0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
2: Θα γίνει ο χαμός. Είναι η τρίτη και τελευταία χρονιά. Μην τολμήσει, γιατί δεν υπάρχει μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ στους συνδέσμους. Υπάρχει ο λαός του ΠΑΟΚ που πιστεύει στα τέσσερα ιερά γράμματα.
3: Διαφωνείτε δηλαδή με τον Γιώργο, με τον Γιώργο Κούτσι? Συγγνώμη να ρωτήσω, λέω, χθες ο Γιώργος, αν διαφωνείτε, λέω, με τον Γιώργο Κούτσι, ο οποίος είπε για τον Κωνσταντέλια χθες εδώ στην εκπομπή το μεσημέρι στον Γιώργο Μπούζο, ότι είναι κρίμα να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Διαφωνώ.
3: Εντάξει.
4: Πάω και
3: είσαι.
2: 100% διάφορο.
4: Κοιτάξτε, επειδή
2: να
4: θα
2: μείνεις
4: κάνουμε...
2: στην Ελλάδα, να μείνεις στην Ελλάδα, αλλά όχι δίπλα σε ποδοσφαιριστές, ναι, κατώτερης ποιότητας, 5-10 κλάσεις.
3: Εισάξιος θα ήθελε και κάποιος και καλύτερος.
2: Εισάξιος. Ναι.
4: Θα ανοίξει η βεντάλια αυτή της κουβέντας.
2: Ορίστε, Σμαράγδα.
4: Λέω, αυτή η βεντάλια, ναι, θα ανοίξει πολύ αυτόν τον καιρό. Θα ακουστούν πάρα πολλά.
3: Συμβόλαιο, παιδιά.
2: Τώρα, όχι, όχι παραπάνω. Τώρα, τώρα. Αυτή την εβδομάδα και την άλλη. Μετά υπολείπονται, γιατί
3: 23-24
2: ναι, Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία.
3: Σωστό, σωστό.
4: Ναι, αυτό
2: σας λέω. Οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι.
4: Ναι.
2: Ο Λουτσέσκου, αν θέλει να μείνει, που δεν, για μένα δεν νομίζω, ένα χρόνο έμεινε συμβόλαιο, θα θέλει ποδοσφαιριστές από 40 ετών και πάνω. Πλάκα κάνω, έτσι. Δεν γίνεται.
4: Θα τα πούμε και αύριο. Καλά. Θέλω να διαβάσω καλά το μήνυμα του Δημήτρη, γιατί ναι, είναι το μόνος που δεν διάβασα. Το γέλιο είναι, λέει, πως ο Μητσοτάκης, ναι, όπου και αν πήγαινε, υμνούσε τον Ακύλα, ακόμα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε από το Βέμπερ, ναι, τον πρωθυπουργό της Αυστρίας να υποστηρίξει τον Ακύλα, γιατί ανήκει στο ίδιο ιδεολογικό κόμμα, το Λαϊκό. Ο λόγος ήταν γιατί πίστευε, λέει, στα προγνωστικά ότι θα βγει πρώτος.
3: Κάνεις λάθος, φίλε.
4: Και για... να καπηλευτεί ότι και ναι, καλά, να με Νέα Δημοκρατία φέραμε και την πρωτιά από την Eurovision.
3: Κάνεις λάθος.
4: Γελάει φυσικά.
3: Γι' αυτό δεν μπορείς να αναγνώσεις.
4: Μέχρι, λέει, και το Sky έκανε τακτικές ανταποκρίσεις από τη Βιέννη. Έπαιζαν τον Ακύλα στο δελτίο ειδήσεων και τον κύριο Ποτοσάτε έστειλα στη Βιέννη.
3: Κάνετε λάθος όλοι.
4: Να παρευρεθεί στο διαγωνισμό.
3: Κάνετε λάθος όλοι.
4: Περίμενε. Έβγαλε και αυτό. Με τους γονείς του Ακύλα, λέει.
3: Εντάξει, κάνετε
4: όμως.
3: Λάθος κάνετε.
4: Κάνετε λάθος.
3: Κάνετε λάθος. Δεν μπορείτε να αναλύσετε Μητσοτάκη. Είστε μόνο μέχρι Μάο Τσετούγκ, μέχρι κανένα Κάστρο, Φιντέλ κτλ. Μην αναλύετε Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει πιάσει και προσπαθεί να πιάσει και μια άλλη ηλικία, μια άλλη ατζέντα.
4: Το έχει αυτό με το TikTok.
3: Όχι, να την καλοπιάσει. Όχι να την πιάσει. Όταν θα το καταλάβει, φίλε, θα είναι αργά. Κοιμήσου τώρα, γύρισε πλευρό και άκου Γουλιανό.
4: Δημήτρη,
3: γεια σου.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Γεια σου.
4: Γεια σας, γεια σας. Ραπ και κούλ έρχονται. Α, πού πας εσύ, κάτσε, περίμενε.
3: Τι πράγμα είναι, παιδιά, 15 λεπτά
4: προς τα πάνω.
3: Φαντάζεσαι να θες να βγει με τη Σμαράγδα να ετοιμάζεται.
4: Σε 3 λεπτά έτοιμη είμαι.
3: Ποια 3 λεπτά, παιδί μου, δεν μπορεί να κλείσουμε την κουμπί.
4: Γι' αυτό και είμαι 6 ώρα το πρωί στην
3: ώρα. Μισή ώρα τυρανιέμαι, έλα πάμε.
4: Ταταρκιώτης Στέλιος και Ξενίδης Κωνσταντίνος.
3: Τα
4: Ταταρκιώτης.
3: Ωραίο.
4: Και Ξενίδης Κωνσταντίνος.
3: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Την πόρτα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Τεχεράνη φαίνεται πως κλείνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απάντηση του Ιράν στις τελευταίες προτάσεις της Ουάσιγκτον. Καθώς χθες, μιλώντας στην εφημερίδα The Post, είπε ότι δεν είναι πλέον ανοιχτός σε οποιαδήποτε παραχώρηση για την Τεχεράνη. Η απάντηση του Ιράν φαίνεται να περιλαμβάνει μια σειρά από νέους όρους και απαιτήσεις, όπως μακροχρόνια κυχηρία πολλών φάσεων με μια συμφωνία που θα διασφαλίζει το γόητρο της χώρας. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με εγκύτριες χώρες, το Πακιστάν και το Ομάν, διαχωρίζοντας το θέμα όμως από το πολύπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος με τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόμπντου, μνήμη, στρατηγική και διεθνοποίηση της ιστορικής ευθύνης». Να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο επιθυμούν οι πόντοι της Θεσσαλονίκης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας, ανέφερε ότι θα ετηθεί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κεντρικός Δήμος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι το παραπάνω αποτελεί πάγιο αίτημα των ποντίων της Θεσσαλονίκης και έτσι θα καταθέσει το αίτημά του σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Βελτιωμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωση κατά 26% των παράνομων διελεύσεων το 2025 σε σχέση με το 2024, καταγράφει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χώρο Σέγγεν που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Η έκθεση επισημαίνει επίσης πρόοδο στις επιστροφές ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην ΕΕ, με το ποσοστό επιστροφής να φτάνει το 28% το 2025, το οποίο είναι το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας. Τέλος, ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέσει τις κοινότητες της Μυγδονίας, τον Δρυμό, τη Λιτή και το Μελισσοχώρι με το κέντρο του Ωραιοκάστρου. Το πρωτοδρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Πλήγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, προβλέπονται για σήμερα Τρίτη στην Θεσσαλονίκη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βελτίωση να αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, από το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System.
6: Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

0: μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Μπορεί ο χρόνος να πέσει.

0: 3378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, ναι.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε...
7: είπε παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.

0: Γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια κάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: έγινε Καζαμπάκα, βάζεις μπαγκαράγκα τώρα. Τώρα άνοιξαμε τα ότα μας. Τώρα τα άνοιξαμε τα ότα μας. Έτσι τα λέγαμε εμείς εδώ μαζί με τον Ντούντα εδώ και κανένα μήνα.
1: Είναι αυτό τώρα.
0: Παίξε Βουλγαρία, μπαγκαράγκα, ρε. Θα γίνει χαμός τώρα στα κλαμπίδια το καλοκαίρι μαζί με το άλλο που παίζω και υποτιμάται.
1: Τρεις μήνες.
0: Εντάξει, δεν σημασία, είπαμε το hit της εποχής ψάχνεις.
1: Μετά.
0: Μετά βγαίνουν άλλα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα.
1: Διαχρονικά τίποτα δεν μένει.
0: Διαχρονικά θα μείνει, δεν βρήκα μια γυναίκα να με καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Τέτοια, τι θες πάλι.
1: Κατέβασε τη θερμοκρασία.
0: Τι θες, το κάνουμε ψυγείο εδώ. Κρεοπολείο, να, σαν τον Μούχαλη το φιλαράκι μας.
1: Έχω κάνει τον Βέργο,
0: πονάει. Το πάω 23, καλά είναι.
1: 23.
0: Α, την 23. Του Τζόρνταν το νούμερο για να ξεκινούμε. Έλα λίγο καλημέρα, ρε. Πάμε λίγο με μπαγκαράγκα. Έλα.
1: Δεν πίνω καφέ, δεν τρώω. Είμαι νισταγμένο, να ξέρει.
0: Έλα, εσύ και νισταγμένο δεν
1: υπάρχει. Ναι, ναι, να ξέρει.
0: Είσαι φιλεέλουρο.
1: Σήμερα είμαι τεφορμένα από
0: μια χαρά είσαι σήμερα. Θα πάω να πάρει σφραγίδα τώρα, πιστοποίηση. Κρακ. Θα το βγάλουν. Έχει φαγωθεί από χθες, παιδιά. Σήμερα θα πάει να πάρει να κάνει την τελειωτική εξέταση για να του πούνε φίλε, σήκω φύγει και εμείς σε ξαναδούμε τον μπροστά μας.
1: Δεν με πούνε έτσι.
0: Άντε, πα, γιατί να μην σε πούνε.
1: Θα με χώσει μέσα.
0: Πώς πρέπει να έχεις κάτι συμπτώματα, πρέπει να έχεις κάτι. Εσύ καβαλάς γαϊδούρα σε ανηφόρα τώρα.
1: Άμα βρω.
0: Με αυτό σου λέω. Πώς σας δηλαδή, δεν τρώσιο πολύ από μένα, τρέξιο πολύ από μένα. Κάνεις μαγκές, σπριντάρεις, κάνεις. Προπονείσαι και θες να μας σε βρούνε.
1: Μπορεί να είμαι συμπτωματικά.
0: Τίποτα, μια χαρά θα πάνε όλα και θα τελειώσει και αυτό. Λοιπόν, να πούμε ένα χρόνια πολλά καταρχάς στον Πατρίκιο.
1: Στο Τουτσιάδικο.
0: Ναι.
1: Καλώς.
0: Φιλαράκι.
1: Φιλαράκι.
0: Ο Πατρίκιος.
1: Τι να, υπάρχει όνομα Πατρίκιος.
0: Αφού πώς. Δεν ήταν κι άλλος με τα μακαρόνια. Πατρίκιο δεν του λέγανε. Πώς το λέγανε.
1: Ακάκιο το λέγανε.
0: Ακάκιο το λέγανε.
1: Ακάκιο το λέγανε.
0: Ναι, τα θυμάσαι. Είσαι μια χαρά. Όλα λειτουργούν.
1: Ναι,
0: λοιπόν, τεστ ήταν αυτό. Τεστ. 1-2. Αγαμέμνον επίσης γιορτάζει σήμερα.
1: Αγαμέμνονα. Ποιον είχαμε Αγαμέμνονα.
0: Ένα τηλεπαιχνίδι που την έπεφτε στη σκορδά, θυμάμαι. Θυμάσαι που είχε
1: την έπεφτε. Δεν έφαγε τίποτα.
0: Την είχε φωνάξει, τον είχε φωνάξει. Ήταν σε ένα παιχνίδι και έκανε στεγνό πέσιμο. Το θυμάμαι αυτό πριν πολύ παλιά.
1: Καλά έκανε.
0: Μπράβο, βάλει τον ύμνο από κάτω του καλοκαιριού, ρε φίλε.
1: Αγαμέμνονα.
0: Αγαμέμνον.
1: Ποιον είχαμε Αγαμέμνονα.
0: Κουτσόγιορκα, ξέρω πώ το λέγανε.
1: Ναι, είχε πεθάνει μέσα στο, στο δικαστήριο.
0: Ποιο ήταν.
1: Ο Αγαμέμνον Κουτσόγιορκα.
0: Ναι, άλλο είχαμε άλλον Αγαμέμνονα και δεν θυμάμαι.
1: Αγαμέμνον Γκράτσιο. Είχαν οι Αριανοί.
0: Γκράτσιο.
1: Επιχούντα έναν.
0: Ιταλικό,
1: γκράτσιο. Δυνατό, γκράτσιο.
0: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τον πόντο, για τους πόντιους. Παγκόσμια μέρα για όλη την Ελλάδα. Είναι Παγκόσμια μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του πόντου. Έτσι, σαν σήμερα.
1: Ποιους παππούδες μας.
0: Ακριβώς. 19 Μαΐου. Έτσι, αναγνωρίστηκε και επίσημα το 1994 με νόμο στην Βουλή. Τιμάται ως ημέρα μνήμης η γενοκτονία. Γιαγιά σου, Ζαμπέτα, εδώ τώρα. Θα έτριζαν τα κοκαλάκια της από συγκίνηση τώρα για όλη αυτή την διαδικασία που πέρασαν οι άνθρωποι.
1: Πρώτη γενιά συγκίνηση, δεύτερη συγκίνηση, τρίτη.
0: Πάλι το κρατάνε, γενιά, το κρατάνε οι ποντιάρες μας. Εγώ έχω τη γυναίκα μου μισή-μισή.
1: Αποκλείεται η γυναίκα σου να είναι πόντια, είναι όμορφη.
0: Εντάξει, είναι και από Θράκη, οκ. Okay, αλλά η μία του πλευρά είναι πόντια.
1: Ευτυχώς δεν πήρε από την πλευρά του πόντου.
0: Τι πράγμα.
1: Πήρε από τη Θράκη στη μεριά και έγινε όμορφη. Αν έπαιρνε από τη μεριά του πόντου, δεν την παντρευόσουν.
0: Γιατί ρε τώρα τους τρως πόντιους.
1: Δεν τρώω, γιατί
0: εγώ
1: δεν
0: έχεις. Εγώ έχω δει κάτι ποντιάρες, γυναικάρες κούκλες.
1: Τι βρήκε, δε κουγιανέ.
0: Δεν έχω βρει κι όμως. Έχω βρει ωραίες πόντιες γυναίκες. Εσύ τώρα έχει φαγωθεί. Εσύ που δεν τις βρίσκεις. Τι θες τώρα, πάλι να φάμε κανένα πέσιμο από πόντιες γυναίκες.
1: Ήδη έφεγα στο Facebook.
0: Καλά σε κάνουν μαζί του
1: σήμερα.
0: Κορίτσια με μαζί σα.
1: Μαλώσανε εκεί στο Νικόπολη.
0: Καλά, τώρα εκεί μαλώσανε, εντάξει, είχαν.
1: Και έκανα ένα σχόλιο εγώ και βγήκαν από εκεί.
0: Θε αγώνεσαι παντού, μην πω τι,
1: κάτι τετραρούθουν εκεί, φωνάζανε.
0: Δεν θα πα με του Βυσιγότου να τα πα κόντρα και του Οστρογόθου. Πα χώνεσαι παντού. Μαλώνει, αν μπαίνει και εσύ εκεί μέσα.
1: Μπαίνω, χώνομαι, ναι.
0: Μετά σε παίρνουν, του βρίζει, του κάνει, σε χτυρίζει. Τι ναι,
1: τώρα,
0: σιγά τώρα, μην χάσω χρόνο.
1: Βγήκε η μία τώρα σε ένα Facebook.
0: Ναι.
1: Ήταν επί Πασόκ το 85, σκότωσαν έναν αναρχικό εκεί που ήταν με βόμβες και τέτοια, τον κάναν ήρωα. Αμολάω κάτω εγώ κάτω, γίνεται χαμός.
0: Ψοφάς, το ψωμί σου. Το ψωμί σου.
1: Ψωμάκι,
0: μετά
1: καλό.
0: Σε παίρνουν, βρίζεστε ιστορίες, κακό.
1: Ναι,
0: βγάζεις ένταση. Εντάξει, ωραίο, εντάξει. Άμα γουστάρεις, γιατί έσω πω τώρα εγώ. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Τι έχουμε
0: άλλο σαν σήμερα. Η Μέρλιν Μονρόε σήμερα είναι που τραγουδάει στο πρόεδρο τον Τζον Κένεντι.
1: Εδώ τον τραγούδαγε και άλλα τον έκανε.
0: Εγώ ξέρω ότι τον τραγούδαγε. Ήταν σαν την άλλη με το βιολί που μας άρεσε και σε ρώτησα χθες το βράδυ. Θα ήθελες να έχεις μια γυναίκα που να σε παίζει και βιολί.
1: Γυναίκα, δηλαδή την έχω στο σπίτι μου.
0: Να, σαν την κορασίδα που έπαιζε στην Φιέστα της Άκη.
1: Να μου λείπει.
0: Δεν ήθελα να σε χαλαρώνει λίγο, σε παίζει με το βιολάκι.
1: Δεν χαλαρώνει άμα σε παίζει με το βιολί.
0: Ανάλογα τι σε παίζει.
1: Σε χαλαρώνει το βιολί.
0: Εσύ άμα παίζει κάτι ήρεμο, κάτι απαλό, κάτι soft, σε χαλαρώνει, ναι, σε ταξιδεύει. Τώρα εσύ, τι, δεν σε χαλαρώνει, τι, δεν σου είπα να παίξει μπουζούκι.
1: Εκεί που πας δηλαδή στην ορχήστρα, σε χαλαρώνει το βιολί. Εγώ είναι
0: με στην
1: ένταση. Είναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το βιολί σαν όργανο. Είναι καταπληκτικό. Αλήθεια σου λέω, βγάζει έναν ήχο ασύλληπτο. Στο βιολί κιόλα είσαι παιδί βιολί.
1: Όχι παιδί κουμπί.
0: Το κόκκινο ή όχι.
1: Του κόκκινου.
0: Του κόκκινου το κουμπί είσαι εσύ δηλαδή στην ιστορία.
1: Είναι δυνατότερα.
0: Και εξωστρακίζει η σφαίρα.
1: Να έχει την παλαβιάρα
0: μέσα. Η ιστορία αποκαλύπτεται.
1: Να έχει την παλαβιάρα με το βιολί.
0: Φοβάσαι εκείνη την αγχώνη, μη σου φέρει στο κεφάλι. Ε.
1: Τσακωθεί, να στο φέρει στο κεφάλι το
0: σε
1: βιολί.
0: Σε φέρω το βιολί, ναι. Καλά, υπάρχουν και όργανα πιο μεγάλα από το βιολί.
1: Ποιο πώ.
0: Να το. Άκου, πώς.
1: Yeah.
0: Άκου το με βιολί πώ είναι. Δεν είναι πιο light από το άλλο.
1: Όχι, το άλλο μ' αρέσει.
0: Το άλλο είναι ένταση. Αλλά δέσω και με βιολί.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Τι σ' αρέσει, βρε άνθρωπε.
1: Το βιολί. Πάντων,
0: εγώ θα ήθελα μια γυναίκα να με παίζει μουσικούλα έτσι ωραία, να χαλαρώνω. Θα ήθελα, μ' αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Θα ήθελες να παντρευτείς μια η οποία να ξέρει βιολί να παίζει.
0: Βιολί.
1: Να το έχει εκεί δίπλα, ζύρι-ζύρι. Φύγε από εδώ πέρα.
0: Δεν θες, ε. Ναι.
1: Φύγε από εδώ. Τι ησυχία σου, δεν τη θέλει μέσα στο σπίτι.
0: Ησυχία θα πάω στο βουνό, στο Νόλυμπο, είπαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, Μέρι Μωρό, εγώ ήρθα, Μέρι Μωρό, ε.
1: Εγώ τη γούστερα, ο Κένετι τη γούστερα.
0: Τι του είπε σαν σήμερα τα γενέθλια του 62, τον είπε χα.
1: Την καθαρίσα σε μια μπανιέρα μετά.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν γυναικά σου, Κένετι.
0: Τι θε να είναι.
1: Ναι, όχι, λέω.
0: Ναι. Ναι. Κακό είναι να είναι, να σου αρέσουν οι γυναίκες, φίλε.
1: Τα πολύ γυναίκα σου, Κένετι.
0: Ωραίος τύπος.
1: Τι φάγατε οι μυστικές υπηρεσίες στην καημένη.
0: Την καθάρισαν.
1: Η μωρέ την καθάρισαν. Πολύ. Ξανύχθηκε.
0: Σαν σήμερα πάντως ο Κεμάλα τα Τούρκα αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, εκεί στη γιαγιά σου, το 19.
1: Όχι, ο παππούς μου ήταν στη Σαμψούντα. Η γιαγιά μου ήταν στην
0: Τραπεζούντα. Σαμψοσπορ, όχι Σαμψοσπορ. Ναι. Ναι. Και αρχίζει η δεύτερη σκληρότερη φάση γενοκτονίας των ποντίων. Έτσι. Και σαν σήμερα λοιπόν.
1: Ποια χρονιά?
0: Το 1919.
1: Το 19,
0: και ξεριζώνεται ολόκληρος κόσμος, μεταφέρεται σταδιακά, έρχεται προς τα δω. Δύσκολες, φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
1: Αυτή
0: για μένα.
1: Το...
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
1: Αυτοί φέρανε τον Παξίση και την Αυτίνα. Την Ανατολίτικη Πονηριά να πούμε.
0: Φέρανε, εντάξει. Φέρανε και τον Μπάουκ, φέρανε και την ΑΕΚ, φέρανε και τον Απόλλο Καλαμαριά.
1: Φέρανε τον Καγκάτσι να πούμε. Αυτή του φέρανε.
0: Το θυμίζει, είδα τη φάση χθε ξανά και ξανά.
1: Αυτή του φέρανε.
0: Πραγματικά απορώ πώ δεν δόθηκε, ρε φίλε. Πραγματικά έχουν δοθεί απίθανα σφυρίγματα. Αυτό δεν θα πείραζε κανένα. Πραγματικά θα λέγανε ναι, οκ. Το βλέπαμε
1: εξαιρετικά. Ο Γεωργιανό που στείλατε ήταν ο παπά του στο άλλο εργοστάσιο.
0: Ουρλιάζουν όλοι οι αλυσίδε την αρχή χρονιά. Ναι. Στον Πάοκ έχει μείνει λέζα. Ο Πάοκ ένα κομβικό σφύριγμα δεν πήρε. Τελικό κύπελο, τις το προθεσινό.
1: Οι δουλειές γίνονται στη Β' και στην Γ'
0: τι να τα βράσω, βράσει όριζα. Ναι. Τι να το κάνω εγώ στη Β' και την Γ', μα εγώ δεν υποφυλάω.
1: Είναι το...
0: σαν να με λες, εγώ θα πάρω στον γείτονα μια μαξάρα, να βλέπω ο γείτονα που θα την οδηγάει και εγώ θα το κοιτάζω. Σε τρελός, ρε.
1: Δεν ήξερα ο Σαββίδης τι έκανε.
0: Ασέρεση. Κομβικό λάθος. Κομβικό λάθος για μένα.
1: Ασχολείστε με την Καβάλα, την
0: κομβικό λάθος.
1: Το Ορφάνι, τον Έστο.
0: Κομβικό λάθος.
1: Τον Ορφαία Ελευθερούπολη, εκεί χώνεστε να μέχρι εκεί.
0: Σιγά τα ΟΑ. Τον Παοξή δεν τον ενδιαφέρει στην ουσία καθόλου αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτοί που είναι γύρω-γύρω.
0: Αυτοί που είναι γύρω-γύρω. Dire Straits σήμερα κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing και ηχογραφήθηκε για $120 να όταν γεννήθηκα περίπου το 1978.
1: Και ο Μακαρέζος τι έκανε?
0: Δεν ξέρω τι έκανε τότε ο Μακαρέζος.
1: Ο Μακαρέζος το 73 δεν το μνημονεύει.
0: Το 73 ο Μακαρέζος πρέπει να είχε πάει στο Μουάτσε Τούγκ και τέτοιες περίοδες εκεί πήγε να κάνει δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν σαν σήμερα η Chelsea να τους. Αυτό είναι. Αυτό είναι το τραγούδι. Dire Straits μάλλον. Έτσι. Πολύ δυνατή η Dire Straits στην εποχή τους.
1: Ναι.
0: Έτσι κάνα κομματάρες. Διαχρονική.
1: Ναι, ναι.
0: Διαχρονική η Dire Straits.
1: Όχι σαν τους Βουλγάρους. Βγάλω το τραγούδι χθες.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Βρε πλήρωσαμε εδώ το λαό. Τα δώσαμε, τέλος.
1: Μπήκανε στο ευρώ, τους βγάλα πρώτους. Άιτε χαϊβάνια. Μπαταράγκα, μπαταράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Λίγο θα πρέπει να εξυγχρονιστείς. Μην μένεις στον αλέφαντο. Πάνε λίγο μπαγκαράγκα. Βάλε λίγο ράξ στη ζωή σου. Βάλε λίγο τόκελ. Εντάξει, τα έχουμε
1: και εγώ.
0: Γουστάρω Πασκάλ Τερζή, γουστάρω Νότι. Αλλά θα ακούσω και τα σύγχρονα. Δεν μένω πίσω, εξελίσσομαι.
1: Ναι, άκου. Άφησε ένα Ακύλα να με χωρίς μουσικά.
0: Ο Ακύλα στο τραγούδι ήταν πολύ κακό.
1: Α, και ήταν κακό. Κακό. Τώρα το είδατε ότι ήταν κακό.
0: Όχι, γενικώς, είδες να το παίζουμε εδώ καθόλου.
1: Ναι, ρωτήθηκε σαν τη μάγια τη μέλισσα τα
0: ρόλα. Α, αυτό τώρα το γύρω βίζιο κάνει.
1: Το φελό.
0: Και ο, ναι, ο Ασλαμπά δίθηκε. Είχε σώμα πολύ γελέριξα. Γι' αυτό δίθηκε τα πορτοκαλί. Αλλά άστο.
1: Τα πορτοκαλί δίθηκε σαν
0: μέλισσα. Αυτά είναι με το σόου τέλος πάντων.
1: Τι σώμα, ρε.
0: Η Τσέλσι σα σήμερα παίρνει ένα από τα πιο συγκλονιστικά. Champions League όλων των εποχών για μένα. Γιατί,
1: έκπληξη.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί. Βασικά το παίρνει ο μεγάλος Didier Drogba. Γιατί γίνεται ο τελικός στη Βαυαρία, στο Μόναχο. Παίζει η Bayern.
1: Ναι.
0: είναι γηπεδούχος, είναι φαβορή, είναι ομαδάρα από την αρχή της χρονιάς. Και ο μεγάλος Ντρογκμπά την καρφώνει εκεί με κεφαλιά στο 90, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το πάει 1-1 και το παίρνει στα πέναλτι. Έτσι γράφει ιστορία η Τσέλσι.
1: Τσέλσι, θα γράψει και αυτή κάτι.
0: Τώρα θα γράψει και η Άρσεναλ σε λίγο. Και κάποιοι που έβαλαν τα σχήματα θα αρχίσουν να τα πληρώνουν. Ντούντα, τι έγινε, καλημέρα από το Emirates.
1: Πάλι μισό μηδέν.
0: Μισό μηδέν. Χθες είχαμε standing ovation μετά το τέλος του αγώνα. 1-0 με τον goal του Havertz. Σήμερα, αν η Chelsea, η City δεν κερδίσει την Bournemouth, θυχή γιατί είναι ένα μάτσο ζωρικό εκτός έδρας,
1: ναι.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα η Arsenal χωρίς να χρειαστεί η τελευταία αγωνιστική. Ιδάλλως, την τελευταία αγωνιστική, η Arsenal πηγαίνει στη συμπολίτσα αδιάφορη Crystal Palace.
1: Δεν έχει αδιάφορη.
0: Ναι, συμφωνώ. Έχουμε δει φέτος. Του αδιάφορο το κάγκελο. Δεν υπάρχει αδιάφορο.
1: Δεν έχει αδιάφορη.
0: Ναι, και στην Ελλάδα γίνει όμως αυτό. Ναι. Μην με ζαλίζετε με τα αδιάφορα τα δικά σας και στην Ελλάδα. Ούτε ένας δεν χαρίστηκε σε κανέναν.
1: Καλά, μόνο εσείς τα κάνετε αυτά.
0: Ποιο πότε, πριν 30 χρόνια, 40.
1: Ολυμπιακός τα κάνανε.
0: Εντάξει, τα κάνανε παλιά.
1: Ναι, τα κάνε.
0: Λοιπόν, Μαρινέλα σας σήμερα θα είχε γενέθλια.
1: Έχει.
0: Η Μαρινέλα πέθανε. Στα γενέθλιά μου, τώρα που βλέπω. 28 του μήνα. 28 Μαρτίου.
1: Η Μαρινέλα πέθανε την μέρα που έπεσε από το. Και γκρεμίστηκε.
0: Καλά, άλλο αυτό. Αλλά τώρα εδώ επίσημη ημερομηνία βλέπω 28 Τρίτου του 26.
1: Ναι.
0: Έτσι, την μέρα των γενεθλίων μου. Το 38 γεννηθήσα η τεράστια Μαρινέλα.
1: Με το Δανίλη μαζί, τον πατέρα μου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: 88, γερούδια μεγάλα.
0: Γερούδια, εντάξει, τι να κάνω τώρα. Γερούδια. Τι να κάνω τώρα, ρε φίλε. Εντάξει. Τη θυμόμαστε την Μαρινέλα, φωνάρα και θα την θυμόμαστε γενικότερα.
1: Καλή παίκτρια, μεγάλη.
0: Πολύ παίκτρια. Δυνατή. Πολύ δυνατή παίκτρια, όχι απλά δυνατή παίκτρια. Λοιπόν, αυτά έτσι με το σαν σήμερα, όχι πάρα πολλά. Είπαμε περισσότερο, χθες μας ενδιαφέρε τι θα κάνει η Arsenal σε ένα παιχνίδι που το πήρε δύσκολα.
1: Ναι, πατινάς, έπρεπε να έρθει χ αυτό.
0: Άμα έρχονταν χ σήμερα η City θα της έκλειβε το.
1: Θα της έκλειβε το πρωτάθλημα, ναι.
0: Αλλά δυστυχώς, Ντούντα, ετοιμάσου. Βέβαια, χαρήκαμε λίγο με τη Βουλγαρία, ενώσαμε τις δυνάμεις μας εκεί. Λοιπόν,
1: γιατί με τη Βουλγαρία ένωσε τις δυνάμεις.
0: Συμφωνήσαμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ το πίστευα πολύ. Του και ο Ντούντα λέει Βουλγάρα και αυτή. Λέει όταν.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μακάρι να πρωταγωνιστείς να τον έχουμε πιο πολύ. Όσο πιο πολύ πρωταγωνιστείς και είσαι στη βιτρίνα, θα παίζεσαι.
1: Βιτρίνα είναι Ερακλής.
0: Πλέον μπαίνει.
1: Μπαίνει.
0: Μπαίνει, ήταν λίγο πιο πίσω, τώρα μπαίνει.
1: Στο πίσω ράφι είναι ακόμα.
0: Λοιπόν, πάντως είμαι σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτονάκι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη να μπούμε σε κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουμε 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000. 5 νικητές ανά ημέρα Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο amazing λίγο. Έλα, δώσε λίγο amazing στο λαό για να ξυπνάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφαση της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομάκ και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Μπάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση σου στην κερκίδα». Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με πιο μελανό σημείο το ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα απορίας, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση ανατολικά. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και στη Μήκη Θεοδωράκη, ενώ το ίδιο ισχύει για Κατζημίδη και Κασάνδρου. Τέλος, υπομονή θα χρειαστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασίλη Σόργα και Λεωφόρο Στρατού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 9:30. Καλή σας ημέρα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής, πιο μεγάλο μέγεθος καρπού, αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Η Happy Days ή τίποτα?
7: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
5: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η εταιρεία Terzakis Build αναζητά εργατικό δυναμικό για εργασίες μονώσεων, προσφέροντας ικανοποιητικές απολαβές και σταθερή συνεργασία. Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας, επικοινωνήστε σήμερα στο 2310-515-658. Terzakis Build, επαγγελματισμός και ευκαιρίες εργασίας με προοπτική. Ξαναλέω, 2310-515-658. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτης όλα τα φιλαράκια μας, Μετρόπολης ακούτε. Κουλ, ξέχασε το πιο σημαντικό σας σήμερα, έχουμε το πραγματικό μάγκικο όλων των εποχών, το λεγόμενο σουβλάκι, όπως είπες και εσύ, όπου μια ομάδα κόντρασε όλους και με διαιτησία στο τελευταίο μάτς πήρε το πρωτάθλημα του Βικελίδης.
1: Και τώρα τι θέλετε, να διώξει τον προπονητή που πήρε αυτό το πρωτάθλημα επειδή δεν πήγε καλά
0: φέτος? Δεν το είπαμε εμείς αυτό. Δεν το είπαμε.
1: Στο Facebook τα λένε όλοι.
0: Στο Facebook. Ποιοι είναι αυτοί που τα λένε όλοι στο Facebook?
1: Ο λαός του ΠΑΟ.
0: Είναι ο κύκλος ο μικρός. Ο μεγάλος δεν τα λέει.
1: Ο κύκλος ο μικρός.
0: Τα έκανες με τα κυκλάκια εκεί. Μικρός, μεσαίος, μεγάλος.
1: Ο κύκλος ο μικρός είναι οργανωμένο.
0: Είναι ο κύκλος ο μικρός. Καταρχάς ο λαός του ΠΑΟ.
1: Θα σου πω
0: το κάτω τώρα χωρίς πλάκα. Σου ξαναλέω. Μπορεί να είναι ένας με 50 προφίλ και να γράφει παντού. Τι λέω, ο λαός του ΠΑΟ είναι αυτός.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια, ρε φίλε. Εγώ τώρα θα πάρω σοβαρά όλο αυτό το.
1: Βέβαια.
0: Δεν το παίρνω. Μόνο unique παίρνω, μοναδικά.
1: Unique.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος, όντως. Σήμερα έχουμε το πιο μάγικο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Ας με συγχωρέσουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Μείον 10 σε ένα παιχνίδι, 4 συνεχόμενες νίκες σε ντέρμπι και με κόντρα διαιτησία στο τελευταίο μάτς.
1: Και χωρίς μεταγραφές.
0: Ναι, και με έναν Μπράντον Τόμας και με έναν Κεντζόρα χωρίς backup από πίσω να είμαι.
1: Με τον Μπράντον Τόμας.
0: Ένα center for, αυτό είναι. Δεν είχα κάτι άλλο.
1: Το μέτριο να πούμε.
0: Ένα Μπράντον, ο δε μέτριο,
1: τίμιο. Τίμιο μέτριο.
0: Λοιπόν.
1: Ερχόταν δεξί μπακ και μάρκαρε. Λοιπόν, το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Καλημέρα Νίκο, θα γίνω σαν μήτρα στο 1-1 του Ντρογκμπά, ήταν συμπαράταση. Α, ναι. Ναι, μπορεί να ήταν. Όχι, καλά κάνει και μου το δει. 0-0-1-0-1-1, μπορεί.
1: Το μάτς έλεξε με σοπαλία. Με
2: σοπαλία, αλλά Ντρογκμπά.
1: Ο Ντρογκμπά.
0: Βάζει το γο, εσύ το κάνει όλοι καλά. Χάρη μα!
3: Από την ακτή λεφαντοστού.
0: Μποντζόρνο, φιλαράκι μα.
1: Ήταν από την ακτή του λεφαντοστού.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει? Ότι παίρνει και το ύφος αυτού που τον κάνει. Αυτό δεν το βλέπει ο κόσμος. Παίρνει τα μούτρα αυτού που τον κάνει. Δεν είναι μόνο η φωνή.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πολύ καλά εσείς.
1: Έτσι με διώξανε από το Δελασάλ γιατί μιμόμουν τους καθηγητές.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι η υγεία. Είναι ωραίο χιούμορ, φίλε. Λάθος κάνει.
1: Άμα αρχίσω και μιμούμε και τα αφεντικά και δεξιά και
0: αριστερά. Γιατί δεν το μιμήσει? Και εδώ το μιμήσει.
1: Ναι.
0: Και εδώ το μιμήσει. Μια χαρά το μιμήσει. Λοιπόν,
3: πάμε να δούμε γκάλοπ.
0: Πάμε γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Το γκάλοπ ήταν δικό σας σήμερα εντελώς. Πήγατε σε άλλα χωράφια, αλλά σας ακούμε, ναι.
1: Έχει, ακούσουμε τώρα. Έχει βάλει και πείμα εγώ.
3: Έχει βάλει ο Κωστής όλη την καλλιτεχνική του φύση, τόσο στον γκάλοπ όσο και στο χαρτί. Εκεί πέρα βρήκε και τις κόλλες του τα πάντα. Για να σχηματίσει ένα γκάλοπ πολιτικό αυτή τη φορά. Το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω και στην επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος με κάθε επίσημο τρόπο από τη Μαρία Καρισιανού. Έτσι λοιπόν ο Κωστής έχει βάλει 4 επιλογές στο ερώτημα ποιο κόμμα θα πλήξει περισσότερο η δημιουργία του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. 4 επιλογές για το κοινό στα social media. Η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με το κόμμα που κυβερνά, τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αμέσως μετά έρχεται το Πασόκ, η αντιπολίτευση όπως μπορούμε να πούμε.
0: Ο
3: κύριος Ανδρουλάκης. Τρίτη επιλογή έχουμε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία και αυτή με την πλεύση ελευθερίας. Και τέταρτη επιλογή έχουμε την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ως τα κόμματα τα οποία είναι τα επικρατέστερα για να πλήξει ή να αντλήσει ψήφους από εκεί η Μαρία Καρισιανού με το κόμμα της. Ναι. Αυτές είναι 4 επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας γκάλο. Μπορεί ο κόσμος να μπει, να αφήσει την ψήφα του και μετά εκεί κατά τις 11 θα δώσουμε τα σχετικά
1: φωτελέσματα. Βλέπω να το χρηματοδοτεί ο Σαββίδης στο κόμμα σε λίγο. Είναι φιλορωσικό.
0: Λες,
1: Όχι, λέω.
0: Σίγουρα, ναι. Καλά, ας πάρουμε πρώτα μπει στο παίχτη το που χρειαζόμαστε. 5 ευρώ τα κεράσια, τα βερίκου για 3,5.
1: Μην παίρνετε κεράσια και βερίκου.
0: Γιατί?
1: Για να πέσει η τιμή του.
0: Και τι κάνουμε, αφού μου αρέσουν εμένα.
1: Χωρίς κεράσια,
0: δεν ειδικά τα κεράσια μου αρέσουν πολύ.
1: Τότε πλήρωσε τα 5 ευρώ.
0: Θα τα πληρώσω. Κουλ, μερικά μηνύματα. Η επικοινωνία μας γίνεται Facebook Μετρόπολης. Εκεί όπου ο Χάρης έχει βάλει.
1: Μόλις του μείνει.
0: Τι.
1: Αμανάτι το.
0: Άντε πάλι.
1: Η φράουλα και η
0: Θα πέσει. Πάντο μεσημέρι. Ναι. Έχει βάλει ο Χάρης μας, νομίζω, Λουτσέσκου Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, δύο άντρες όπου θα ετοιμάζονται να τελειώσουν κουβέντες.
1: Να το κορομαχήσουν.
0: Ναι. Δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Και το λέω αυτό γιατί. Εγώ το ήθελα να κάνω λίγο. Όχι, δεν μπορεί να μίλησαν. Τηλεφωνικός μπορεί να βρεθούν, δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. πάνω σε αυτό που είπε ότι δεν έχει χρόνο, δεν έχει χρόνο γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με θλίβει, με στεναχωρεί.
1: Καταρχήν έχει νωρίς παιχνίδια.
0: Όχι αυτό, άλλο δεν κάνει. Ετοιμάζω, κάνω κάποια βιντεάκια τέλος πάντων με τους παίχτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, αν θα ανανεώσουν ή όχι.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι διαπίστωσα για άλλη μια φορά.
1: Τώρα το διαπίστωσες, που το έκανες.
0: Όχι, όχι, ναι, για άλλη μια φορά. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ποτέ σαν οργανισμός προεργασία να κλείσει κάποια συμβόλαια παιχτών νωρίτερα. Τα κάνει όλα το καλοκαίρι. Δηλαδή πήγα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει τελειώσει ήδη το συμβόλαιο με τον Κατζίνοβιτς, με τον Μάνταλο, με τον Βίτα.
1: Για τώρα λες.
0: Τελειώναν τα συμβόλαιά τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην πάει στον τελευταίο χρόνο, ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια του. Εδώ, Φεβρουάριο, Μάρτιο, ναι.
1: Το αργείο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Δεν το κάνει ποτέ. Περιμένουν όλα να μαζευτούν το καλοκαίρι. Ρε εσύ, αφού έχεις ασχοληθεί με μεταγραφές, γιατί να ασχολείσαι και με ανανεώσεις? Δεν είσαι σίγουρος αν θες να κρατήσεις τον Ζίβκοβιτς?
1: Είσαι.
0: Τέλειωσε τον από τον Μάρτιο. Γιατί να τον πας τώρα τον καλοκαίρι?
1: Το Ζίβκοβιτς πότε τελειώνει?
0: Τελευταίο χρόνο μπαίνει. Ο Ζίβκοβιτς.
1: Α, μπαίνει τώρα.
0: Ναι, αυτά εννοώ, ρε φίλε. Ναι. Γιατί δεν κάνουν καμία προεργασία, ρε φίλε. Πρέπει να τα πάνε όλα το καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε, όλα μαζί.
0: Τι όλα μαζί?
1: Εντάξει, αυτή είναι η κουλτούρα του.
0: Είναι λάθος.
1: Η εταιρεία δουλεύει.
0: Είναι λάθος γιατί μαζεύονται πολλά. Έχεις να κάνεις αποδεσμεύσεις, δανεικούς, μεταγραφές, σκάουτινγκ. Γιατί δεν τελειώνεις κάποιους που είσαι σίγουρος?
1: Τι το έκανε, μωρέ, νωρί.
0: Αυτό λέω. Οι άλλοι πώς το κάνουν? Ο Ολυμπιακός πώς έκλεισε τα συμβόλαια κάποιου που ήταν Μάρτινς, τον ανανέωσε, τελείωσε. Δεν το πάει το καλοκαίρι το και αυτό το.
1: Εδώ δεν ανανέωσε τον προπονητή του.
0: Δηλαδή,
1: το, δεν επέκταινε τον προπονητή του.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι σαν τον μαθητή, ο οποίος.
1: Είναι σαν του λέει, είναι σε γουστάρο.
0: Όχι, είναι σαν τον μαθητή που τα αφήνει, έχει εξεταστική και τα αφήνει όλα τον Ιούνιο. Κάτσε, φίλε, πρέπει να κάτσε να διαβάσει και νωρίτερα. Κάνει μια προεργασία.
1: Του Λουτσέσκου δεν έπρεπε να τον.
0: Βρε, πάρα πολλά. Σου λέω, πήγαμε στην ΑΕΚ.
1: Συμβόλαιο, έλα, ρε,
0: πάω στην ΑΕΚ και να το κάνω και ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε με το χάρη που τα συζητάμε ότι έχει ανανεώσει ήδη ο Μάνταλος. Έχει ανανεώσει ήδη ο Κατζίνοβιτς. Έχει ανανεώσει ήδη ο Βίντα. Έχει ανανεώσει. Όλοι.
1: Έλα, μωρέ, το Βίντα τώρα.
0: Ναι, τα τελειώνει αυτά.
1: Εύκολα είναι αυτά ο Μάνταλος και ο Βίντα.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Είναι εύκολα, μην το λες. Αυτά τα τελειώνει.
1: Φεύγω τώρα.
0: Γιατί δεν είναι εύκολο του Ζίβκοβιτς? Πού θα πάει ο Ζίβκοβιτς?
1: Θα πάει τον Ολυμπιακό.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, δεν γίνονται αυτά
1: τα
0: πράγματα, καταστάσεις. Ο Ζίβκοβιτς είναι δύσκολο του Ζίβκοβιτς, είναι ο καλύτερος παίχτης. Έπαιρνε το μεγαλύτερο συμβόλαιο, δώσε το πάλι και τελείωσε.
1: Έχει δικαίωμα ο Ζίβκοβιτς να μιλήσει με ποια ομάδα θέλει τώρα.
0: Όχι ακόμα, το 6 μήνες, ναι. Αλλά αυτά τα τελειώνεις νωρίτερα, κάνεις μια προεργασία. Και δεν αφήνεις, πρόσεξε. Και, δηλαδή, ας πούμε τον Οσδόεφ.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε το. Τέλειωσε το, αφού έχεις πάρει απόφαση να τον κρατήσεις.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Τέλειωσε το Μάρτιο. Να τον έχεις ζεστό και στα playoff.
1: Γι' αυτό θέλει να διώξει τον Καρυπίδη.
0: Δεν ξέρω. Αυτά είναι δουλειές που πρέπει να γίνουν.
1: Πάρει το
0: και δεν γίνονται όλα μαζεμένα τελευταία στιγμή. Αυτό δεν το ξέρω. Εσύ το μου το λες αυτό.
1: Αυτό το Γεωργιανό που έφερε τι κάνει.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι team manager. Αυτό ασχολείται με τα αεροπορικά, με τα ξενοδοχεία, με τέτοια θέματα. Κλείνει τέτοιες δουλειές.
1: Σοβαρά. Και δεν πήρε το Τερεπέουλου.
0: Εύκολο νομίζεις εσύ.
1: Πολύ
0: κάθε τρεις και λίγο, ανά τρεις μέρες, να πρέπει να πάει να κλείσει ξενοδοχεία, αεροπορικά.
1: Σοβαρά.
0: Όχι για ένα άτομο.
1: Ναι.
0: Δεν κλείνεις για ένα άτομο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Να βρει τιμές. Πρέπει να ασχοληθεί με έναν οργανισμό. Πόσα μεταβερθούν τα πράγματα. Εσύ δεν έχεις ιδέα. Το ξέρεις ότι οι ομάδες όταν πάνε κάπου κουβαλάνε άλλο ένα πούλμα με πράγματα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τι είναι το ξέρω. Εύκολο είναι αυτό. Πώς θα βρεθούν τα πράγματα. Μπορούν να μεταβερθεί το.
1: Τα βάζουν στο πούλμα και φεύγουν τα πράγματα.
0: Κι άμα είσαι στο Λονδίνο. Θα πρέπει να κλείσεις από το Λονδίνο ένα ταξιδιωτικό, ένα λεωφορείο, να τα πάρουν, να τα στείλεις με αεροπλάνο.
1: Και πρέπει να πάρει, ξέρω, ο Γεωργιανό για αυτό το πράγμα.
0: Ρε φίλε, τώρα εντάξει, δεν θα το κάνουμε τώρα αυτό, το εντός. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτά, αυτός δεν ασχολείται με το αγωνιστικό, ασχολείται με το κομμάτι γύρω από την ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το να τα μαζεύεις όλα το καλοκαίρι, για τους άλλους μήνες τι κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορείς να τελειώσεις 5-6 υποθέσεις, να μην τις έχεις τελειωμένες. Δεν είσαι σίγουρος για το ζύγο σου να τον κρατήσεις. Π.χ. στο ξαναλέω ένα 38 παράδειγμα. 100%.
1: Η Κοτσάρο πήγαινε στους Αγγλικούς τόπους και στην
0: δεν ξέρω τι
1: να κάνουν. Και στην Τίνο να πούμε.
0: Εντάξει, δεν,
1: μετά τα 50 πάνε οι γυναίκες στην Τίνο. Πώς είναι η Κοτσάρο, είναι 50.
0: Εντάξει, είναι απόφαση προπονητή, λέει και το κατέβαινε. Τι απόφαση προπονητή? Εδώ τώρα η διοίκηση χαράζει μια γραμμή, έχει βάλει ένα τεχνικό διευθυντή. Τι απόφαση? Δηλαδή, όλες οι ομάδες στον κόσμο αυτό κάνουν. Ο ΠΑΟΚ τα κρατάει όλα μαζεμένα στο τέλος. Πάμε Ιούνιο-Ιούλιο, δεν καθυστερεί ανανέωση, άντε γκρίνια. Καθυστερεί μεταγραφή, άντε γκρίνια, τάξει όλα μαζεμένα. Τελείωνε, να έχει πιο καθαρό
1: νερό. Σκοπός είναι να πάρει παίκτες γρήγορα τώρα. Οι ανανεώσεις πρέπει να γίνουν, να γίνουν, εντάξει, και αυτές θα γίνουν.
0: Για μένα κάποιες ανανεώσεις που είναι σιγουράκια πρέπει να τις τελειώνεις. Πρέπει να τις τελειώνεις.
1: Τις έχουν.
0: Γιατί να έχεις ραντεβού.
1: Τις έχουν σίγουρες γι' αυτό.
0: Και αυτά. Τι, σίγουρες αρθεί ο μπαμπάς σου, ζήγουρες σου πει, α, εγώ θέλω παραπάνω. Άντε τώρα σίγουρες.
1: Φύγε ρε σέρβα από εδώ.
0: Καλά, φύγε από εδώ. Λοιπόν, πώς η ΑΕΚ με αυτό το ρόστερ, η ίδια δεκάδα κάθε φορά στο μάτς, δεν είχε τραυματισμούς, παιδιά. Πραγματικά έκατσα χθες και είδα τα ρόστερ και όντως λέει Νίκο, επιβεβαιώνεις. Αφού σας τα λέω, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ άντεξε, πώς δεν είχε τραυματισμούς, άλλαξε. Άλλαξε. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα μαζί. Ενδεικτικά το αναφέρω, μην τρελαίνεστε.
1: Φοβηθήκαν οι παόξι.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ ενδεικτικά αναφέρω, ρε παιδί.
1: Με το σέρβο, έτσι.
0: Άντε, τον Οσδόευ, σα λέω. Γιατί να τον έχω μουτρωμένο, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Γιατί κάποιοι μου στείλαν μηνύματα χθε.
1: Δεν πανηγύρισε τον κόλπο.
0: Κού λέει, δεν πανηγύρισε κανένα. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα. Δεν πήγε να στη φάση του πέναντι που ζητάει ο Πάουκ, δεν πήγα να τον πιάσω γιατί κανένα. Δεν πολύ μαλθακοί δεν είμαστε.
1: Ήτανε.
0: Πάρα πολύ, συμφωνώ ότι είμαστε. Και ενδεχομένω αυτό να ένα λόγο που η ομάδα. Έφαγε και το πρόστιμο.
1: Α, για τη μαλθακότητα.
0: Δεν ξέρω, υποθέτω. Αυτό το ξέρουν μόνο ο Ιβάν Σαββίδης και οι μεγάλοι. Αυτοί που,
1: το πρόστιμο το έριξε ο μεγάλος.
0: Ποιος θα μπορεί να το βάλει το πρόστιμο, ναι. Αφού αφορά όλο το αγωνιστικό τμήμα. Προπονητή, τεχνικό διευθυντή, παίχτες, staff.
1: Το δέχτηκαν.
0: Το δέχτηκαν, ξετοδέχτηκαν. Τι να σου πω, αυτό είναι.
1: Σύνησαν τα μούτρα να βγουν.
0: Εσύ τώρα, να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Αυτό το πρόσημο οικονομικά είναι σαν να μας λες εμάς θα μας κρατήσει ο Αδρώνης εδώ 20 ευρώ το τέλος του μήνα. 50 ευρώ. Τι θα πούμε εμείς. Σιγά τα ΟΑ θα πούμε. Έτσι.
1: Τέτοιο πρόστιμο ήταν.
0: Πόσο να αντισυχεί, ξέρω εγώ, σε 4.000 στον καθένα.
1: Μόνο.
0: Βάλε, πώς είναι όλοι αυτοί εκεί.
1: Τι, δηλαδή.
0: 50 άτομα δεν είναι.
1: Αυτός που παίρνει 150.000 θα πληρώνει το ίδιο πρόστιμο. Κάτσε, ρε παιδί.
0: Μόνο οι παίχτες είναι 30 κάτι, ρε παιδιά.
1: Κάτσε, ρε. Ο Ζήφκοβιτς θα πληρώσει το ίδιο πρόστιμο, ξέρω εγώ, με τον Μιχαηλίδη.
0: Το άλλο που πείραξε πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ μας είχαν τα σχόλια.
1: Αναλογικά δεν πρέπει να πάει το
0: πρόστιμο. Έχει ένα κάζο τρελό, χώρια τη μαλθακότητα που δεν πήγαν να διαμαρτυρούν. Εγώ υποθέτω γι' αυτό ήρθε το πρόστιμο. Έτσι. Το άλλο. Μου στέλνουν τον Μύθου να κάνει δηλώσεις μετά από τέτοιο κάζο. Όχι, θα βγει μπροστά κάποιος αρχηγός. Γι' αυτό λέμε ότι παιδιά έχουμε leaders. Μήπως πρέπει να ψάξουμε παίχτες leaders.
1: Να βγάλει δηλαδή τον Ζήφκοβιτς να μιλήσει.
0: Ο Ζήφκοβιτς να βγει. Ο Κωνσταντέλιας να βγει.
1: Τι?
0: Ο Πέλκας να βγει. Εγώ από αυτούς έχω πετύσεις, ναι, βέβαια.
1: Σε πείραξε ο Μύθου.
0: Εσύ στέλνεις το 18χρονο, 19χρονο να κάνει δηλώσεις μετά από το μεγαλύτερο κάζο των τελευταίων ετών στον ΠΑΟΚ.
1: 500 κιλά αρχ.
0: Ναι, βρε, Μύθου, ναι. Δεν το συζητάω. Εγώ λατρεύω Μύθου. Και Χατζήδη, τα λατρεύω τα παιδιά αυτά. Και γι' αυτό τρελαίνουμε όταν καμιά φορά τους λες
1: 500 κιλά άρχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: ναι,
1: κανονικοί παίκτες, δεν 19 και 20.
0: Μετά από ένα κάζο, γι' αυτό
1: δεν
0: σου
1: παιδιά,
0: λέω. Μήπως υπάρχει έλλειψη αρχηγών μετά την έλλειψη Βιερίνια, έχει μείνει μόνο ένα Ζήφκοβιτς, λέω εγώ τώρα. Και οι άλλοι εξαφανίστηκαν. Είναι δύο-τρία πράγματα τα οποία τα βλέπεις και λες δεν μου κάθεται καλά.
1: Ποιο θες να έχεις αρχηγό δηλαδή.
0: Έχει κάποιο τα γκάτζ να βγει μπροστά.
1: Μόνο Ζήφκοβιτς.
0: Μόνο. Είναι λίγος ένας.
1: Γιατί όταν ήταν ο Βιερίνια, πόσοι βγαίνανε.
0: Θα έβγαινε και ο Σβάμπ. Πλάκα με κάνεις. Δεν έβγαινε ο Σβάμπ.
1: Ο Σβάμπ έβγαινε.
0: Ο Κρέσπο έβγαινε.
1: Ο Κρέσπο.
0: Ο Σβάμπ έβγαινε. Μήπως πρέπει να ψάξουμε λίγο και συμψυχοψήφιση να είναι leaders, γιατί δεν θέλουμε μαλθακότητα. Και γενικώς ο ΠΑΟΚ ήταν μαλθακή ομάδα φέτος. Με λίγα τάκλι, με λίγα τέτοια. Γκαζοζέ. Πρέπει να βάζει λίγο τσαμπουκά στο παιχνίδι.
1: Μα ο ΠΑΟΚ δεν πουλάγε τάκλιν, πουλάγε θέαμα.
0: Ναι, αλλά έλα που στα τελευταία μάτς το πρωτάθλημα το έχασε γιατί δεν είχε τάκλιν.
1: Τάκλιν, ποιος
0: γιατί το πίσω τα τρώγε.
1: Πώς θα κάνει τάκλιν αυτό.
0: Ναι, πίσω τα τρώγε, δεν είχε δυνάμεις.
1: Ποιος θα κάνει τάκλιν, αφού δεν μαρκάρεται, ρε.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα κάνει τάκλιν ο Κωνσταντέλιας. Σοβαρά μιλάς. Το πρωτάθλημα το πήρες γιατί έκανε ο Μπράντον Τόμας τάκλιν. Γι' αυτό.
0: Αυτό σου λέω. Πάρε επομένως. Τζαμπουκαλής. Έβγαινε μπροστά, μιλούσε. Ακόμα και ο Μπράντον Τόμας, το παλικαράκι έβγαινε μπροστά στη μάχη. Δεν φοβόταν.
1: Ποιος θα κάνει τα κλωμέιτε, ο Μέιτε δεν μπορεί να
0: σου πει. Ξαναλέω, ακριβώς. Αλλά δεν θέλουμε παίχτες γκαζοζέ. Θέλουμε παίχτες ταχυδυναμικούς και με ηγετικές ικανότητες. Αυτά έλειψαν από τον ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα είχε σωθεί η κατάσταση. Ακόμα
1: παίκτες,
0: και τώρα που ο προπονητής σου δεν είναι καλά.
1: Ακόμα,
0: δεν στα καλά του.
1: Ακόμα.
0: Ναι.
1: Θες παίχτες ταχυδυναμικούς.
0: Εννοείται.
1: Και στο Μέιτε μέσα,
0: ας έχω ένα, δεν πειράζει. Ας έχω και ένα εγκεφαλικό. Αλλά θέλω κι άλλους Τζοτζοκένι. Θέλω κι άλλους Ζαφίριδες.
1: Γιατί
0: εκεί πάει το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί λίγους ταχυδυναμικούς έχεις. Εκτός από τον.
0: Φέτος πήρα. Γι' αυτό με απέκλειε η Στεάουα και η Μπρις με κλειστά μάτια.
1: Εκτός από τον
0: Μέιτε. Φέτος πήρα μόνο Τζοτζοκένι και Ζαφίρι. Αυτοί οι δύο ανέβασαν και το Γιακουμάκι τρεις.
1: Κάτσε, ποιος δεν είναι ταχυδυναμικός. Δεν μαρκάρουνε. Ταχυδυναμικοί είναι όλοι. Ο Μιχαηλίδης δεν ταχυδυναμικός.
0: Δεν το λες ταχυδυναμικό το Μιχαηλίδη.
1: Σας το πέρ.
0: Έλα, τελικά
1: από το Ρέλβας πιο γρήγορος. Από το Ρέλβας πιο γρήγορος είναι. Τι.
0: Ο Ρέλβας έχει δύναμη. Ο Μιχαηλίδης είναι ποιοτικός.
1: Ποιο τέχνη.
0: Ταχυδυναμικός στόπερ δεν είναι.
1: Ταχυδυναμικός
0: είναι ο Ρέτσος.
1: Ο Κετζιόλας δεν είναι ταχυδυναμικός.
0: Πώς τώρα είναι μέχρι να τα βάνε. Ο Κένι δεν είναι ναι.
1: Ο Ζαφίρης δεν ήταν δυναμικός.
0: Τώρα τον πήρα. Κένι και Ζαφίρη τώρα τους πήρα. Κατάλαβαν ότι έλειψαν οι ταχυδυναμικοί παίχτες ο ΠΑΟΚ από τα κάζο που είχα στην Ευρώπη. Τώρα τους πήρα. Τζότζο, Κένι, Ζαφίρη και Γιακουμάκη. Θέλω άλλους τρεις τέτοιους.
1: Τρεις παίχτες.
0: Άλλους τρεις μπορώ να έχω.
1: Πάρτους.
0: Ναι, και άλλους τρεις ηγέτες να βγαίνουν πρώτοι όταν χάνω και να μπαίνουν μπροστά στη μάχη. Να καλύπτουν και τον στρατηγό. Όποιος κάνει ο στρατηγός πρώτα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια της Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, πάμε στους προπονητές για προπονητολάγνους και μη το επόμενο ημιωράκι.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
9: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψηλικατζίδικα δηλαδή?
7: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
8: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται η Ελλάδα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία σχεδιάζει νόμο με τον οποίο ουσιαστικά διχοτομεί το Αιγαίο και προσαρτά 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, τα οποία θα τα θεωρεί τουρκικά κατά τη δική της ανάγνωση. Σειρά εκδηλώσεων μίμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος οργανώνει πορεία διαμαρτυρίας για την επίδοση ψηφίσματος επίσης στο τουρκικό προξενείο. Αήθη και προσβλητική χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, ήταν δικαιολογημένη και αναμενόμενη επιλογή η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να βοηθήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή για την τραγωδία στα Τέμπη το κόμμα Καριστιανού, εκτίμησε ο Νίκος Πλακιάς μιλώντας στο Contra Channel. Θα ήταν προτιμότερο να το ξεκινούσε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 παρά τη δεδομένη στιγμή, σχολίασε, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος δεν θα πολιτεύονταν ποτέ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. ο Μοχσέν Ρεζάη, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε πως το Ιράν θα αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε πως η συνεργασία Ρωσίας και Κίνας δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Top 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα!
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Σας το έλεγα!
12: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
13: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση.

0: πάει στον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Μίσκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, καλημεράρες. Πρέπει να μαχόμαστε, να σηκωθούμε, να πληγωθούμε, να σηκωθούμε στα πόδια μας, να
1: πρέπει
0: παλέψουμε.
1: Να ακούσω, πρέπει να ακούσω ό,τι τραγούδι θέλω θα κάνω, για να το κάνω αυτό, δηλαδή.
2: Καταρχάς,
1: δηλαδή,
2: πρέπει να ξέρεις.
1: Άμα δεν το.
2: Ο καθένας όπως φτιάχνεται, ρε φίλε. Αυτό τι, εσύ τι, αντιπροσωπεύεις τον εαυτό σου. Ο άλλος, ο Χάρης, το δικό του. Εγώ το δικό μου. Ο Θανάσης, το δικό του.
1: Δεν ξέρω, αυτοί που ακούνε αυτά τα τραγούδια δεν τους βλέπω για πολύ μαχητές, θα πούμε.
2: Δεν νομίζω, γιατί για να ξέρεις, πάρα πολλοί αθλητές.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλοί αθλητές, όταν βάζουν και τους βλέπουν τα ακουστικά, τέτοια ακούνε.
1: Ναι.
2: Πριν μπουν στα παιχνίδια.
1: Α, ναι.
2: Θέλουν αυτοσυγκέντρωση και να κάνουν φυσικά. Εσύ επειδή εδώ είσαι. Τάζ, σημαίνει ότι όλοι είναι σαν εσένα. Θέλουν αυτοσυγκέντρωση και να φτιαχτούν.
1: Δηλαδή, ο άλλος για να τραγουδήσει πρέπει να ρουφήξει. Ο άλλος για
2: να τραγουδήσει.
1: Ναι, γενικά μιλάω.
2: Ναι.
1: Ο άλλος για να παίξει μπάλα πρέπει να ακούσει. Πρέπει να πάρει από όλου θάρρος.
2: Όπως μπορεί ο καθένας, αφιλε. Τι κάνω εγώ τώρα, κρίνω τον άλλον. Ό,τι γουστάρει ο καθένας. Πάντως, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα 90's ήταν πριν 20 χρόνια. Κι όμως το 1996 είναι ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζες Καζίνο γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει, με μεγάλες κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμαγορικά live shows, λαμπερούς guest, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best λοιπόν. 30 χρόνια Ρίτζες Καζίνο και τα καλύτερα έρχονται. Ηφηγένεια. Ίδια είναι, ρε φίλε.
1: Καρισιανού.
2: Ίδια Καρισιανού είναι.
1: Πάχι είναι.
2: Έβαλε το μαγουλάκι, Ηφηγένεια.
1: Έφεγε μάγουλο.
2: Ίδια είναι. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερη ωρίτσα. Ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Καλημεράρες παντού όπου κι αν είστε. Ενδιαφέρον λέει επιχειρηματία για τον Μπάς.
1: Για τον Μπάς θα υπάρχει ενδιαφέρον. Για τον Άρη δεν θα υπάρχει.
2: Θα πάμε λίγο αργότερα και στον Άρη. Προς το παρόν πάμε λίγο στα προπονητικά.
1: Χαρά ο Βελόπουλος σήμερα. Η άλλη χοντροζήτσα.
2: Φίλε, μοιάζει πάρα πολύ σε Ηφηγένεια αρέσει τώρα. Χωρίς πλάκα. Με το μαλλί, έτσι, ίδια είναι. Τέλος ο Γκουαρδιόλα. Πάμε λίγο από έξω προς τα μέσα, έτσι, λίγο να τα πιάσουμε απαλά.
1: Τι τέλος.
2: Ο Γκουαρδιόλα αποχωρεί στο τέλος σεζόν. Τέλος. Είναι οριστικό μετά από 10 χρόνια στη
1: Σίτη.
2: Δεν ξέρω. Προς το παρόν μπορεί να ξεκουραστεί. Να χαλαρώσει λίγο.
1: Μπορεί.
2: Όλοι χρειαζόμαστε μια παύση.
1: Παύση, σαν τον Κλόπς.
2: Σαν τον Κλόπς, μπράβο.
1: Ο Κλόπς δουλεύει όμως.
2: Έχει πάει εκεί στην εταιρεία της Red Bull και είναι manager general, δίνει συμβουλές.
1: Τη Red Bull.
2: Ναι, στον οργανισμό όλο αυτό τέλος πάντων. Με ομάδες που έχει πολλές. Λειψία, Άσμπουργκ, στην Αμερική, MLS. Λοιπόν, διάδοχος του Γκουαρδιόλα ήδη υπάρχει.
1: Ναι.
2: Έτσι, μπαμπαμπ, δεν θα το χρονο.
1: Θα πήγαινες.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν θα πήγαινα τώρα. Αλλά ο συγκεκριμένος που πάει πηγαίνει αναγκαστικά, εγώ θα πω.
1: Γιατί
2: είναι ο βοηθός του. Ο Έντζο Μαρέσκα. Νομίζω τον είχε μαζί, δεν ήταν μαζί ο Μαρέσκα ή όχι, κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Στην Τζέρση ήτανε.
2: Ο Μαρέσκα που ήτανε, ναι. Ναι, τρεις μέρες αποχώρησε. Α, όχι. Πριν τέσσερις μήνες αποχώρησε από την Τζέλση. Ναι, δικό μου λάθος.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, φεύγει από την Τζέλση και πάει στην City.
1: Στη City.
2: Μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, γιατί παίρνει μια ομάδα.
2: Μεγάλο ρίσκο. Η οποία σε 10 χρόνια έχει πάρει 20 τίτλους.
1: Τι να κάνει παραπάνω αυτός εκεί.
2: Να το συνεχίσει.
1: Δεν πας.
2: Δεν πας, και εγώ δεν θα πήγαινα. Και εγώ δεν πήγαινα, παιδιά, θα είναι δύσκολη σύγκριση.
1: Πάω σε μια εκπομπή που έχει 20%, τι κάνω, τι, 20,5.
2: Ναι. Ή να την κρατήσει 20.
1: Εντάξει.
2: Στη χειρότερη.
1: Τι αρχή θα με πει.
2: Να την κρατήσει 20 στη χειρότερη. Αλλά και 19,5 να την πας.
1: Θα σε πούνε.
2: Θα σε πούνε όπου έπεσε λίγο.
1: Ναι.
2: Ναι. Το χειρότερο πρέπει να πάρει και αυτό τρόπαια να παίρνει. Βέβαια, λογικά έρχεται σε μια σεζόν
1: που δεν παίρνει,
2: που δεν παίρνει πρωτάθλημα. Ναι.
1: Οπότε κάτι είναι.
2: Κάτι είναι, ναι. Είναι κάτι. Δεν θα το πάρει λογικά το πρωτάθλημα. Φινά. Και εσύ τώρα φοβάσαι μήπως έχεις τέτοιο. Σημαντικά. Θα φας και εμάς τώρα. Sorry για το ρε, παιδιά. Εσύ θα φας και εμάς ο τέλος. Θες το βράδυ μαζί. Μαζί τρώγαμε και τώρα ξαναπεινάς, πλάκα με κάνεις. Εσύ θα φας και εμάς, ρε εσύ.
1: Ρε εσύ δεν κάνει να φάω τώρα.
2: Πώς με ξέφυγε η πινελίξη στον αέρα, ρε εσύ. Ναι. Καλά, εγώ βρίζω ούτως άλλως, αλλά δεν βρίζω ποτέ στον αέρα. Με ξέφυγε. Φαντάσου, με έχεις φέρει στο αμήν. Πάλι πεινάς. Δεν σε προλαβαίνουμε, σε ταΐζουμε, ρε φίλε.
1: Πεινάω, ρε φίλε.
2: Πεινάει. Λοιπόν, άρα Μαρέσκα στη City.
1: Νερό κάνει να
2: πιω. Ναι, πιες νεράκι. Μαρέσκα στη City.
1: Αειδιαστικό είναι το νερό.
2: Το νερό είναι ότι πιο ωραίο υπάρχει. Λατρεύω, αγαπάω νερό.
1: Άμα έχει σόδα μέσα.
2: Τίποτα, τι σόδα. Άσε, άντε, μου γίνεις και κοσμοπολίτης.
1: Και το νερό.
2: Πες και με αθρακούχο τώρα.
1: Ναι,
2: νερό γάργαρο από τη βρύση, από τις πηγές, από πάνω από τον Όλυμπο.
1: Αν πάρεις από τη βρύση νερό.
2: Εντάξει.
1: Ο αμύαντος
2: από κάτω. Δεν έχουμε τόσο κακό νερό εδώ στην πόλη. Έχουμε.
1: Πρώτα τον Τρέγια να σε πει.
2: Α, ο Τρέγιας μας πει.
1: Τι νερό έχουμε από εδώ κάτω.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Μαρέσκα στη θέση του Γκουαρδιόλα. και στον Παναθηναϊκό για να πάμε στα δικά μας και θα καταλήξουμε και σε Λουτσέσκου.
1: Ο Λουτσέσκου ακούστηκε πολύ για Παναθηναϊκό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το θέλανε αυτοί.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το θέλανε.
2: Στα είπα και χθες προχθές πριν προκύψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό. Το χειρότερο σενάριο, εγώ σου λέω το στραβό, αυτό που θέλω ο καθένα όπω το βλέπει, να μην συνεχίσει, δεν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν θα πήγαινε σε ελληνική ομάδα.
2: Ακριβώς.
1: Θα του έβαζε ο άλλο το,
2: εντάξει,
1: το ναι. Ρήτρα, να πούμε.
2: Λοιπόν, πάντως βλέπουμε ότι η ομάδα Τσακπά τελειώνει το θέμα και ο Πάκου πρέπει αυτή τη εβδομάδα να ξεκαθαρίσει εντελώς.
1: Αυτή είναι εδώ.
2: Βέβαια.
1: Που να προλάβει.
2: Φίλε, ο Πάκου θέλει αυτή τη στιγμή γρήγορες, πρόσεξε, και εύστοχες επιλογές και αποφάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολλές λάθος αποφάσεις.
1: Το
2: πάλι το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Ναι. Πάλι έγινα λάθος.
1: Είπανε θα αλλάξουν τα στελέχη. Εδώ δεν άλλαξα στέλεχος ακόμα. Αργούν.
2: Πρώτα τελείωσε το θέμα με τον προπονητή του αγωνιστικού. Δες τα έχει κάνει με τον τεχνικό διευθυντή σου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δες αν θα έχει αθλητικό διευθυντή επιτέλους.
1: Ποιο θα έχει.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να φέρει τι ποιο θα έχει. Οι ομάδες έχουν και αθλητικό διευθυντή. Δεν είναι έτσι. Δες ποιο θα είναι εκεί, θα κάνει πράγματα. Και χώρισε και τη στελέχωση του ΠΑΕΑΕ, την ανώνυμη εταιρεία με το ποδοσφαιρικό. Ξεδιάλυνε τα και
1: τέτοια. Αυτά τα ξεδιαλύνανε.
2: Ναι, ωραία.
1: Τα ξεδιαλυμένα.
2: Να τα ανακοινώσουν για να ξέρει ο κόσμος ποιος κάνει τι και ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Δεν θα αξιολογώ εγώ κάποιον για κάτι που δεν κάνει κάτι.
1: Να ξέρεις ποιο θα βρίσεις.
2: Όχι, να ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Εμείς εδώ κάνουμε 8-11 εκπομπή.
1: Ναι.
2: Δεν θα μας
1: έρθει.
2: Πού είναι, γιατί δεν πάει καλά.
1: Να ξέρει ποιο θα βρίσεις.
2: Δεν πάει καλά το 7-8 το απόγευμα, ας πούμε. Ή το 3-5 το μεσημέρι.
1: Αργούνε,
2: το
1: Νίκο.
2: 12-2 το βράδυ.
1: Αργούνε.
2: Αυτό λέμε. Πρέπει να πάρει γρήγορες και εύστοχες αποφάσεις. Και δυστυχώς ο Ιβάν χαρακτηρίζεται για μια αναβλητικότητα.
1: Είναι.
2: Ναι, το σκέφτεται, το ψυρίζει, το κάνει.
1: Ανατολικό. Τώρα... ανατολικό...
2: Έχει αυτή την κουλτούρα.
1: Ανατολική κουλτούρα.
2: Ναι, αλλά δεν βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις αυτό. Θα πρέπει να πάει να πει ναι, αυτό, τέλος, γεια σας. Θα πρέπει να πάρει αποφάσεις.
1: Πιο αναβλητικός από τον Ασλαμά είναι.
2: Ο Σαββίδης. Δεν είναι καλό πράγμα να είσαι αναβλητικός.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καλό πράγμα. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι αναβλητικός πάντως. Τώρα, Μπάιος είναι. Και
1: φίλε,
2: αποφάσε...
1: 9 εκατομμύρια ευρώ
2: ναι.
1: Θα πάρει αυτό το πράγμα να πούμε, αυτό το τσουβάλι.
2: Θα τα πάρει, τι νομίζεις.
1: 9 εκατομμύρια ευρώ
2: έχει να δώσει στα εγγονάκια, το έχει στην κόρη του. Στα εγγονάκια, στα δισέγγωνα
1: να τον έχω αυτό, να είμαι 25-30, εγώ τον έχω θείο. Μπαμπά να τον έχω. Μπαμπά να τον έχω.
2: Και θείο να τον έχει, γιατί. Ο αγαπημένο ανιψιό να είσαι.
1: Θείο τώρα.
2: Ναι.
1: Είναι μερικοί τυχεροί που έχουν κάτι τέτοιου θείου που δεν έχουν παιδιά. Είναι κάτι ευλογημένοι από το Θεό, να πούμε.
2: Έχει, πώς δεν έχει. Κάποιους που παίρνουν κληρονομιές από το πουθενά.
1: Από τη θεία.
2: Που κάνει ένα θείο από την Αμερική.
1: Ναι.
2: Που μία θεία στην Αυστραλία.
1: Η ανύπαντη θεία.
2: Μια, ναι.
1: Όταν ακούσεις μία 40 χρονών. 40 χρονών. Α, το ανήψι μου. Άμα δεις εγκόμενα. 40 χρονών, 38 χρονών.
2: Και είναι με ανήψι.
1: Το ανήψι μου και το ανήψι μου. Να ξέρεις, έχει πρόβλημα. Είναι προβληματικό.
2: Εντάξει. Ο Λούτσι όταν φύγει από τον ΠΑΟΚ θα κάνει ένα break από το ποδόσφαιρο.
1: Ξέρεις ότι
2: τι θες τώρα, ναι.
1: Φορτώνουν οι ξύπιες, φορτώνουν σε κάποια τέτοια θεία αμάμητη.
2: 100%.
1: Αμά.
2: Είναι και αδερφές.
1: Είναι και αδερφές.
2: Είναι αδερφές, σου λέει. Και...
1: το ανιψιός μου και ανιψιός μου και ανιψιός μου, τα ξέρεις, είναι προβληματικές.
2: Εντάξει. Ναι. Όχι πάντοτε, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Πάντοτε.
2: Ο Λούτσι, αν φύγει από τον ΠΑΟΚ, ξέρω θα κάνει ένα break. Μετά από τέτοια θητεία θα το χρειαστεί. Μετά από ένα μεγάλο και επεισοδιακό γάμο, δεν ξαναπαντρεύεσαι την επόμενη μέρα. Την καλημέρα μου στο Μέντορα. Μετά από ένα επεισοδιακό γάμο, φίλε, για μένα δεν ξαναπαντρεύεσαι. Τώρα μιλάω για τη ζωή. Γιατί να ξαναμπω σε τέτοια διαδικασία. Για ποιο λόγο, ενώ μπορώ να συνεπάρξω μια χαρά με μια γυναίκα, χωρίς να δεσμευτώ ξανά. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Πραγματικά το λέω. Να ξαναπαντρευτώ. Έχω ένα γάμο. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Βάρος μεγάλο, ε.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο. Α, είμαι συνυπάρχω, συζούμε μια χαρά, όλα κομπλέ.
1: Τι διαφορά έχει.
2: Ότι δεσμεύεσαι πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω, δεν θα χρειαστώ.
1: Γιατί το άλλο δεν είναι δέσμευση.
2: Όχι.
1: Το να είσαι. Γιατί
2: δεν θα έχω ούτε γάμο, ούτε χαρτιά, ούτε περιουσιακά, ούτε να μπω ξανά σε τέτοια διαδικασία. Σε τρελό εσύ. Μπελάσω κεφάλι. Θα ξαναπαντρευτώ, δηλαδή χτύπα ξύλο μετά τα 50-55. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Κουλιανέ,
2: ναι.
1: Στα 55-56, ναι. Μόλις πάτε στο πρώτο έμφραγμα, όχι εσύ, ξέρεις για πότε ξαναπαντρεύεσαι. Άσε άλλη.
2: Με παπά και με κουμπάρο.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: υπάρχει
1: ναι.
2: Λόγος.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το έχω στο μυαλό μου.
1: Για το σεξ θα παντρευτείς.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν παντρεύεσαι γι' αυτό. Για να έχεις έναν άνθρωπο μαζί σου. Σε σεξ, στα 55 τι κάνεις. Κάνεις μια φορά την εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Πόσα κάνεις στα 55.
1: Αλλά πάνω από
2: όλα. Άντε, κάνεις δυο την εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Μην το παρατραβάς γιατί θα μας κράζουν τώρα. Θα μας λένε εδώ δύο δεν κάνουμε σε ένα μήνα. Ναι. Θέλετε να. Ναι, για να είμαστε και ειλικρινοί, θα πει. Ειλικρινοί θα πει ο άλλος. Θα παντρεύεσαι γι' αυτό το λόγο. Για να είσαι με έναν άνθρωπο να επικοινωνείς, να μιλάς, να μοιράζεις στιγμές και να έχεις τη συντροφικότητα μετά τα 55. 60 χρόνια, τι κάνεις.
1: Από το φόβο τους παντρεύονται.
2: Φόβο, ξεφόβο, εντάξει.
1: Από το φόβο τους παντρεύονται.
2: Ναι.
1: Από το σου λέω εγώ. Από το φόβο τους παντρεύονται, τρίτη φορά στο λέω.
2: Ναι.
0: Πάμε. Ο Μπρο έχει κακό λόγο και για το νερό. Για όλα έχει.
1: Έχεις μυρίσει νερό από τη βρύση, φίλε, εσύ που στέλνεις το μήνυμα.
0: Γιατί, νομίζω ότι είναι από τα καλά.
1: Για πιάσεις το να δούμε.
0: Τα εγγόνια του θα πίνουν κοκτέιλ στην Ήμπιζα στην υγεία του Αλαφούζου, λέει ο Θάνος. Έτσι δεν το
1: σκέφτομαι. Σχήματα λέει ο Θάνος.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιωσήφ. Είναι το ίδιο ρίσκο που όταν πήρε ο Πεπ στην Μπάγκερ μετά το Χίτσφελ που τα είχε πάρει όλα.
1: Ο Χίτσφελ. Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ δεν πήγαινα στη Σίτι.
0: Ναι, πριν την Τζέλση ήταν βοηθό του Έτζο Μαρέσκα. Εκεί το είχα στο μυαλό σου.
1: Δεν πα σε κορυφαίο επίπεδο με τόσου τίτλου να κάνει κάτι παραπάνω. Θα πα σε μια δουλειά, κάνει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να πα σε μια εταιρεία. Πήγε ο άλλο, λέει, είμαι πολιτή στην Coca-Cola. Σιγά λέω τα δύσκολα. Είμαι, λέει, πολιτή στην Coca-Cola. Εκεί τι δύσκολο κάνει.
0: Δύσκολο είναι.
1: Ξέρετε τι είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο γιατί.
1: Πολιτή στην Coca-Cola.
0: Να σου πω γιατί.
1: Φύγε από εδώ.
0: Να σου πω γιατί.
1: Τι?
0: Γιατί το ξέρουν όλοι το προϊόν, δεν χρειάζεται να πει κάτι. Από μόνο το πουλάει.
1: Πουλάει από μόνο.
0: Εντάξει.
1: Δεν. Άρα δεν είναι δύσκολο.
0: Πρέπει να κάνει το πρόμο σωστά.
1: Πουλά τη Βίκο κόλλα να δει.
0: Πρέπει να κάνει καλά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Από χθε έχει σφαγωθεί 100 εταιρείε και εδώ και στο βράδυ στην
1: παράδειγμα σε
0: λέω.
1: Το δύσκολο τι είναι. Να πας εκεί και να είσαι σε ένα προϊόν το οποίο από μόνο του κάνει σκόνη, να πούμε.
0: Ναι, αλλά ούτως το αυτό που λες τώρα το μεγάλο.
1: Θα πάω να
0: χτυπήσει. Έχει ήδη υψηλές πωλήσεις και εσύ ψάχνεις να κάνεις το high score. Δηλαδή έχει φτάσει ήδη στην κορυφή. Και λες τώρα πρέπει να τρυπήσουμε την κορυφή.
1: Θα πας στην πιο
0: δεν
1: κάτω.
0: Είναι εύκολο, μην νομίζεις.
1: Θα πας στην πιο κάτω εταιρεία να ανταγωνιστείς τη μεγαλύτερη.
0: Ναι, αλλά άμα είσαι στη μεγαλύτερη που εσύ λες ότι είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Γιατί είσαι ήδη στην κορυφή και σου λέω άλλο πρέπει να την τρυπήσει την κορυφή.
1: Πανεύκολο είναι.
0: Καλά, νομίζεις.
1: Πανεύκολο είναι.
0: Κουλ, κάποτε σε είχα πει το πρόβλημα του Άρη δεν ήταν ποτέ τα σεντερφόρ, τα εξτρέμ που δεν τροφοδοτούν. Συμφωνώ 100%.
1: Για ποια ομάδα λέει?
0: Για τον Άρη.
1: Ο Άρης.
0: Φαίνεται ότι με Γκαρέ Γιαννιώτα και αν ξυπνήσει ο Πέρεθ, αν παίξει έτσι πως ήταν, ο Άρης θα έβγαινε περπατώντας πέμπτος και θα χτυπούσε και την τετράδα.
1: Γιατί πήρε από τα φόρ του ο Άρης.
0: Στο τέλος πήρε.
1: Ποιον?
0: Από τον Κατεβέρε.
1: Ποιο Κατεβέρε, μωρέ,
0: ναι, αλλά έλειπα τα εξτρέμ. Ήρθε ο Γκαρέ, ήρθε ο Γιαννιώτας. Ο Πέρεθ κάτι κουνήθηκε λίγο στο τέλος. Το πρόβλημα του Άρη ήταν τα εξτρέμ, έχει δίκιο φίλος. Ενώ, δεν τάιζαν ποτέ.
1: Ενώ ο Μωρόν, έσχισε τα δίκτυα φέτος. Μην πω τι έσχισε φέτος ο Μωρόν. Δεν κάνει να το πω.
0: Ναι, μία περίπτωση υπάρχει να ξανακάνεις γάμο. Μόνο αν φας κόλλημα καψουρευτής,
1: ναι.
0: Και ο λόγος που χωρίζεις είναι γιατί θες να ξαναπατρευτείς, να παντρευτείς αυτήν.
1: Αυτή
0: είναι
1: εδώ, ναι.
0: Αυτή είναι για μένα, ναι. Έχεις καψουρευτεί, ρε παιδί μου. Θες να ζήσεις τον απόλυτο έρωτα. Αν δεν ήταν η γυναίκα σου η πρώτη, ο απόλυτος έρωτα σου, ή να παντρεύτηκες από έρωτα και όχι από επειδή έτυχε ή οδηγήθηκαν έτσι τα πράγματα, γίνονται πολύ γάμοι έτσι. Α, συμβιβάζω, λέει αυτός, είναι τελείως. Λοιπόν, μόνο έτσι, συμφωνώ. Η 3Ε έχει 100 κωδικούς. Η γόλα πάει μόνη της. Δουλειά σου είναι να δει όσο δει στου άλλου 99.
1: Πόσους κωδικούς έχει? Πόσους κωδικούς έχει? Πώς είναι, λέει?
0: 100 κωδικοί. Δεν είναι μόνο το αναψυκτικό.
1: Άμα πας μέσα σε ένα. Πώς το λένε που. Με ένα μαγαζί. Σούπερ μάρκετ. 5.000 κωδικούς, 6.000 κωδικούς. Τι 100 κωδικοί. 100 κωδικοί του θυμάσαι
0: από μόνος. Κολλητής.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα, ρε.
0: Ήμουν κολλητής στην. Τέλος πάντων στην κόλλα, ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο άγχος. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αντιθέτως, όλες οι μικρότερες εταιρείες για να χτυπήσουν δίνουν πάρα πολλές παροχές. Δεν ξέρετε τι του γίνεται, πες του κουμπαράκου σου. Όντως είναι 100 οι κωδικοί. Δεν είναι μόνο το αναψυκτικό.
1: 100 κωδικοί είναι πολύ, ρε.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Τι είναι 100 κωδικοί.
0: Επάνω στο αναψυκτικό όμως είναι αρκετή, ρε φίλε.
1: Αν πας να πούμε σε μια αποθήκη έχει 80.000 κωδικούς, πλάκα κάνεις.
0: Φίλε, βλέπω.
1: Με 100 κωδικούς κλαις εσύ τώρα. Θα μας τρελάνει, ρε, πρωί-πρωί να πούμε.
0: Εδώ μιλάει ο πρώην Μπακάλης.
1: Σοβαρά.
0: Πόσους κωδικούς είχες? Ρε Μπακάλη, πώς δεν σε πέτυχα να περάσω τον Μπακάλικο να γίνει χαμός.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μπράβο.
1: Αφού αυτό είναι κακό.
0: Πάλι έχει ρίσκο η επιλογή.
1: Έτσι.
0: Μπορεί ο Ζέκα να είπε τα καλύτερα, μπορεί να το γνωρίζει, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα φύγει ο Νέστρουπ εκτός Δανίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει πάει σε άλλη χώρα. Ήτανε
2: Κοπεχάγη, Κοπεχάγη, μεγάλωσε Κοπεχάγη, Κοπεχάγη, Ακαδημίες, Κοπεχάγη. Πήγε και ένα αγροτικό στη Βίμπορκ. Κοπεχάγη την απογείωσε με δύο πρωταθλήματα. Πετυχημένος. Αλλά είναι η πρώτη χρονιά που φεύγει.
1: Το Βαλκάνιο δεν τον ξέρει. Ξέρεις,
2: τι μου θυμίζει.
1: Το Ραγιά τον Έλληνα δεν τον ξέρει. Μπράβο. Δεν τον ξέρει.
2: Έχει για μένα ρίσκο η επιλογή.
1: Κοινωνική απειρία έχει.
2: Ναι, μπορεί να.
1: Προπονητάρα.
2: Προπονητάρα, να αποθεωθεί. Να.
1: Πεδαράς είναι το βλέπω.
2: Πεδαράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 4-4-2 παίζει.
1: Ναι.
2: 4-4-2 παίζει με σαν δύο το, φορ.
1: Σαν τον αυτό, ναι.
2: Σαν τον Νίκολης.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
2: 4-4-2. Φεύγει από την Κοπεχάγη, βέβαια έφυγε γιατί η Κοπεχάγη φέτος δεν πήγε καλά.
1: Εντάξει.
2: Έπαιξε φαντάσου play-off υποβασμού, όχι play-off.
1: Αλλά γενικά η εικόνα του ήταν καλή.
2: Η εικόνα του είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ υφερέλπης, είναι με προοπτική, με μεγάλο potential. Αλλά για έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι προπονητοφάγος και υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει must, θεωρώ ότι είναι αρκετά άπειρος.
1: Η ηλικία του εμένα
2: σου αρέσει?
1: Μου αρέσει, δεν θέλω τους γέρους.
2: Λες να έχει άγνοια κινδύνου?
1: Ναι.
2: Μπορεί.
1: Θέλει. Έχει και μεγάλα κίνητρα.
2: Τεράστια κίνητρα.
1: Και μεγάλα κίνητρα. Εντάξει. Το αρνητικό είναι η μονιμότητά του στην Κοπεχάγη. Εντάξει, δεν έχει πάει πουθενά.
2: Δεν ήταν πουθενά. Ήταν στο youth τη Κοπεχάγη, στου μικρού. Ήταν βοηθό προπονητή στην Κοπεχάγη. Προπονητή βασικό στην Κοπεχάγη για 180 μάτς.
1: Έχει team αυτό με δικό του.
2: Στάνταρ θα έχει. Εντάξει, yeah, όλοι κουβαλάνε το team του. Όπου και πάνε, όλοι κουβαλάνε το team του. Έτσι κάνουν παντού όλε τι επιχειρήσει. Δηλαδή και εμεί θέλουμε να κάνουμε καμιά δουλειά, θα κάνουμε ένα εδώ. Δίκου θα μαζί δούμε 4-5 εμεί που γνωριζόμαστε.
1: Πού να πάρουμε, ποιο να πάρουμε.
2: Λέω για μια δουλειά, ρε παιδί. Το χάρι δεν πάρουμε, το μάτζιο δεν πάρουμε. Τους δικούς μας δεν θα πάρουμε. Ναι. Αυτούς που ξέρουμε τι, ναι, θα μας δώσουν.
1: Ναι.
2: Το Μαγκίνα, το φίλο μας δεν θα το,
1: ναι,
2: πάρουμε.
1: Βέβαια.
2: Τριστάρα, είδε τι ωραίο team. Λοιπόν, πώς το βλέπεις, για κάνε μια πρόβληση για να πάμε σε break. Για Γιάκουμ Νέστρουμ.
1: Θα πάει καλά, λέω.
2: Θα πάει καλά.
1: Ναι, από τους άλλους τους γέρους θα πάει καλύτερα.
2: Πρέπει να στηριχθεί.
1: Ναι, έχει και βλέμμα. Το οποίο.
2: Απλανές.
1: Απλανές.
2: Ναι,
1: δεν νιώθει, ναι.
2: Δεν νιώθει.
1: Για βάλτε στην, με το κύπελο να το δω.
2: Εδώ.
1: Εδώ χαίρεται, ναι.
2: Εδώ χαίρεται.
1: Συγκρατημένο το χαμόγελό του.
2: Εντάξει, Σκανδιναβός, ναι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ρε φίλε. Ναι. Έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία.
1: Θα πάει στην Ακρόπολη το πρωί.
2: Φοβάμαι με το χαλάσουμε.
1: Θα το χαλάσουμε εμείς.
2: Φοβάμαι με το, ναι, χαλάσουμε.
1: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων. Πάντως έβλεπα νωρίτερα, ζηλεύω πάρα πολύ. Το λέω γενικώς στη ζωή μου, δεν ζηλεύω.
1: Τι ζηλεύεις, πες μας.
2: Είδα το γήπεδο το Βοτανικό πάλι από πάνω που το χτίζανε και, ναι, σκέφτομαι ότι ο Παναθηναϊκός σε ένα χρόνο θα έχει και αυτό γήπεδο, ναι, και τρελαίνουμε.
1: Καλά, πέρα από την Τούμπα τη δεις 2-3 χρόνια έτσι ακόμα.
2: Άμα δεν τη δούμε γκρεμισμένη του χρόνου τέτοια περίοδο, φίλε, ο πρώτος που θα αλαλήσω θα είμαι εγώ.
1: 100% δίνεις πιθανότητα.
2: Κανονικά 100% εφόσον το δέσμευσαν.
1: Μάλιστα.
2: Εάν δεσμεύεσαι και. Το είπαν. Κανονικά 100%. Τι πόσο 100. Αν 1% δεν γίνεται, επόμενη μέρα εγώ θα βγω εδώ.
1: Αν κάνει ο Σαββίδης γήπεδο στον ΠΑΟΚ, θα μείνει εσύ όλη η οικογένεια τα επόμενα 50 χρόνια.
2: Μα αφού αυτό έχει αποφασίσει η οικογένεια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό είναι και ο Νίκος εδώ. Αυτό είναι και ο Γιώργος.
1: Αν κάνει
2: αυτό
1: το γήπεδο,
2: αποφασίσει.
1: Γιατί η άλλη πλευρά λέει δεν μπορεί. Και τώρα.
2: Ρε, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει.
1: Για την άλλη πλευρά, ναι, λέω.
2: Αυτοί όμως που το έχουν όταν λένε ότι εμείς εδώ θα βάλουμε την ψυχή μας μέσα για να το λένε.
1: Δεν
2: το λένε έτσι.
1: Η δυτική γελώ η Ανατολική. Η δυτική.
2: Η δυτική. Όχι, η δυτική είναι με άλλη.
1: Άλλο δεν λέμε λόγο για
2: τους οπαδούς. Α, για τη δύση γενικώς λες. Ναι,
1: δεν γουστάρω εγώ τους οπαδούς γενικά να μιλάω.
2: Μιλάς για τη δυτική.
1: Η δυτική εννοώ δηλαδή.
2: Την Αμερική.
1: Οι Αμερικανόφιλοι.
2: Ναι, οι Αμερικανόφιλοι.
1: Ρωσία αυτή, το όχημα πάω.
2: Δυστυχώς ο Πάοκ είναι σε αυτήν την κατηγορία και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε τώρα τι και πώς. Φίλε, όταν ακούω όμως δηλώσει ότι θα βάλω την ψυχή μου μέσα, βγάλτε μου την καρδιά, βάλτε μέσα. Εμένα μου, ένας άνθρωπος που ό,τι έχει πει ως τώρα το έχει κάνει, εγώ θα τον πιστέψω. Με τα λάθη του, με τις παρασποδίες του, με τις καθυστερήσεις του.
1: Εγώ θα περιμένω.
2: Ναι. Περιμένουμε. Φυσικά. Λοιπόν, break. Και θα επιστρέψουμε, αγαπητέ, ναι, coach Κοπεχάγη, στείλε,
1: ναι,
2: εδώ.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο στραβό αποτέλεσμα δεν θα σου πετάνε 30 φλεδανοί, θα σου πετάνε, μάλιστα, καδρόνια Βυσιγότη. Εντάξει, αυτό είναι στην Ελλάδα, πρέπει να ξέρει που έρχεται. Είναι ρίσκο για μένα αυτό το κομμάτι.
1: Σιγάρε. Πήγατε στη Λεβαδιά με διαιτησία, πανηγυρίσατε και κάνατε δρό, ρε Βαζέλες!
2: Γιατί τους κάνεις τους Βαζέλες!
1: Θα το κάνετε λουλούδια οι Βυσιγότθοι, θα βαρέσουνε σιγά την ομάδα!
2: Ο Παναθηναϊκός έχει ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άιτε.
2: Έχει μια πίεση τρελή, έχει ένα άγχος τρελό, ότι πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μεγάλο ζόρι.
1: Το γύρο του θριάβου στη Λεβαδιά να πούμε σταματήστε.
2: Έλα μου τώρα, μην τους τρως τώρα τους Παναθηναϊκούς. Μην τους τρως. Λοιπόν, πριν πάμε στο κομψό διαμυστικό.
1: Πάγατε τον Άρη με τη διαιτησία για να
2: γιατί δεν βγαίνει και δεν κάθεσαι να τα πει. Μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει.
1: Μεγάλο Παναθηναϊκός, θέλει διαιτησία με τον
2: Έλα,
1: Άρη.
2: Έλα, πάμε, ξεφύγαμε.
1: Να φας τον Νίκο Απαδόπουλο που λέει και ο κόκκινος του Άβελ.
0: Σήμερα είναι μια πανέμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap and cool, επιστρέφουμε τέταρτο ημιωράκι σε πολύ λίγο και με τον Gallup και την υπόλοιπη ειδησιογραφία μας.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας μέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφασή της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομάκ και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα, στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση σου στην κερκίδα». Στη Μίκρα στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον του γυναικείου handball, καθώς στις 6 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sports. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται τις πρωινές ώρες της Τρίτης στον Περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης, προβλήματα σε Τσιμισκή, στην Αγίου Δημητρίου, αλλά και σε Γναδιά και Καρατάσου. Τέλος, συνεχίζουν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα αυτοκίνητα σε Κατσιμίδη, Μπότσαρη και Μαρτίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56. Πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Τζάμπο Κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ξύπνα, ξύπνα,
9: τι?
8: Ήρθε. Να παίξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
22: 1.80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
24: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
23: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
24: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
25: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
27: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
28: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
27: Με πήραν άγνωστοι.
29: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
27: Και τελείως άγνωστοι.
30: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
27: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το injection service δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερδε μου χαλά στο σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και injectionservice.gr.
1: Lease access.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 48-49 μετά τις 9. Καλημεράρες όπου κι αν είστε. Good morning στα πολλά φιλαράκια μας. Μας ακούτε Γερμανίες εκεί, Βέλγια, Ολλανδίες και δεν συμμαζεύετε. Έχουμε δίπλα μας τον Χάρη μας, ο οποίος θα μας πάει λίγο στον γκάλοπ, το οποίο έχει πολιτική χρειά σήμερα.
1: Σήμερα έχει, έχει επιλέξει ο Κωστής ένα διαφορετικό τόνο στο γκάλοπ και νομίζω ότι είναι και καμιά φορά ωραίο να κάνουμε καμιά αλλαγή.
0: Ένα time out.
1: Ένα μπράβο. Ναι. Γιατί
2: να δούμε το κοινό τι θα κάνει.
1: Είναι τούτσι άλλος και καμιά φορά βλέπεις ότι και ο Μάιος είναι λίγο μεταβατικός όταν τελειώνουν.
2: Ναι, τώρα θα πάρουμε πολιτική, θα βάλουμε κοινωνικά.
1: Θα πάει και παγκόσμιο.
0: Μην αγχώνεστε. Παγκόσμιο. Έχει Μουντιάλ καταρχάς. Μπράβο, έχει Μουντιάλ. Εκεί που ετοιμαζόμαστε με όλα τα παιδιά του Bet Show. Παιδιά, μπουκάρετε τώρα γιατί θα έχουμε πολύ σουσού με τα ειδικά τα οποία θα τα δώσουμε εκεί όλα. Έτσι. Ναι, ειδικά στοιχήματα όλο το
2: τμήμα. Θα είναι.
0: Βέβαια.
2: Πόσες φορές την εβδομάδα.
0: Είπαμε, ο Γρηγόρης 2.
2: Δηλαδή θα παίζει.
0: Οι άλλοι είμαστε τουλάχιστον 5. Τώρα που έχει Μουντιάλ θα είμαστε κάθε μέρα.
2: Την μεταγραφή που θα. Την απώλεια του Καρτάκια, με ποιον την κάλυψες.
0: Δεν την ανακοίνωσα ακόμα. Έχει κλείσει όμως. Έχουμε συμφωνήσει.
2: Αργήσει να τον πάω.
0: Όχι, δεν έχω τελειώσει. Εγώ πριν φύγω.
2: Τέλειωσες.
0: Ναι, ρε, εσύ.
2: Ανακοίνωσε.
0: Πλάκα με κάνει. Κάτσε ακόμα αφού γράφει ο άνθρωπος. Μέχρι τέλος του μήνα θα γράφει.
2: Α, τον παίρνει από αλλού.
0: Ναι, και εγώ από αλλού που πήρα. Ναι, εννοείται. Τον έκανα σκάουτινγκ. Σκάουτινγκ στοιχηματικό, τον έχουμε βρει, τον έχω κάνει, εννοείται, πολύ πριν φύγει. Όταν μου είπε ο Καρτάκιας ότι ναι, την επόμενη μέρα εγώ είχα βρει ήδη. Την επόμενη μέρα, δεν μπορώ.
2: Είχε transfer list. Κάτω 3 χρόνια συμβόλαιο μου στο φάνε.
0: Και αυτό να είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλωπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω σε 4 επιλογές και στην Μαρία Καρισιανού, με τον Κωστή να ρωτιέται και να ρωτάει και εσάς στη συνέχεια από ποιο κόμμα θα αντλήσει ψήφους η Μαρία Καρισιανού με το νέο κόμμα, mm-hmm. το οποίο θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη. Θα αντλήσει περισσότερες ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Θα αντλήσει περισσότερες ψήφους από το ΠΑΣΟΚ, την αντιπολίτευση και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα πάρει τις ψήφους από το κόμμα του Βελόπουλου, την Ελληνική Λύση, ή αυτή που θα πληγεί παραπάνω από το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού είναι και επίσης γυναίκα στον χώρο της πολιτικής, η Ζωή Κωνσταντόπουλου με την Πλεύση Ελευθερίας. Αυτές οι 4 επιλογές, μπαίνετε μέσα, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε και τα σχετικά αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ κομψά. Καλημέρα, κουλθηρίο. Λόγω του πολέμου πρέπει να κατάμε μικρό καλάθι για το γήπεδο. Μα εκεί είναι και οι δικαιολογίες που ρίχνουν, που είναι υπαρκτές, έτσι. Θυμάσαι τις δηλώσεις του 22. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η Λία μου είναι αλήθεια. Μα το όλο θέμα από εκεί έχει προκύψει. Σαν σήμερα, ναι, τους πανηγυρισμούς εδώ μου στέλνουν. Το 24, ναι, όντως είναι το 19 Μαΐου.
2: Δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα πέσει το πρώτο τούβλο από τη θύρα 8, να πούμε, το γκρέμισμα με το γκρέιτερ, να πούμε, κτλ. Δεν το πιστεύουν.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να τους ρωτήσουμε, ορίστε.
2: Ναι, κάντε.
0: Θα κάνουμε ένα γκάλωπ αύριο.
2: Πιστεύω
0: ότι του χρόνου τέτοια περίοδο θα γκρεμίζεται, δεν θα γκρεμίζεται. Θα έχει πάλι παράταση. Ναι. Θα έχουμε, ναι, οκ. Βάλτε το ένα γκαλοπάκι να πάρουμε λίγο αύρα από κόσμο, έτσι.
2: Ωραία.
0: Ο μύθος λέει ότι ένας στα 57 από τη Χουρμούζη.
2: Σταμάταρεσαι με τους μύθους.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε τον Παναθηναϊκό με Γιάκοπ Νέστρουμ. Τον πιστεύεις?
2: Δηλαδή τα πολυβόλα αυτές να φεύγουν.
0: Ναι, αυτό θέλει. Τον πιστεύεις τον Νέστρουμ? 4-4-2. Παναθηναϊκός θα κάνει ολικό restart πάλι.
2: Πώς θα παίξει 4-4-2?
0: Με Τετέ και ακόμα χαφ θα πρέπει να πάρει.
2: Το σιόπι χαφ θα παίξει.
0: Όχι, θα πρέπει να πάρει άλλα χαφ. Εντάξει, πρέπει να πάρει άλλα χαφ. Θα αλλάξει αρκετά.
2: Ο Παναθηναϊκός για μένα, στην άκρη.
0: Ο Παναθηναϊκός για μένα έκανε μεγάλο φάουλ.
2: Αν παίξει με τον Αντίνο,
0: που έδωσε το Μαξίμο.
2: Αν κάει και πες τον, να παίξει 4-4-2.
0: Θα του βάλει τον Αντίνο, φυσικά, αφού είναι το project του, το prospect του.
2: Ο Αντίνο.
0: Ναι, ως αριστερά. Στο 4-4-2 θα είναι ο ένας από τη μία πτέρυγα.
2: Άμα φτερνιστεί ο Μαντσίνη, 10.
0: Έλα ρε τώρα.
2: Ποιος Αντίνο, έλα ρε τώρα. Τον βλέπεις ότι προχωράει.
0: Έλα μωρέ τώρα.
2: Σαν τον Κάβουρα, τον Αντίνο τώρα. Τον κάνετε παίκτη τον Αντίνο.
0: Χαλάρωσε λίγο.
2: Δεν το βλέπεις ότι είναι λίγο?
0: Εγώ λέω ότι θέλει λίγο χρόνο, τα λέγαμε αυτά.
2: Άντε πάλι θέλει χρόνο.
0: Ναι, γιατί είναι 21 χρονών και βγήκε πρώτη φορά από την Αργεντινή. Δεν είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο, όχι. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι έχει ακόμα πράγματα να βελτιώσει το παιχνίδι.
2: Τι να κάνει, ρε το παιδάκι.
0: Θέλει πράγματα να βελτιώσει το παιχνίδι. Αυτή είναι μια αλήθεια.
2: Δεν το βλέπει το παιδάκι, δεν μπορεί το παλικάρι να πει. Ούτε από την άλλη μεριά έχουν εξτρέμ. Θα πάει με τον Αντίνο.
0: Θα πάρει ρε ο Παναθηναϊκός, μην αγώνεσαι. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα από τα πιο ακριβά μπάτζετ είχε φέτος. Γι' αυτό λέμε ότι έχει αποτύχει.
2: Θα πάρει με τον Αντίνο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
0: Και
2: με τον Ντουμπά, με τον Μπράουν.
0: Ναι.
2: Έχει τρελαθεί ρε Αλαφούζε. Έχει χαζέψει ποδοσφαιρικά τελείω, να πούμε. Με τον Τουμπά και τον Μπράουν και τον Νίκασο να πάρει πρωτάθλημα και τον Αντίνοα.
0: Τι λέει, σοβαρά, τα πετάει, τα ξοδεύει τα εκατομμύρια και αυτός. Φεύγουν, σαν στον αέρα φεύγουν τα εκατομμύρια.
2: Τι είναι, Αποζη...
0: Μόνο τις αποζημιώσεις του Ράφα Μπενίτες και του Τουρκαλά, τώρα πώς το λέγανε, μου διαφεύγει.
2: Το γερό.
0: Πώς το λέγανε, το Φατίχ Τερίμ.
2: Το Ταφί Τερίμ, ναι.
0: Μόνο αυτά να βάλεις είναι τρεις υπερμεταγραφές. Οι αποζημιώσεις τους.
2: Δύο γέρους, 100 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αυτό σε λέω.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τώρα πάει ακριβώς το ανάποδο. Δεν πάει πάλι στη μέση. Πήρε παππούδες 65-70 χρονών. Τώρα παίρνει νεαρούς. Νεαροί το γίνεις ανάποδα.
2: Καλύτερα.
0: Καλύτερο νεαρός. Καλύτερα. Εγώ είμαι της άποψης ότι έπρεπε να πάρει ένα 45, λίγο πιο έμπειρο, να έχει φάει κανένα δυο χαστούκάκια, να έχει κάνει κανένα αγροτικό.
2: Ναι.
0: Γιατί ο Τούντορ, ας πούμε, όταν είχε έρθει και είχε κάνει αγροτικό εδώ, φαινόταν ότι ήταν άγουρος πολύ. Φαινόταν ότι είχε πάρα πολύ δρόμο.
2: Τι, γιατί ορίμασε.
0: Στην συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν ορίμασε, όχι. Ο Τούντορ εσύ πλέον έχει ταυτιστεί.
2: Στα Βοηδή ανήκει.
0: Ναι, ένα προπονητή.
2: Στα Βοηδή ανήκει.
0: Λόγω του ότι έπαιζε τη Γιουβέντους έχει κάνει καριέρα. Αυτό είναι ο Τούντορ. Τέλος. Διαχείριση μηδέν, συμπεριφορές, χαρακτήρες και τέτοια στα ποδητήρια δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Αστέρες δεν μπορεί να τους διαχειριστεί. Γεια σας.
2: Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
0: Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
2: Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
0: Ο Γρηγορίου δεν μου είπε τι κάνεις, γιατί μετά τις 10 θα έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
2: Ο Γρηγορίου.
0: Πάμε λίγο.
2: Ο Γρηγορίου είναι σε μια ομάδα μεσαία.
0: Όχι μεσαία. Μεσαίος είσαι ο ένατος. Ο δέκατος. Ο όγδος.
2: Τι είναι δηλαδή.
0: Ο Άρης είναι πέμπτος σταθερά.
2: Τι ομάδα τη χαρακτηρίζει.
0: Μεγαλομεσαία.
2: Ναι. Τι μεγαλομεσαία.
0: Ναι, είναι σταθερά πέμπτος. Βγαίνει κανονικά Ευρώπη. Αν ο Πάο και για πάρει τον κύπελο θα έπαιζε Ευρώπη. Ο Άρης.
2: Ποια Ευρώπη βγαίνει.
0: Ναι, όσο παίζει. Όσο παίζει.
2: Τι Ευρώπη βγαίνει.
0: Όσο παίζει. Λοιπόν, και εκεί έχουμε συμβόλαια να λήγουν στον Άρη. Και αυτός που πρέπει να δει θα κάνει και καίγεται ο Άρης, γιατί δέχεται ήδη προτάσεις, είναι ο Θανασιάδης. Να ξέρεις, η Κοτσαέλ ήδη τον έχει μαγκώσει.
2: Ποια?
0: Η Κοτσαέλ Σπορ.
2: Ο Αθανασιάδης θα σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα. Να πάει δύο χρόνια να πάρει κανένα φράγκο.
0: Και ο Ηρακλής τον.
2: Ναι. Ας τον Ηρακλή, Αθανασιάδη.
0: Ο Αθανασιάδης είναι 33.
2: Εγώ, άμα τον είχα φίλο ανιψιό τον Αθανασιάδη και μου έλεγε θείο, έλα αγόρι που θα το έλεγα. Θα φύγω από τον Άρη, πάω στον Ηρακλή. Θα πω, κουνιότανε η μαμά σου στη γέννανε, θα τον έλεγα. Έχει τρελαθεί να πούμε.
0: Εγώ αν ήμουν Αθανασιάδης.
2: Τέτοιο πρωτάθλημα.
0: Ναι, μπράβο.
2: Τέτοιο πρωτάθλημα που έχει βγάλει, πα στον Ηρακλή.
0: Επειδή είμαι και 33.
2: Και σε κα... Δεν πάει να είναι.
0: Όχι, παίζει ρόλο. Είναι το τελευταίο μου καλό συμβόλαιο.
2: Θα πάω δύο χρόνια.
0: Ναι, είναι το τελευταίο μου καλό.
2: Φύγε ρε αγόρι μου να πάρει λεφτά.
0: Θα ψάξω να τα πάρω χοντρά.
2: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί άλλο 33, άλλο 35.
2: Τρελάθηκε θα του λέγα.
0: Το τελευταίο μου καλό συμβόλαιο είναι τώρα για τον Αθανασιάδη. Έχει κάνει top σεζόν. Αθανασιάδη,
2: για μένα ο Αθανασιάδης,
0: επειδή είναι πολύ καλό παιδί.
2: Για μένα ο Αθανασιάδης ήταν
0: πάρτα.
2: Ο καλύτερος τερματοφύλακας στη Super League φέτος. Ούτε Τζολάκηδες, ούτε 300. Ο καλύτερος τερματοφύλακας είναι ο Αθανασιάδης. Και θα μου φύγει από τον Άρη να πάει στον Ηρακλή. Άμα τον είχα γιο, θα τον μούτζωνα και με
0: θα
2: τα πόδια.
0: Θα ρωτήσουμε τον Παναγιώτη στον τρόπο.
2: Τι να πάει, σοβαρά μιλάω.
0: Αν θα πάει στον Ηρακλή, θα τον ρωτήσω και
2: αν θα πάει.
0: Θα πάει λόγω έτσι συναισθήματος, γιατί από ό,τι ξέρω.
2: Τι συναισθήματος.
0: Να πάω να κλείσω στην ομάδα μου την
2: καλή. Πάνε δύο χρόνια να πάρεις δύο διαμερίσματα.
0: Μαζί σου.
2: Να τα νοικιάζεις, να τελειώσεις. Να πούμε να έχεις ένα ντουρβά να μπαίνεις μέσα στα γεράματα τώρα. Θα πας στον Ηρακλή, το τρελό τώρα.
0: Δεν θα έκλεινα, αν ήμουν Αθανασιάδης, δεν θα έκλεινα νωρίς το συμβόλαιο μου.
2: Όχι, θα περίμενα. Θα περίμενα.
0: Ουτσός μέχρι 31 Ιουνίου είναι το συμβόλαιο.
2: 30 Ιουνίου.
0: 30 Ιουνίου μαζεύω τις προτάσεις μου.
2: Τίλιος.
0: Θα πάω να τα πάρω χοντρά. Τέλος. Είναι το
2: δύο
0: τελευταίο χρόνια, καλό συμβόλαιο. Ναι.
2: Δύο διαμερίσματα στην άκρη, ενίκεια 500 ευρώ.
0: Δεν ξέρω.
2: Σώθηκες.
0: Δεν ξέρω εάν ο φίλος σου.
2: Ποιος?
0: Ο Μονέ.
2: Ναι.
0: Τα χώσει χοντρά του. Τα χώνει χοντρά.
2: Τι να χώσει.
0: Γιατί ακούγεται ότι του σκάει. Μια χαρά. Κάτσε, μην έρθει ένα Πασχαλάκης τώρα στον Άρη. Και έχουμε κι άλλα.
2: Ποιος,
0: για πάρε τηλέφωνο, σε βοηθέ.
2: Πασχαλάκης θέλει να έρθει Θεσσαλονίκη, έχει εδώ. Και δουλειές έχει εδώ. Έχω μάθει.
0: Και
2: δουλειές business, να πούμε.
0: Ναι.
2: Θέλει να κάνει και μια ακαδημία Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην κάνει.
0: Αφήσει τον Πειραιά τώρα εκεί τα τελευταία χρόνια.
2: Τι που... έκανε τον Πειραιά, ρε.
0: Ξέρω εγώ.
2: Σιγά τον Πειραιά. Παρκάρεις και δεν βρίσκει μέρο να παρκάρεις.
0: Α, άλλο αυτό. Απλά ξέρω ότι όσοι πάνε σε Ολυμπιακό αλλά και ΠΑΟΚ είναι μια χαρά τακτοποιημένοι τα τελευταία χρόνια. Όσοι φεύγουν από αυτές τις δύο ομάδες είναι μια χαρά.
2: Κοίτα.
0: Ναι. Και κλείνουν καριέρες.
2: Όσοι πήρανε συμβόλαια 500 το χρόνο.
0: Παραπάνω πήρε αυτό.
2: Άλλο λέω. Εγώ λέω 500 το χρόνο. Επί 10 χρόνια, 8 χρόνια. Και με στα 45 λέει δεν έχω λεφτά. Θέλει να πάει σε ένα μαστίγιο.
0: Ναι,
2: να του βαρά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έχουν πεις, κάνει κάτι λάθος.
2: Κάτι κάνατε λάθος.
0: Επανερχόμαστε του Άρη, γιατί ξεκινήσαμε με Γρηγορίου. Πήγαμε λίγο Αθανασιάδη, ο οποίος τον θέλουν και οι Τούρκοι. Είπαμε ο Αθανασιάδης έχει κάνει όντως τόπο χρονιά.
2: Φύγε στην Τουρκία χθες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα το παιδιά, γυναίκα τι έχει εδώ. Δύο χρόνια υπομονή να απολαύσεις μέχρι τα 75 σου να έχεις την περιουσία. Θα πας στον Ηρακλή να είσαι κοντά στη μάνα και στο χωριό.
0: Φύγε άμα τον κάνει καλό συμβόλαιο ο Ηρακλής.
2: Τι να τον κάνει.
0: Άμα τον κάνει καλό συμβόλαιο.
2: Τι να τον κάνει.
0: Όλα παίζουν ρόλο, φίλε. Τι άμα του κάνει καλό συμβόλαιο. Καταρχάς να πούμε ότι είχε αρνητικό ρεκόρ ο Άρης προχθές. Κάτω από 2.000 κομμένα στήρια.
3: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Έχει, βγάζει, αυτοσυντηρείται.
2: Κινδυνεύει να γίνει εθνικός, κινδυνεύει.
0: Ο Άρης τώρα χαζά πόσα χρόνια, 56 χρόνια, χωρίς τίτλο.
2: 56.
0: Πάρα πολλά. Μπράβο.
2: Τι μπράβο.
0: Που διατηρείται τόσο
2: δυνατό. Κόσμο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο. Πραγματικά, να δείμε τώρα χολοσκάμε γιατί δεν πήραμε κύπελο που έχουμε πάρει τώρα.
2: Εσείς είστε ναι. Κακομαθημένα.
0: Κακομαθημένα δεν μας λες.
2: Κακομαθημένα είστε εσείς.
1: Ναι. Δεν σε πάω, με ξεδικήσανε. Τέλεια, έλα, το τέλεια. Ιδωτός.
2: Άμα δεν κάνει το γιου, τέλει πάρτι μπαέ!
0: Έχουμε αναμονή για το ραντεβού,
1: Καρυπίδη. Και τη Θέρμη, και τη Θέρμη!
0: Έχουμε αναμονή για το ραντεβού Γρηγορίου.
2: Πότε, μια μέρα διαφορά είναι.
0: Ναι, μέχρι Τετάρτη. Μας τα είπε χθες και ο Μάνος ο Χατζάκης. Αν έχουμε εξελίξει, φυσικά θα τον έχουμε.
2: Θα μας έγινε πληροφορίες.
0: Απλά δεν είχαμε κάτι νεότερο. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτό ότι μάλλον αύριο θα είναι το καθαριστικό ραντεβού Καρυπίδη Γρηγορίου. Οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν δουλέψει κάποια πράγματα και φαίνεται ότι μάλλον μαζί θα πάνε.
2: Κοίτα, χώνεται και ο Απαδόπουλος.
0: Ο Απαδόπουλος ζητάει παραπάνω του Γρηγορίου και δεν νομίζω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Να μην ζητήσει. Έκτο έβγαλε το Λεβαδιακό.
0: Και ο Γρηγορίου πέμπτο τον Άρη.
2: Εντάξει,
0: σε μια χρονιά που ήταν. Ο Άρης ήταν 8ο όταν τον πήρε. Ναι. Ο Γρηγορίου όταν πήρε τον Άρη ήταν 7ο-8ο. Πάλευε πόσα... να μπει στην οχτάδα.
2: Ξέρεις πόσα ζητάει ο Απαδόπουλος.
0: Πόσα.
2: Μισό εκατομμύριο.
0: Έκανε step up. Ναι. Αλλά δεν ξέρω εάν ο Άρης θα του δώσει τα λεφτά.
2: Πιστεύει ότι θα πάρει την υπεραξία από τον Άρη, δεν νομίζω εγώ.
0: Εσύ πιστεύεις θα υπάρξει, αν κάνουμε ένα ρεπορτάζ μετά, κάποια ανατροπή ότι θα. Όλα λένε θα έχουμε γάμο, θα συνεχιστεί ο γάμος.
2: Κοίτα, είχε έρωτα ο Απαδόπουλος με τον Καρυπίδη.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει ακόμα κτλ. Τα λεφτά είναι πολλά που ζητάει ο Απαδόπουλος.
0: Δηλαδή λες ότι το φλερτάκι ακόμα παίζει ρόλο.
2: Παίζει, ναι.
0: Για την καθυστέρηση.
2: Ναι. Και δύο είναι.
0: Και δύο,
2: Ναι. Δύο. Και τι γελάς.
0: Εντάξει, είπα να, μου λέει δεν θα το πω στον αέρα. Για κάποιον που έκανε ένα τατουάζ, τέλος πάντων με τον Άρη. Ο άλλος μου λέει ότι έχει κλείσει ο Αθανασιάς του Ηρακλή. Κάποιοι μου λένε θα ρωτήσουμε.
2: Άμα κλείσει τον Ηρακλή.
0: Θα ρωτήσουμε.
2: Αυτή είναι η νεροκολοκίδα που έχει για κεφάλα.
0: Ναι. Τι το λες αυτό, επειδή έτσι είναι μια χαρά είναι.
2: Η νεροκολοκίδα που έχει για κεφάλα, θα πω είσαι κεφάλα.
0: Λοιπόν, θα το μάθουμε όπως και τα μαντάτα του Ηρακλή αμέσως μετά εδώ με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Το επόμενο μιωράκι και μετά φεύγεις εσύ, θα ανοίξω εγώ γραμμές.
2: Πάνε με χαρακώσια.
0: Τίποτα, πάνε να σου βάλουν τη σφραγίδα. Τη σφραγίδα σε πάνε να σε βάλουν. Άιντε τώρα. Να σας πούμε ότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα πάλι έξω από το σπίτι, κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω, ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με Ηρακλής News. Έτσι, έχουμε θεματάκια εκεί, προπονητή που ήρθε, Αθανασιάδη, μπάσκετ, έχουμε πραγματάκια να μας πει. Κομψό, πάμε όλοι amazing να γουστάρουμε ρε Κάζα, δώσε.

0: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Με ψυχραιμία, ετοιμότητα και στόχο την αποφυγή της κλιμάκωσης, αντιμετωπίζει η Ελλάδα το επικείμενο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνύει πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής καταχώρησης της γαλάζιας πατρίδας, με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Είναι χρέος μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και η ηθική δικαίωση των θυμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προγραμματίσει πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Αγίας Σοφίας στο τουρκικό προξενείο. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκε φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίων ενεργειών εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, χαρακτήρισε τις αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών ως σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει στην απόφαση να αναβάλει στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
12: Έφτασε ξανά.
11: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
12: Γκολ στη Βουδαπέστη.
11: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
12: Σκορ στη Λειψία.
11: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
12: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το σώμα γεμάτος.
14: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Ο Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

0: είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.

Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 15 μετά τις 10. Good morning, buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Και τώρα ακούστε σίγουρα κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί παιδιά πήγα χθες και ακόμα το σκέφτομαι. Έκατσα στη σαλονάρα, πήρα την παντσανέλα μου, μετά παρήγγειλα τον καργανέλι μου με κοτόπουλο και σος. Το φτιάχνουν εκείνη την ώρα. Παιδιά, έπος, σας το λέω, πάτε και αν δεν αρέσει, στείλτε μου λογαριασμό. Και τώρα ακούστε, στη Ράφαλ έχει έρθει και το μενού του αθλητή εδώ και κανένα μήνα, ενάμιση. Πιάτα που τα τρως και λες, ρε φίλε, είμαι στα καλά μου, am I dreaming, έτσι ονειρεύομαι. Πένες ολικής, κρέμα ολικής άλυσης, κρέμα περιάς, γάλα αμυγδάλου, κότα τσίζ, κοτόπουλο, μανιτάρια, κότατζ. Κότα τσίζ, όχι κότα, κοτόπουλο έχει μέσα, μανιτάρια, έχει σπανάκι, έχει
1: σπανάκι.
0: Και healthy season για full ενέργεια. Τέσσερα μαγαζιά υπάρχουν ήδη, αλλά έρχεται άλλο ένα στον ορίζοντα.
1: Εσύ εκεί που πρέπει να πάμε.
0: Θα πάμε, γιατί χθες με πήραν και από Λαγκαδά κάποιοι.
1: Τι σε είπανε?
0: Λέω πώς θα καταφέρει ο μαγάσας. Εντάξει με το Λαγκαδά. Με πήρα, βέβαια, με πήρε και ένας άλλος κύριος Σωμάς. Έτσι μας ακούει και μιλήσαμε λίγο για τον.
1: Το μόνο όμορφο που έχει ο Λαγκαδάς
0: είναι η Ράφαλ.
1: Είναι η δήμαρχός του.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τι έγινε τώρα, πλώνεις δίκτυα?
1: Δεν άπλωσα δίκτυα.
0: Καμακερέ.
1: Δεν καμακερό. Το μόνο ωραίο πράγμα που έχει ο Λαγκαδάς είναι η Ράφαλ. Και η δήμαρχος.
0: Και τα δύο είναι θηλυκά.
1: Τι άλλο ωραίο έχει ο Λαγκαδάς.
0: Ράφαλ τώρα είναι αυτό το μήνα.
1: Τι ομορφιά, τι ομορφιά έχει ο Λαγκαδάς.
0: Ναι, και εγώ που ήμουν εκεί φαντάρος, δεν πέρασα και καλά εκεί κιόλα. Πλακώθηκα μάλωσα με το διοικητή, με έδιωχνε συνέχεια.
1: Σε μια λακκούβα μέσα είναι.
0: Δεν, χάλια. Τρελάθηκα τότε, είχα μαλώσει με το διοικητή εκεί το σπιταδάκι.
1: Ο σπιταδάκι.
0: Φαντάσω εμένα τώρα 23, πόσο 24, μέσα στην τρέλα, να έχω τον σπιταδάκι που ήταν τρελό κι αυτό.
1: Κριτικό. Καλά τον έκανε.
0: Με απέβηδησε μαζί μου, με έστελνε, φύγε. Μόλις ερχόμουν, απόσπαση, φύγε να το εκυβάσει. Φύγε, φουζουνού, φύγε, έλα εδώ στο αρχηγείο. Με ναι. Δεν με άντεχε. Ναι. Ούτε και εγώ τον άντεχα και τα βρήκαμε.
1: Εντάξει, τα βρήκατε. Λοιπόν, δεν άντεχε ένα στον άλλον.
0: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει meeting εκεί. Πώς έχει ο ΠΑΟΚ με τον.
1: Πιο πολλές πιθανότητες είναι να φύγει με τη Λίμπαρ ή ο Λουτσέσκου. Με τα meeting.
0: Ναι, γιατί υπάρχει σχεδιασμός εκεί, κουβέντα
1: δεν
0: με.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα με την.
1: Κάτι ρεπόρτερ μου είπανε, εάν δεν τα βρουν στο σχεδιασμό, μπορεί να αποχωρήσει ο Μιντιλίμπαρ.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω τώρα. Ο Κοβάσεβιτς εκεί. Τάσο Πάουκ δεν θα ήθελε τον Βιερίνια να είναι στο σχεδιασμό. Εγώ θα τον ήθελα.
1: Γιατί τι τον έχουν τον Βιερίνια εκεί, δεν είναι
0: σύμβουλο των Σαββίδη ποδοσφαιρικών θεμάτων. Είναι.
1: Τι σύμβουλο.
0: Συμμετέχει σκληρό, το στέλνουν κάτι ράδι.
1: Πάει με την κραβάτα συγκλήρωση.
0: Εγώ θέλω οι ποδοσφαιράνθρωποι να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τέλος. Λοιπόν, θα δούμε τι θα βγάλει, αν θα έχουμε νεότερα από τη συνάντηση Ντάρκο και με.
1: Πιο πολλές πιθανότητες είναι να αποχωρήσω με τη Λίμπαρ ή ο Λουτσέσκο. Εδώ είναι τώρα.
0: Νομίζω ότι και οι δύο δεν έχουν πιθανότητες να αποχωρήσουν.
1: Πιο
0: όσο καταλαγιάζει, κύριε
1: Μπέλκο. Με τη Λίμπαρ, πιο πολλές.
0: Λες να έχει με τη Λίμπαρ.
1: Περισσότερες.
0: Λες να μην τα βρουν στο σχεδιασμό. Πάντως, ο Ηρακλής έχει φέρει ήδη προπονητάρα, ήδη είναι ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι.
0: Και έχουμε εδώ Παναγιώτη Σωτηρόπουλο που θα τα λέμε και με Παναγιώτη, γιατί είπαμε ο Ηρακλής.
1: Έκλεισε ρε ο Αθανασιάδης.
2: Και αντίστοιχο όνομα, Και επίσης σπουδαίο όνομα.
0: Ματσάρι,
2: προπονητή, βέβαια.
0: Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής παίζει να έχει το πιο εμπορικό όνομα προπονητή σε πάγκο στη Super League. Ποιος είναι?
2: Κρίμα είναι. Είναι και ο Μεντιλίμπαρ, εννοείται. Είναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ εδώ το έφτιαξε με τα τρόπια και το ευρωπαϊκό. Ο Ματσάρι έρχεται με τρόπια.
2: Ως όνομα είναι σίγουρο ο Μπενίτεθ.
0: Ναι.
2: Επίσης.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ο Μπενίτεθ. Σαν όνομα.
1: Ο Ματσάρι τι πρόβλημα έχει, κύριε εδώ?
2: Γιατί πρέπει να έχει πρόβλημα για να έχει.
1: 100%.
0: Παναγιώ στον τρόπο, παιδιά, καλώ ήρθατε.
2: Γιατί δεν έχει πρόβλημα, Κώστα.
0: Welcome to the Ματσάρι.
2: Κάτσε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Καλημέρα σε όλου.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Έχει διαζύγιο, έχει ψυχολογικά, έχει θέλει θάλασσα. Ο Λόραντ έχει έρθει εδώ γιατί και ψωρία.
0: Και ψωρία
1: σου είχε
2: θάλασσα. Στο Λιβόρνο που μεγάλωσε είχε θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, είχε θάλασσα. Ναι.
2: Άμαθε, ένα από αυτά που είπες, το μοναδικό νομίζω είναι αυτό. Μάλιστα. Πρόβλημα άλλο δεν βλέπω.
1: Δεν έχει άλλο πρόβλημα.
2: Γιατί να έχει πρόβλημα?
1: Θα έχει μετά όταν φύγει.
0: Λέει ότι α, κάποιοι ήρθαν εδώ γιατί είχαν θέματα υγείας, τους ήθελαν θάλασσα. Ήθελαν
1: α, γιατί είχε ψωρίαση.
0: Ναι.
1: Ήρθε εδώ γιατί είχε ψωρίαση.
2: Εντάξει, αυτό έγινε πριν από 50 χρόνια.
0: Η ουσία είναι μία, ο Ηρακλής έχει φέρει προπονητάρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα και πρέπει να πατήσει πάνω εκεί.
2: Πολύ καλό όνομα.
0: Και Βασινάς που ακούγεται, Παναγιώτη, για βοηθός υπάρχει κάτι στον ορίζοντα ή όχι?
2: Όχι απόλυτα. Είχε ξανακουστεί νομίζω το όνομα του.
1: Τον Βασινά τι τον είχε εκεί πέρα? Ήτανε στα, στο εστιατόριο εκεί που έχει πελάτη και τον γνώρισε εκεί πέρα και δεν τον φέρει με βοηθό να πούμε.
2: Εντάξει, άγνωστο είναι ο Πασινάς.
1: Τι που δούλεψε ο Πασινάς.
2: Στο που δούλεψε νωρίζει. Αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Νίκος ότι οι ποδοσφαιράνθρωποι του θέλουμε να είναι μέσα στο
1: πόσα
2: ποδόσφαιρο.
1: Πόσα χρόνια έχει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ο Πασινάς.
2: Πόσα χρόνια. Νομίζω διαρκώς ασχολείται. Τώρα εννοείς ενεργά σε ομάδα.
1: Ναι, παιδί μου, πού είναι.
2: Ενεργά σε ομάδα νομίζω.
1: Έχει δουλέψει πουθενά.
2: Στην Κυφισιά ήτανε.
1: Ήταν στην Κυφισιά. Δεν τον τρώμε.
2: Για γενικός αρχηγός όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Άκης Στολτίδης.
3: Στολτίδης.
2: Επίσης ποδοσφαιράνθρωπος που λες ξέρει για την ομάδα.
1: Και Στολτίδης δεν γίνεται αρχηγός και Στολτίδης.
2: Γιατί αρχηγός
1: είναι. Είναι χαμηλό τόνο το παιδί.
3: Χαμηλό τόνο ρε φίλε. Θα εμπνέει σεβασμό. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις και να κάνεις. Όταν εμπνέει το σεβασμό. Έχει δουλέψει και σε Εθνική Ελλάδος ο Πασινάς που τον.
1: Ναι,
3: και εκεί. Έτσι, μην τον υποτιμάς τον Άγγελο.
2: Δεδομένο δεν είναι, αλλά είναι ένα όνομα που έχει ακουστεί.
3: Για μένα γενικότερα όλα
1: το
3: τα παιδιά.
1: Θα τον πληρώσανε να μου τον θελησίσει.
2: Θα έχει, τους δικούς του.
3: Ναι, για πες μας λίγο.
2: Ανθρώπους ο Ματσάρη.
1: Πριν πήγε το Ματσάρη για τον θελησίσει, τι έγινε ο θελησίσει, τον δώσανε τα λεφτά.
2: Γιατί έχει βγει ότι δεν του τα δώσανε.
1: Έχει βγει ότι έπαιρνε πολλά, τον απολύσανε και να το δώσουν λιγότερο, αυτό λέω.
3: Θα συνεχίσει καταρχάς.
2: Δεν είναι σαφές. Για το Στέλιο Μαραγκό, αυτό που μεταφέραμε είναι γνωστό τις τελευταίες ημέρες ότι.
1: Ο Μαραγκός ποιος είναι.
2: Ήτανε πέρυσι στην ομάδα.
1: Ήτανε, ναι. Θα παραμείνει.
2: Ναι, δεν έχουν ξεκαθαρίσει απόλυτα όλα.
3: Ναι.
2: Ο Ματσάρη θα έχει.
3: Με
2: την έλευση του εδώ θα ξεκαθαρίσει. Αλλά ναι. Ο Ματσάρη είναι λογικό να έχει και τα δικά του άτομα, τους δικούς συνεργάτες. Και νομίζω ότι σε αυτή τη συμφωνία είναι και πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι για εκείνον υπάρχει και αυτό το πακέτο. Ότι δηλαδή έρχεται και με δικούς του ανθρώπους που ξέρει και πώς θα δουλέψει. Mm-hmm. Αυτό σου το λέω, Κώστα, γιατί λες και τι κίνητρο να βρει. Σου θυμίζω ότι ο Ματσάρη είναι προπονητής ο οποίος έχτισε πρώτα απ' όλα και είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμά του την Νάπολη, η οποία πήρε πρώτο τίτλο τότε μετά την εποχή Μαραντόνα με αυτόν ως προπονητή. Ήταν ο πρώτος που την έβγαλε στο Champions League. Μιλάμε για χτίσιμο. Το
1: 90.
2: Όχι, τι 90, 2000 πλάς. Άργησε, βέβαια άργησε.
3: Ο Πάουκ να απολύζει επικίνδυνα. Βέβαια η Νάπολη το έχει καταφέρει αυτό.
2: Στην Ευρώπη το έχει καταφέρει, ναι.
3: Αλλά γενικώς σε τρόπαια ίδια, νοοτροπία, ο κόσμος.
2: Εντάξει, γενικά είμαστε πολύ κοντά.
3: Είμαστε κοντά στην Νάπολη.
2: Σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Και είναι και επίσης τώρα, θα πρέπει νομίζω ο κόσμος γενικότερα να μην συγκρίνει τόσο το χτίσιμο εκείνης της ομάδας, γιατί τα δεδομένα για μένα τουλάχιστον ταιριάζουν περισσότερο με το χτίσιμο με την Τωρίνο που έκανε επίσης καλό χτίσιμο ο Ματσάρη.
3: Μπράβο.
2: Ή με την Κάλιαρη που είναι μία από τις έτσι επίσης πρόσφατες.
1: Για πες μου τώρα τι μπάτζετ έχει για να χτίσει αυτός.
2: Το μπάτζετ δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο οικονομικά, αλλά νομίζω ότι θα είναι μέσα στα εκεί κοντά στο 7, 8, 6, εκεί. Εντάξει, θα παίζει. Φυσιολογικά
3: είναι.
2: Πράγματα.
1: 6 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ το χρόνο.
2: Νομίζω και παρά. Όχι, 6, 7, 8 εννοώ 6-7.
1: Α, 6-7.
2: Στην ιεραρχία.
1: Α, συγγνώμη, λέω και το νούμερο ήταν πολύ μικρό.
2: Το νούμερο είναι μικρό για 6-7, ναι, δεν το συζητώ. Αν υπολογίσει ότι ο Ματσάρη περίπου θα είναι στα 500 χιλιάρικα ως δική του αμοιβή, είναι μικρό το 6-7 εκατομμύριο.
3: Συν
2: και τους δικούς του συνεργάτες.
3: Μπορεί να φτάσει κοντά στο εκατομμύριο.
2: Ναι.
1: Κοντά, τι παίρνει
2: κοντά στα 700.
1: Ποιο θα είναι αυτό.
3: Αθανασιάδη τώρα, για πες μας λίγο. Γιατί.
2: Αθανασιάδη έχει ακουστεί το όνομά του εδώ και καιρό ότι έχει υπάρξει προσέγγιση. Ότι υπάρχει και πρόταση η οποία είναι καλή.
3: Αυτό δεν με ρωτήσω. Ο Ηρακλής, ας πούμε, τα συμβόλαιά του τα καλά θα χτυπήσουν το 500, το 600.
2: Νομίζω ναι. Θα χτυπήσουν.
3: Άρα μπορεί να πάρει και τον Αθανασιάδη, εγώ λέω. Ο
1: οποίο
3: έπαιρνε στον Άρη, πώ έπαιρνε, 300.
2: Κάπου εκεί, ναι.
1: Πώ να τον δώσει δηλαδή.
2: Περίπου τα αντίστοιχα, ίσως και λίγο παραπάνω.
3: Να του κάνει και
2: τρία. Άμα θέλει να τον δελεάσει.
1: Τι να φύγω, ρε φίλε, από τον Άρη, πάω στον Ηρακλή. Άμα μου δίνουν τα ίδια λεφτά. Αυτό κάτι λέει για τον Άρη τώρα.
3: Ο Ηρακλής είναι προοπτική αυτή τη στιγμή, άλλη, έτσι.
1: Τι προοπτική.
3: Άλλο όραμα ο Ηρακλής.
1: Τι όραμα.
3: Έρχεται από Φορτσάτος με φόρα προς τα πάνω.
1: Τι φόρα.
3: Ο Άρης είναι ανάποδα. Ο Άρης είναι ανάποδα.
1: Τι προοπτική έχει ο Ηρακλής.
3: Ο Ηρακλής έρχεται με ενθουσιασμό επιστροφής μετά από πόσα χρόνια. Με προπονητή καινούριο υψηλού επίπεδου με τον Μονεβασκό τη νέο.
1: Να κάνει τι.
3: Να χτυπήσει 5-8, εγώ πιστεύω. Έτσι.
2: Και εγώ πιστεύω εκεί θα έχει αρχική σχέση.
1: Μια στραπατσάδα θα χτυπήσει. Πού να χτυπήσει 5-8 ώρε.
2: Εντάξει.
1: Εκεί εντάξει.
2: Πού να χτυπήσει. Τον είδε.
1: Ωραία, περιμένουμε να πεις.
2: Περιμένουμε να δούμε και εμείς ποιοι θα είναι.
1: Τι παίκτες θα φέρει.
2: Τι παίκτες θα φέρει, κάτσε. 19 Μαΐου έχουμε. Έκλεισε το θέμα προπονητή.
3: Άλλοι ακόμα δεν έχουν κλείσει προπονητή.
2: Ψάχνουμε.
3: Δεν έχει κλείσει, πλάκα με κάνεις.
2: Και ήδη ένα-δύο ονόματα να, του Αθανασιάδη. Δεν είναι δεδομένο, δεν είναι de facto. Νομίζω ότι. Αν έχει προκύψει οριστική συμφωνία. Θα υπάρξει και ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής δεν μπορούσε να γίνει αυτό γιατί είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Τι είπε ο Μπονεβασιώτης, αυτή η ομάδα πρέπει να ξυλωθεί. Δεν κάνει κανένας από αυτούς, λέει Αλφα Δυνική. Έτσι είχε πει αυτός.
2: Αλλαγές είναι λογικό να έχει αρκετές. Ναι. Γι' αυτό.
3: Άλλο Σούπερ Λιγκ, δύο άλλο Σούπερ Λιγκ.
2: Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Και είναι λογικό.
3: Αυτούς που υπάρχουν, ποιοι πιστεύεις ότι έχουν κάνει τύχες να μείνουν.
2: Α, από τους υπάρχοντες.
3: Ναι, από τους υπάρχοντες. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Βιτλής, λέω τώρα, μου ήρθε ένα...
2: νομίζω πιο νεαρές ηλικίες, αν έχουν πιθανότητες.
3: Από αυτούς όλους, Ραμούσπε.
2: Δεν νομίζω, όχι.
3: Σάκλα που πήρε από τη Λάρισα τώρα το Γενάρη. Ξέρω εγώ ποιους άλλους έτσι.
1: Όλους τους φίλους τους διώξε.
2: Του Άρδα το όνομα ήταν αυτό το οποίο υπήρχε έτσι προοπτική. Γιατί θυμίζω ότι είχε κλείσει και 1,5 όταν.
1: Δεν το είδε στον Άρδα ότι θέλει να κάτσει σε δύο θέσεις στο πούλμαν.
3: Το Χαμόντ που έφερε από τον Λεβαδιακό. Ο Μαχαίρα.
2: Είναι επιστροφή δανεισμού. Ναι, αυτές είναι επιστροφές από δανεισμού.
1: Πώς θα μείνει στην Αλφα Εθνική με αυτούς εδώ.
3: Ο Ντέλετιτς.
2: Όχι, νομίζω ότι θα έχει αρκετές αλλαγές ο Ηράκλης στο ρόστερ και είναι λογικό αυτό.
3: Ο Μάναλης,
2: θα υπάρξει και μία αξιολόγηση από πλευράς Ματσάρη.
3: Ναι, πρέπει να
2: γιατί θα πρέπει να τους δει.
3: Σπεράσει από Ντουρμισάη, δηλαδή ο παίκτης ο Ηράκλης θα έχει πολλούς σούπερ λιγκάτους φέτος. Δηλαδή ο Ντουρμισάη, 29 χρονών.
1: Πίσω δεν έχει, ρε, πίσω.
3: Ρε, παιδί, αλλά θέλω να σου πω ότι είχε τον Ντέλετιτς και αυτό σούπερ λιγκάτος ήταν. Ουάρντα, σούπερ λιγκάτος ήταν. Χαμόν, σούπερ λιγκάτος ήταν. Έχει παίχτες, παιδί μου, που Βιτλής έπαιζε μέχρι πέρσι, πότε ήταν στη Λαμία.
1: Μεγάλος είναι.
2: Ο Βιτλής. Ναι, εγώ νομίζω θα πάει και σε ανανέωση.
3: 32.
2: Από έμπειρους ποδοσφαιριστές και αυτά που ακούγονται, γιατί και ο Αθανασιάδης στα 33 και για τερματοφύλακας είναι και σε καλή ηλικία.
1: Για δύο χρόνια είναι τεφανίκι.
2: Ναι.
1: Στεγνός, τον είδα εγώ.
3: Τερματοφύλακας,
2: de facto, επαναλαμβάνω, δεν είναι. Αλλά υπάρχει σαφώς ανοιχτό θέμα. Όπως και με έναν Ιταλό στόπερ, το Φεντερίκο Μπάρμπα, ο οποίος παίζει στην Ινδονησία. Είχε παίξει το όνομά του πέρσι για τον Άρη το χειμώνα.
3: Μπράβο.
2: Δεν είχε προχωρήσει, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι τον γνωρίζω Ματσάρη, έτσι. Και είναι και διαφορετικά τα δεδομένα για τους Ιταλούς. Δηλαδή, όταν θα αποφασίσουν να πάνε σε ένα ξένο πρωτάθλημα, το να έχουν έναν σε εισαγωγικά δικό τους άνθρωπο. Νομίζω ότι παίζει το ρόλο.
3: Πιστεύεις ότι θα φέρει αρκετούς Ιταλούς ο Ματσάρη?
2: Είναι πιθανό. Είναι πιθανό.
1: Μπάρμπα.
3: Εντάξει, είναι λογικό να πάρει κάποιους δικούς σου που εμπιστεύεται.
2: Ναι. Κοίτα τώρα. Ναι. Επειδή δεν ζούμε έξω από τη γυάλα και ξέρετε κι εσείς ότι και στα social παίζουν πολλά ονόματα κτλ.
3: Ναι.
2: Κάποιοι έχουν δημιουργήσει και ένα. Δεν ξέρω αν είναι σενάριο υπάρκτο ή όχι. Αλλά το όνομα του Ινσίνια δεν έχει.
3: Ναι,
2: έχει
3: υπάρχει,
2: ακουστεί,
3: είναι,
2: έχει κυκλοφορήσει.
3: Τώρα πρέπει να μεγάλο όμω.
2: 34. 33-34.
3: Ναι. Άμα είναι 34, τον φέρνει εδώ. Άμα έχει λίγο όρεξη για μπάλα.
2: Για μια χρονιά καλή τελευταία. Εντάξει, τώρα όλα αυτά θεωρητικά 34, έτσι.
3: 34 στα 35. Ναι. 35 θα γίνει τώρα.
2: Τον Ιούνιο.
1: Ναι, σε λίγες μέρες. Με τα μάγουλα είναι.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: 1,63.
1: Με μάγουλο. Εντάξει,
2: αυτά όλα σενάρια.
3: Μάγος όμως με την
2: για τα διαρκείας να σας πω ότι είναι στα 1500 και ανεβαίνουν διαρκώς και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
3: Οι τιμές.
2: Οι τιμές είναι νομίζω normal αν υποθέσει, αν βάλει κανείς το παιχνίδι ότι υπάρχει δυνατότητα να τις πάρει κάποιος σε τρεις δόσεις, ας πούμε.
3: Α,
2: δεν υπάρχει.
3: Σωστό και αυτό.
2: Σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, σε άλλες.
3: Τρεις
2: δόσεις σου λέει.
3: Δίνω 100 τώρα, 100.
1: Ο εθνικός Καμάρας πιο πολλά εισιτήρια θα είχε.
3: Κάτσε λίγο. Περίμενε, βρεσί. Οι άλλοι ακόμα δεν τα έχουν βγάλει.
1: Κάτσε με, βρε, κουλιανέ, με τον εθνικό. Ο εθνικός Καμάρας παραπάνω εισιτήρια θα
3: είχε. Αυτή τη στιγμή 1500.
1: Ναι. Και ακριβά.
2: Και παραπάνω από 1500.
3: Και ποιος είναι ο στόχος, να φτάσει στο Τάλιρο, ας πούμε.
2: Να φτάσει εκεί θα ήταν νομίζω καλό στόχος.
3: Ναι.
1: Άμα φτάσει Τάλιρο θα είναι καλά.
2: Καλό στόχος. Καλό στόχος. Και νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ο Μπονεβασιώτης. Ακούς τίποτα για συμπαίκτες? Στο διοικητικό ζητούσε πάντα βοήθειες. Έκανε δηλώσεις, θέλω την οικογένεια, το ένα τον άλλο.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τώρα χωρίς πλάκα, είμαστε πόσο, 20 Μαΐου χοντρικά.
1: Πού να προλάβει.
3: Ιούνιος, σε τρεις μήνες πιστεύεις ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο χωρίς να έχει αλλάξει ούτε ένα πετραδάκι εκεί, με τίποτα.
2: Πρέπει να είναι έτοιμο πρώτον.
3: Ναι, επιβάλλεται.
2: Για μένα είναι χρόνος.
3: Που προλαβαίνουν λες.
2: Αν υπάρχει διάθεση και θέληση, ναι.
3: Ωραία,
2: και χρήματα.
3: Μπακύρι,
2: και, ναι, τα τρία. Ναι.
1: Τι λέτε.
2: Και τα τρία.
1: Εδώ ένα σπίτι βάφεις. Και θέλω 80 βεργίνες μπύρες να πιω άλλο για να το φτιάξει σε μια εβδομάδα.
3: Θα σε κάνω ένα ερώτημα.
1: Τι καφτατζόγλιο να κάνετε.
3: Ο Ηρακλής, αν δεν προλάβει τα πρώτα 2-3 μάτς.
2: Το καφτατζόγλιο πρέπει να έχει έτοιμο το στάδιο.
3: Δηλαδή,
2: μην το βάζουμε τον Ηρακλή μέσα σε αυτό.
3: Εδώ ζούμε στην Ελλάδα.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν εμπλέκεται. Καφτατζόγλιο δεν πρόκειται να γίνει.
3: Ο Ηρακλής, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε τι γίνεται. Εάν δεν παίξει τα πρώτα παιχνίδια του καφτατζόγλιο, πού μπορεί να παίξει.
2: Μπορεί να παίξει.
3: Αυτό είναι ερώτημα.
2: Ερώτημα μεγάλο.
3: Γιατί...
2: Δεν πρέπει να το εξετάσουμε καν αυτό το.
3: Βρε μαζί σου, αλλά επειδή.
2: Σέρες έχει ακουστεί το σενάριο, πώς θα είναι.
1: Κατερίνη, Σέρες.
2: Αυτό όμως δεν είναι
3: λύση.
2: Ναι. Δηλαδή, πριν από λίγο μιλούσαμε για τα διαρκείας και ακούει ο άλλος ρε παιδί μου ότι.
3: Έχω
2: 1000 διαρκείες. Δηλαδή, αυτός που έχει πάρει διαρκείας θα πάει να παίξει στις Σέρες, να δει την ομάδα στις Σέρες.
3: Ακριβώς.
2: Δεν γίνεται.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Okay. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε να δούμε αν έχουν ξεκινήσει και τα έργα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, με τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα, ζοριζόμαστε. Κάτω από το Βοτανικό, τσακ πάμε έγινε κι αυτό.
1: Όσο αυτός ο βρώμικος ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να πάει καφτατζόγλιο, δεν πρόκειται να κουνηθεί ούτε σουβά εκεί πέρα.
3: Δηλαδή και για τη χρονοτριβή και για όλη αυτή τη διαδικασία που επικρατεί στην Ελλάδα χρόνια τώρα, ο ΠΑΟΚ θέλει. Δηλαδή κάπου όπα ρε φίλε. Κάπου όπα ελέγχουμε. Εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δικά μας. Εδώ ένα πέναλτι που δικαιούμαστε δεν παίρνουμε να παίξουμε τσάπια. Λοιπόν, Παναγιώτη μου.
2: Τελευταία πινελιά για Πασχετάκι να σου πω ότι η διεύρυνση του FIBA Europe Cup από 40 που ήταν πέρυσι 48, συν 8 ομάδες δηλαδή, αυξάνει αρκετά τις πιθανότητες να είναι ο Ηρακλής μέσα.
3: Να φύγει από την άλλη διοργάνωση, να πάει σε αυτή που πιζοφάει.
2: Ναι, γιατί το είχε τονίσει πριν από κανένα μήνα στα τέλη του Απρίλη, στη συνέντευξη τύπου την απολογιστική, ότι υπάρχει διάθεση με FIBA. Ναι, με ίδιο προπονητή, Ζωράν Λούκη, τι έχει ανανεώσει.
3: FIBA Europe Cup, λέει. Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
3: Να σου πω κάτι.
2: Δεν είναι de facto, υπάρχουν πολλές πιθανότητες αφού διευρύνθηκε πλέον ο αριθμός των ομάδων.
3: Βλέποντας και το Euro Cup που θα πάει μάλλον ο ΠΑΟ και βλέποντας και τον Άρη, εγώ βλέποντας τους δύο τελικούς λέω σιγά τα Y.
2: Ναι, ψιλοπάνω κάτω.
3: Πάνω κάτω τα ίδια είναι. Ακριβώς.
2: Συμφωνώ.
3: Απλά αλλάζει ο τρόπος εξοργής του ένα του νοά με το άλλο. Παναγιώτη, εδώ θα σε έχουμε, θα σε ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε πλέον τα πάντα όλα. Ο Ηρακλής επέστρεψε για τα καλά. Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για όλα. Θα πάμε σε κομψό. Θα επιστρέψουμε τελευταίο μεράκι και με γραμμές. Έτσι, κουβεντολόι μέχρι και τις 11, ερμάνος μου. Παίρνουμε ανάσες και επιστρέφουμε για το finish.
7: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
11: Καλή σας ημέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφασή της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομά και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα, στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση σου στην κερκίδα». Ο ΠΑΟΚ ψάχνει το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ για τον δεύτερο τελικό της Α1 Handball γυναικών, καθώς σήμερα υποδέχεται στις 6 τη Μίκρα την Ένωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
10: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Ομαλότητα επικρατεί στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, ενώ το ίδιο δεν ισχύει για το κέντρο της πόλης. Πιο συγκεκριμένα Τσιμισκή και Μίκη Θεοδωράκη με χαμηλές ταχύτητες, ενώ προβλήματα παρατηρούνται σε Κατσιμίδη και Κασάνδρου. Μάρκου Μπότσαρη, Μαρτίου και Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης με μικροπροβλήματα στην κίνησή τους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars, η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρασα.

0: Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 198.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 416.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης, ραπ και cool show. Sorry, μπερδεύτηκα ακούγοντας από κάτω. Ρακ, κύριε Καζαμπάκα. Θα πάμε γραμμές στα νεντάρκια. Βέβαια, εγώ εδώ κάτι σημειώσα να σου το πω από το πρωί, έτσι να το κουβεντιάζω, να το βάλω και αυτό στην εξίσωση και πάω μέσα στις γραμμές. Έχει μείνει μια αγωνιστική στην Πρέμιερ Λιγκ. Άκου τώρα, Καζαμπάκα. Λείπει και ο έτερος εδώ. Γιατί λέει μόνο για τα δικά μας. Τελευταία αγωνιστική έχουμε Crystal Palace Arsenal. Η Arsenal θέλει σίγουρα τη νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Τι έχει γίνει τώρα μεταξύ Crystal Palace και Arsenal? Η Crystal Palace πούλησε τον Εζέ στην Arsenal και έχει βάλει ένα από τη ρήτρα στα μπόνους της μεταγραφής. Ποια? Ότι σε περίπτωση που η Arsenal πάρει το πρωτάθλημα, άκου τα χάρια να τα κάνετε και μετά, θα δώσει 10 εκατομμύρια στην Arsenal. Έτσι. Είναι φοβερό. Έχει βάλει ρήτρο όταν έκανε τη μεταγραφή του Εζέ, ότι αν ο Εζέ με την Arsenal πάρει πρωτάθλημα θα μας κάσει Arsenal άλλα 10 εκατομμύρια. Έτσι είναι φοβερό. Και τώρα παίζει Crystal Palace Arsenal τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του? Παντελώς αδιάφορη Arsenal, ξέρει ότι αν χάσει θα πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, πώς θα φαίνει η ρημάδα η ζωή, η ρημάδα η μοίρα. Έτσι, Crystal Palace Arsenal. Η Arsenal θα παρακαλάει, η Crystal Palace θα παρακαλάει η διοίκηση να χάσει και θα πάρει 10 εκατομμύρια. Είναι πριν μεταγραφής του Εζέ στην Arsenal. Και είναι και παντελώς αδιάφοροι. Αυτά έτσι, για τα τερτύπια που παίζει καμιά φορά η ποδοσφαιρική μοίρα. Γρήγορα γραμμές, έλα. Διπλό εννοείται, γι' αυτό πανηγύριζαν χθες τα τρελή της Arsenal. Σου λέει τώρα δεν πιστεύω οι άλλοι να πούνε 10 εκατομμύρια, όχι. Ο άλλος 10 εκατομμύρια παίρνει άμα βγει η Ευρώπη, η Europa League και κάνει πορεία. Και ο άλλος με ένα 90 λεπτό θα τα τσεπώσει. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, για πάμε, καλημέρα ρε στους ερμάνους μου εδώ. Μποντζόρνο φίλε, έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό το παιδί, καλό το να.
1: Άρε καρτάσι, ψυχούλα μου γλυκιά, τι κάνει για βράκι μου.
0: Τι να κάνω, πληγωμένο πουλί, μέλα θα σηκωθώ, θα πετάξω. Ναι.
1: Νίκο.
0: Ναι.
1: Είμαι χεσμένο από τη χαρά μου, ρε, η ομάδα μου, η ΠΑΜ ανέβη και γάμα την κύριε.
0: ΠΑΜ τα παλικαράκια, μπράβο στου δύο χάριδε. Έτσι, καρπούζι μάτι, μπράβο στα παιδιά.
1: Νίκο, θυμάσαι, το λέγαμε να πούμε πριν 2-3 χρόνια ότι αυτή η ομάδα, το έλεγε του κουμπαράκι ο Κωστή, ότι αυτή η ομάδα θα γίνει σαν τους Λύκους, θα ανέβει και Β και ίσως να ανέβουμε και Α. Είμαι υπεύθυνος κερκίδας, Νίκο, είμαι μέσα στο συμβούλιο, το ξέρεις.
0: Εσύ, όχι, άμα είσαι εσύ μέσα, δεν το ήξερα. Κάτσε να μιλήσω λίγο με τα παιδιά λίγο. Κάτσε να μιλήσω λίγο. Τι δουλειά έχεις εκεί, μπλέκεσαι και εκεί τώρα?
1: Εγώ αγόρι μου έπαιζα ανεψιός μου 2 χρόνια έπαιζα εκεί,
0: είσαι και στην ΠΑΜ τώρα. Καλά, Αριανός δεν είσαι. Κάτσε ρε φίλε, Αριανός δεν είσαι εσύ. Τι ΠΑΜ τώρα με τσαμπουνάς?
1: Γιατί και το φλαράκι μου Χιλτίδης πώς είναι Αριανός στην Αχιλέα 33 δηλαδή.
0: Μάστε. Φύγε από εδώ ρε με ανώμαλους. Αριανός τώρα έγινες ΠΑΜ ξαφνικά στα 55 σου. Μας τρελάνεις, Νικολάρα. Ρε, πώς θα θέλω να με τρελάνω. Πάμε, καλημέρα, επόμενος.
2: Τι καλό, Μάικα.
0: Εγώ ψώνησα από σβέρκο σήμερα. Σήμερα έχω ψωνίσει μετά τη.
2: Τι καλό, Μάικα, να
0: εσύ πας και εσύ κάνεις κερκίδα στην Πάνα, αγόρι μου, στην ΠΑΜ. Έλα, Σκαλομαρίας.
2: Ρε, εσύ, Νίκο.
0: Άντε, πάμε, πάρε μπρος, δε.
2: Ναι, ρε, εσύ, τα του Γιώργου Αβέρτα Κουβέρτα.
0: Ναι.
2: Τι
0: να κάνουμε, αφού έτσι δουλεύει η μηχανή.
2: Είναι Γιώργο Μάλαμα, ο Γιώργος Μάλαμα.
0: Ναι.
2: Άμα σε πω ρε τη Τακίμη πάνω στο βουνό, στο χωριό.
0: Στο μονοπήγαδο.
2: Στην Κακάρα πάνω.
0: Κακάρα.
2: Στην Κακάρα πάνω με δυο σκύλους.
0: Όλα ρε.
2: Ναι, και το τραντίζω. Τα μπάνα ακούγεστε ρε.
0: Στην Κακάρα.
2: Εδώ που είναι.
0: Σκαλομαρία ανέβηκες. Δεν μου λες στην Κακάρα. Μετά τη γρήπη στον άλλον.
2: Μέχρι εδώ που είναι τα μπανά τα ακούγεσαι ρε.
0: Δεν μου λες, στην Κακάρα με Σκαλομαρία ανέβηκες.
2: Και γιατί το γελάς?
0: Δεν το γελάω εγώ, αλλά.
2: Ματάω, ρε.
0: Τι να μας είσαι εσύ, μασάει κατσί καταραμά.
2: Δεν
0: μου λες, επειδή ο άλλος είναι οργανωτής κερκίδας, ισχύει αυτό που έμαθα ότι είσαι στην ΠΑΜ εσύ, γιατί ο άλλος τον άκουσες, είναι οργανωτής, ότι είσαι τεχνικός διευθυντής εκεί στην ΠΑΜ εσύ?
2: Μάμ και ξέρω, εγώ δεν τα ξέρω ρε Νίκο αυτά. Νίκο,
0: τι ζώρα φίλε, ναι για πες εκεί και κλείσα.
2: Και θα σε βάλω χέρι.
0: Ναι, βάλε.
2: Αυτή η πιτσάρα η Ράφαελ.
0: Τελειώσαμε τώρα.
2: Χώρια
0: ναι.
2: Που σε χορταίνει.
0: Ναι.
2: Δες και σε ομορφαίνει.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά εμείς περιμένουμε και την κυρία Δέσποινα να βγει.
2: Άκου.
0: Ναι.
2: Και σε χορταίνει αυτή η πιτσάρα Ράφαελ με τα όλα της.
0: Ναι.
2: αλλά και σε ομορφαίνει.
0: Ναι. Δεν σε χοντρένει, σε ομορφαίνει. Φιλιά, τα κύμη μου, την αγάπη μου. Πάμε επόμενο. Τι ακούμε, Θεέ μου. Τώρα βγήκα μια κυρία Σοφία, έδεσε το γλυκό. Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Ξόφαλτσα, πήγαμε. Ναι. Καλώς είναι, Νούτσενα. Καλώς είναι. Είχαμε καιρό τένα.
3: Καλά είσαι.
0: Περίφημα. Δύο μέρες δεν κοιμάμαι εγώ... αυτό τον Πάοκ, ναι.
3: Κι εγώ καλύτερα.
0: Εσύ
3: γιατί καλύτερα. Ο Πάοκ φέτο πήγε μια χαρά.
0: Βέβαια. Με την όψη.
3: Δεν μου λες, Νίκο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πότε ήρθε ο Σαββίδης. 12 χρόνια έχει.
0: Όχι, δεν έχει 12, έχει 14. Το 12 ήρθε.
3: Κοίταξε, μη, τις, δεν είχε κάνει γνωριμίες. Δύο χρόνια έψαχνε να πληρώσει τα χρέη και αυτό.
0: Εντάξει, αλλά το 12 ήρθε στον ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Πόσα. Πόσα κύπελα πήρε.
0: Έξι τρόπε έχουμε πάρει με Σαββίδη. Όσα είχαμε πάρει τα προηγούμενα 90.
3: Πόσες φορές στο τελικό πήγε.
0: Πολλές. Πάμε σχεδόν κάθε χρόνο. Χρόνο παρά χρόνο. Απλά έχουμε τρεις συνεχόμενους χαμένους. Σου καταγράφω τα δεδομένα.
3: Και θέλω να το διώξουμε. Ποιος θα έρθει.
0: Ποιος το θέλει. Ποιος υπάρχουν. Εντάξει. Okay. Κάποιοι που βιάζονται. Περιμένουν. Κάνουν. Ο καθένας όπως το έχει μέσα στο μυαλό του, ρε φίλε.
3: Λοιπόν. Για τον Λουτσέσκο.
0: Ναι,
3: πες με έναν προπονητή που έφερε περισσότερους τίτλους στον
0: κανένας, ΠΑΟΚ. Κανένας, αυτό σε υφέρει πιο
3: πολύ. Λοιπόν, ναι. Τότε αφήστε τον άνθρωπο και έχει πόνο τώρα. Φέτο.
0: Είσαι υπέρ του stability δηλαδή.
3: Πώς?
0: υπέρ
3: να μην το διώξουμε.
0: Σταθερότητα.
3: Αν θέλει να φύγει,
0: σταθερότητα
3: να πάει στο καλό.
0: Θέλει σταθερότητα, ναι, εντάξει. Θέλει σταθερότητα.
3: Κατάλαβες. Αν θέλει να φύγει, να φύγει. Αλλά όχι να το διώξουμε.
0: Εντάξει. Stability. Πάρε και πες αύριο στο ραπ, είμαι υπέρ του stability να τον στείλεις. Εντάξει, Ούτσενα.
3: Καλά,
0: την αγάπη μου, αγόρι, να είσαι γερός
3: ας
0: εσύ.
3: Πάει καλά σήμερα.
0: Ναι.
3: Και τα λέμε πάλι.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά είναι. Τίποτα φοβερό. Θα πάνε κάμια ξωνική, του πούνε βάλουν στραγίδα, έφυγες, μη μας ξανανοχλείς. Καλημέρα, επόμενος.
4: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλώς τον να τα όλα τα παιδιά σήμερα μαζεμένα, οι ψυχούλες.
4: Καλημέρα, Νικόλα. Ναι. Και καλό μεσημέρι να έχουμε όλοι.
0: Κάτσε ακόμα πρωί είναι, περίμενε, μην βιάζεσαι. Να απολαύσουμε ένα καφέ.
4: Πείνασα εγώ τώρα. Απίνασα. Κοιλιά, θέλω να
0: σαν τον πατέρα μου. 11.30 ώρα τρώει.
4: Σουβλάκια, μπιφτέκια.
0: Α, είσαι χθεσινό βραδινό.
4: Τέτοια θέλω. Τέρμα το καζίνο.
0: Ναι.
4: Άλλη φορά να μην πηγαίνει ο κόσμος εκεί και μετά να πηδάνε από τα μπαλκόνια.
0: Άμα θέλει να πάει να πιει το τέρμα, ποτάκι του ή να πάει στο Βεργίνα θέατρο.
4: Δεύτερον, στα γλίγορα.
0: Ναι.
4: Τέρμα το στοίχημα. Θα ακούω Μετρόπολης. Θα σας ακούω τις προτάσεις, αλλά δεν θα παίζω. Κάπου θα παίζω κάνα τζοκεράκι. Ένα ευρουλάκι.
0: Έλα ρε.
4: Όταν θα έχει 15 εκατομμύρια ευρώ, 20.
0: Μπράβο, κάνε τη μεγάλη μπούκα. Τη μεγάλη μάσα.
4: Τέρμα. Ναι. Γούστα τώρα. Θα γυρίζω τα νησιά. Βόλτα.
0: Μάλιστα.
4: Θα τρώω και θα πίνω. Ναι. Τέρμα ο τζόγος.
0: Φιλιά, να είσαι καλά. Τα λες για να τα ακούσεις, αλλά άμα έφτασε 70 χρόνια και δεν μπορεί να νικήσει τα πάθη σου, είναι πρόβλημα, αδερφέ. Είναι πρόβλημα. Τα πάθη πρέπει να τα νικάμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Οι δάλος μας κυριεύουν και μας πάνε μέχρι το τέλος αυτοί. Τα πάθη, τα πάθη μας. Λοιπόν, πάμε ρε παιδιά επόμενος για να δω σήμερα τι κέντα είναι αυτή. Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε μου.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
5: Κύριε Σαμπίλητη, ήθελα να πω δύο πράγματα. Όταν με το Βόλο που με το Νόφι που παίξαμε ή και με ομάδες που παίξαμε και μικρομεσαίες ομάδες.
0: Μάλιστα.
5: Όταν μας πίεζαν στην άμυνα, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε μπάλα έξω. Με build-up που λέμε.
0: Αλήθεια λες. Αλήθεια, σου πάω και πρόβλημα φέτος.
5: Με γιόμες παίζαμε. Καλά, δεν συζητάμε με τις μεγάλες ομάδες. Θυμόμαστε και με τον Ολυμπιακό τι έγινε.
0: Αλλά φέτος με τις μεγάλες ομάδες, μην το λες παρά έξω. Ο ΠΑΟΚ μία ήττα έκανε με τις μεγάλες ομάδες.
5: Ναι,
0: με
5: ναι.
0: Τις άλλες τις
5: σίγουρα, σίγουρα. Αλλά όσον αφορά αυτό και τραυματίες να έχεις, δεν γίνεται να παίζεις με τον Όφη και όταν σε τρεσάρουν να βαράει ο Μιχαηλίδης μπαμ και μπουμ. Αυτό δεν είναι δουλειά προπονητή. Όχι ότι δεν είναι καλύτερος. Δεν είναι καλός προπονητής ο Λουτσέσκου,
0: ναι.
5: Αλλά δεν μπορούμε να κολλάμε συνέχεια ότι στα 9 χρόνια πήραμε όσα στα 90, γιατί αυτοί που έχουν ζήσει δεκαετίες 70 και 80,
0: ναι.
5: Ξέρουν τι γινότανε και πόσο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει τίτλους.
0: Καλά, ναι, τα έχουμε πει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουν, ναι. Δεν έχει νόημα.
5: Ναι, αλλά και η ουσία ότι με το Σαββίδη πρόεδρο, κανείς δεν είχε Σαββίδη πρόεδρο από τους προηγούμενους. Να έχει μπάτζετ και τα λοιπά και όλα, όλα και δεν μπορούμε και όλα λιμένα και τα λοιπά. Δεν μπορούμε ρε παιδιά, προς Θεό δηλαδή, άμα φύγει ο Λουτσέσκου και ποιος θα έρθει. Και άμα με την ίδια λογική, άμα φύγει και ο Μητσοτάκης που λέμε, θα πνιγεί η χώρα, αν είναι δυνατό.
0: Ναι.
5: Αυτά, καλημέρα.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα, επόμενος. Πάμε. Έλα, φίλεος, έπεσε ο επόμενος. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Oh, έδεσε το γλυκό, είπα και εγώ. Δεν θα έχουμε και παρουσία. Καλό στο κορίτσι.
6: Παρούσα.
0: Α, μπράβο σου. Τι γίνεται?
6: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Σ' ακούω και φάτε.
6: Ο δικό σου.
0: Ο δικό μου πήγε να κάνει μια ξωνική.
6: Πάει καλά.
0: Ναι.
6: Εσύ... Να μπορούμε να πάρουμε και ελεύθερα.
0: Να πάρουμε και ελεύθερα. Να, για να σ' ακούσω.
6: Ωραία, μας ενοχλεί.
0: Εσύ είσαι υπέρ του stability. Θα αλλάξεις τον Medilibert, θα κάνεις.
6: Όχι.
0: Τι όχι?
6: Είσαι... Γιατί ο Medilibert δεν θέλει για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
6: Θα συναντηθεί με τον Μαρινάκη.
0: Ναι, με τον Κοβάσεβη.
6: Για να σχεδιάσουν τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Ναι.
6: Γιατί θα αρχίσει η Ευρώπη, θα αρχίσουν αυτά.
0: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς.
6: Και θα κάτσουν να τα σχεδιάσουν. Έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση ο Μαρινάκης με τον Medilibert.
0: Medilibert.
6: Medilibert.
0: Ραπτόπουλος με έγινες και εσύ, μου αλλάζεις τα ονόματα.
6: Medilibert είπα.
0: Α, Medilibert, εντάξει, οκ, okay, εντάξει, ωραία.
6: Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Αφήστε ράφα, λέρε, θα πάμε να φάμε να κεράσουμε.
6: Νικολάκη, δυστυχώς δεν.
0: Γιατί?
6: Δεν είμαι ακόμα έτοιμη.
0: Α, δεν είσαι έτοιμη, αλλά του Medilibert εδώ μια χαρά τα λες.
6: Άλλο το ένα, αλλά το
0: καλά, δεν σε είπαμε να πάμε σαν μπουζούκια, να πάμε να φάμε, σε είπαμε. Να σε κεράσουμε.
6: Όχι, δεν μπορώ, δεν θα αισθάνομαι άνετα.
0: Εντάξει,
6: δηλαδή.
0: Εγώ πάντως είμαι πρόθυμος να σας κάνω το τραπέζι όλους εκεί, να κάνουμε ένα μαγικό τραπέζι.
6: Να
0: εσύ, η κυρία Δέσποινα, ο Βαραβάς, η Γρήπη,
6: πρώτα,
0: η Ιούτσενα.
6: Και την κυρία Δέσποινα.
0: Βέβαια, έτσι.
6: Και να πάτε να πιείτε και ένα κρασί στην υγεία μου.
0: Να σε καλά, κυρία Σοφία, ένα τελευταίο γρηγοράδα. Φιλιά! Για να δούμε πώς θα κλείσουμε χάρη μας. Να βάλουμε ένα επίλογο σήμερα στους ακροατές που ήταν μαγικοί. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα,
0: Νικολάκη. Νάτος, εδώ παλίκαρος.
8: Επίσης και τον Τζόκερ.
0: Δώσε μια καλημέρα και ένα χαιρετισμό για να κλείσουμε.
7: Καλημέρα, Νικολάκη. Αλλαγή προπονητή για τον ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο. Α, αυτά είναι τέλειο. Τίποτα άλλο. Τέλος, τέλος. Και τα λύσαμε όλα.
7: Καλημέρα, γεια.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη σας. Φίλε, σήμερα θα πάω να παίξω Τζόκερ, να ξέρεις. Το απόλυτο.
8: Πέτυχες και το.
0: Το απόλυτο σε λέω. Τζακποτ, είχε τζακποτ, να το πιάσω εγώ. Το έχω εδώ πέρα μαζεμένο.
9: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
9: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
8: Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
8: Τις κληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
7: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
6: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
8: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
6: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστίκα τη διάρκεια της εκπομπής. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Με τα πρωταθλήματα να πλησιάζουν στο τέλος, με το Final Four του μπάσκετ να δεξέγεται από την Παρασκευή, με τον Ολυμπιακό να θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στο Telecom Arena, με το Αγγλικό και το Ισπανικό πρωτάθλημα να τελειώνουν, με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με δύο αγγλικά παιχνίδια σήμερα τα οποία έχουν τη δική του σημασία, ειδικά το ένα. Το ένα είναι δύσκολο, αυτό ανάμεσα στην Bournemouth και τη Manchester City. Το άλλο είναι ακόμη πιο δύσκολο, καθώς η Tottenham θέλει τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας για να μην μπλέξει σε περιπέτειες και κινδυνεύσει να χάσει την κατηγορία. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Θα πεις τα νέα στον κόσμο?
1: Όχι, δεν λέω τίποτα.
0: Όλα καλά και ωραία.
1: Πρέπει να είσαι στον κόσμο ήσυχο. Απλά να ξέρεις ότι κοπάνησα 1,5 μαλαματίνα και να με προσέχεις σήμερα. Την παίρνεις την εκπομπή απάνω. Να βασιστώ απάνω.
0: Πρέπει να βασιστείς.
1: Εντάξει, ο Αντρώνης είπε, όταν νιώθεις κάπως, λέει, μην μπαίνεις μέσα.
0: Εντάξει, τώρα μπήκες.
1: Κοπάνησα 1,5. Πόσα γραμμάρια είναι, 500
0: δεν
1: γραμμάρια.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις εσύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις εσύ πόσα
0: τα γραμμάρια. Τα έχω αφήσει πίσω αυτά.
1: Α, σου αφήσει πίσω. Α, μάλιστα. Εντάξει, τα πήρα εγώ τώρα. Τώρα ξεκίνα την εκπομπή, σήμερα πάρει την πάνω.
0: Ερώτηση. Τη ρετσίνα την ήπιες πριν κάνεις την εξέταση ή μετά?
1: Πώς θα πιω ρετσίνα ρε, και θα κάνω εξέταση με ρετσίνα? Είσαι τρελός.
0: Πού να ξέρω.
1: Θα πω στον τομογράφο με ρετσίνα, ανισόρροπε, νηστικός μπαίνεις εκεί.
0: Δεν ξέρω εσύ. Σιγά. Άρχισε το τσιγάρο.
1: Σε λίγο.
0: Τώρα που την έβγαλε καθαρή. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσω το εξής.
1: Επιμένεις δηλαδή?
0: Δεν θέλω να ξεκινήσουμε από πάνω. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος ο οποίος πηγαίνει σε medium, καφετζούδες, πιστεύει στα ζώδια, σε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, δεν την ξέρω την κυρία. Πραγματικά δεν την ξέρω. Πρέπει να είναι πανελίστρια, το κάνει κατ' επάγγελμα αυτό το πράγμα, το να λέει, να δίνει προγνωστικά βάση των ζωδίων και τα λοιπά.
1: Το διάβασα, μόνο που είπε θα βγει πατά, τα διάβασα αυτά. Εντάξει.
0: Το πράγμα το να λέει, να δίνει προγνωστικά βάση των ζωδίων και τα λοιπά.

0: Το γέροντα ή σε οποιοδήποτε γέροντα θα πας για να σου πει το μέλλον.
1: Τι ας πει το παρόν, το παρόν το ζεις.
0: Λάθος κάνεις.
1: Το παρελθόν το έζησες.
0: Λάθος κάνεις.
1: Τι.
0: Ο κόσμος συνήθως επειδή το σοβαρεύεις και δεν θέλω να το συνεχίσουμε γιατί θα το ευτελήσεις.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει γιατί έχει
1: ένα. Όπου θέλει πάει ο καθένας, αυτό ήθελα να καταλήξω.
0: Μαζί σου.
1: Εσύ πάει στον Παΐσιο, ο άλλος πάει στη Χαρτορίκη.
0: Μαζί σου.
1: Ο άλλος πάει σε μέντι μου, ό,τι θέλει πάει ο καθένας.
0: Ρε φίλε.
1: Και πειράζει ένα που πάει ο άλλος.
0: Ο κόσμος, όλοι μας έχουμε προβλήματα. Και καμιά φορά μπλοκάρουμε. Λοιπόν.
1: Ο άλλος πάει σε ψυχίατρο, όπου θέλει πάει.
0: Ναι,
1: άλλος πάει σε ολιστική ιατρική, άλλος πάει σε ομοιοπαθητική, άλλος πάει σε. Όπου θέλει πάει ο καθένας.
0: Δεν κατηγορώ τίποτα.
1: Ε.
0: Για να μην παρεξηγήσει, δεν πάει να του πει το μέλλον. Του λέει, γέροντα, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω.
1: Ναι.
0: Το ίδιο μπορεί να πει στον ψυχολόγο. Το
1: στο
0: μπορεί...
1: medium και τα λοιπά. Ωραία, όπου μπορεί ο καθένας.
0: Όχι, σου δίνω μια εικόνα γιατί έχεις λάθος εικόνα μάλλον.
1: Άλλοι δεν πάμε πουθενά.
0: Όχι, ο καθένας την παλεύει όπως ξέρει.
1: Ναι, ξέρω, μην πάω εγώ στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο ή στον πάτερ. Τι βρίσκω, προσπαθώ μόνος μου να βρω την άκρη. Με εξειδικευμένους ανθρώπους στα θεσμικά όργανα, με φίλους. Με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι.
0: Καταρχήν τη ρετσίνα καλά έχετε και την ήπιες. Γυμναστήριο με κιλά και σάκο, πότε θα αρχίσεις?
1: Αύριο. Ξεκίνησε ήδη.
0: Ξεκίνα γιατί υπάρχει θέμα.
1: Πες μου γιατί.
0: Πήρα τον Γιώκα να το ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσα να μου μιλήσει. Ρε μίλα το λέω, θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Με κάτι ματζαρέους μιλούσε, λέει θα μπείτε σαν κλουβί να παίξετε 3-3 λεπτά.
1: Εγώ με τον Γιώκα.
0: Ναι. Box.
1: Δεν μαλώνω με αρκούδα καλύτερα που θα πάω μαλώσω με τον Γιώκα.
0: Με αρκούδα γκρίζλι.
1: Καταρχήν ο Γιώκας, ο Κιάμος μας κάλεσε. Εμένα δηλαδή, όποτε θέλω να κατέβω για να με κάνει εσύ, επειδή είναι ο γιος του και ακροατής και τέτοια και τηλεθεατής. Τώρα μπορώ να πηγαίνω.
0: Και ο Πάνος είναι καλό παλικάρι.
1: Ποιος Πάνος?
0: Ο Κιάμος,
1: ναι. Εξαιρετικός.
0: Καλό παλικάρι.
1: Τι ήξερε ότι ήταν αεξής τόσο πολύ. Ότι,
0: δεν είχα ιδέα
1: ότι είχε ενεργή ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Δεν το ήξερα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερα τώρα το μάθα.
0: Αλλά τη μεγάλη του επιτυχία την ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ενώ δεν είναι Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
0: Την επιτυχία του την, και λέγανε παλαιότερα οι μαέστροι και οι καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Ότι η Θεσσαλονίκη είναι πολύ αυστηρό κοινό και είναι κριτήριο για το αν θα κάνει κάποιος καριέρα.
1: Σε μένα το λες. Ο Παμιχαήλ, ξέρεις τι έπαθε εδώ.
0: Ξέρω.
1: Είχαν γυρίσει μια ταινία.
0: Δεν ήξερα το γνώριζες.
1: Ποιο?
0: Μιλάω για το κομμάτι της μουσικής.
1: Ναι, το ήξερα, μα με τον Κιάμο εδώ
0: δεν ήξερα να το γνωρίζει. Ναι. Γιατί συνήθω με ηθοποιού.
1: Μιλάει με ναι, ηθοποιού. Ναι,
0: για τη μουσική δεν ήξερα ότι το γνωρίζει αυτό.
1: Τι σου έλεγα και.
0: Ότι για τον Παπαμιχαήλ.
1: Ο Παπαμιχαήλ είχε παίξει τον Παπαφλέσσα. Μια ταινία.
0: Ναι, γνωστή.
1: Ναι. Τότε που είχε φιλνάδι ο Δανδουλάκη και το είχαν κρυφό και το έβγαλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα έβγαλε. Όχι, αυτό τα έβγαλε στο βιβλίο και λέει Δανδουλάκη γιατί το είπε κτλ. Δεν είναι σωστό αυτό. Να τα έχει με κάποια κρυφά και να πάει το πει μετά. Για ποιο λόγο. Και δημόσια κιόλα. Άντε σε κάνα φίλο να το εκμεταλλευτεί.
0: Περίμενε. Το είπε πότε?
1: Το είπε μετά από χρόνια ο Παπαμιχαήλ. 10-15 χρόνια.
0: Ήταν παντρεμένοι τότε?
1: Ό,τι και να ήταν, ρε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Αφού έχει μια γυναίκα και πρέπει να το έχει κρυφό. Το τρει κρυφό. Τι θα γίνει τώρα.
0: Τον καιρό που είχαν δεσμό. Ήταν με κάποιον άλλον, είχε ήταν παντρεμένο.
1: Ήταν με τη Βουγιουκλάκη αυτό.
0: Αυτό.
1: Και ήθελε να πικάρει τη Βουγιουκλάκη.
0: Αυτό.
1: Και εξέθεσε την.
0: Δεν την εξέθεσε.
1: Πώ να την εξέθεσε?
0: Αυτό το εξέθεσε.
1: Αυτό το ρεκόκκινο είναι άντρα, είναι γιατί τον εξέθεσε, την άλλη εξέθεσε.
0: Τι διαφορά έχει?
1: Πώ δεν έχει διαφορά? Το ίδιο είναι να πει.
0: Η κυρία Δαδουλάκη.
1: Άντε πάλι το ίδιο.
0: Δεν ήταν με κάποιον εκείνη την εποχή, σωστά.
1: Ήταν, δεν ήταν, δικαίωμά τη δεν ήταν να μην θέλει να το πει ο άλλο. Πήγε το άλλο στο βιβλίο.
0: Δίκιο έχει.
1: Απαράδεκτο ήταν.
0: Λάθο είναι.
1: Όχι λάθο, έγκλημα. Τέλο πάντων ήρθε εδώ.
0: Δεν σκότωσε κάποιον.
1: Όχι, ρε φιλέ.
0: Ανόητο μπορώ να το πει.
1: Είναι ανέτοιμο. Ήταν ανέτοιμο.
0: Γενικά υπάρχουν άντρε που. Να σου πω κάτι. Εγώ συγχαίρω.
1: Ξεφύγαμε από το θέμα τώρα. Άσε τώρα οι άντρες, ξεφύγαμε. Ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ. Ναι. Είναι κάτι παοξίδες από την Νεάπολη. Όπως το λέω.
0: Στο θέατρο τη δουλειά έχω.
1: Βρε, άκουσε τι σε λέω εγώ. Επειδή ήταν Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Του χάραν κάνα ράνε και τον αναγκάσαν τον άνθρωπο και λέει δεν ξαναπατάω στη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι καφενόβι, κάτι αλυταράδες. Λέγεται πέτα. Επεισόδιο κάποιο από Μιχαήλ.
0: Θα το δω μετά.
1: Άσε τώρα να πούμε. Τέλος πάντων μετά όμως παντρεύτηκε η Θεσσαλονίκη τη δεύτερη γυναίκα του Παπαμιχαήλ. Και ήρθε ξανά στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αποκαταστάθηκαν σχέσεις.
1: Οι σχέσεις, ναι.
0: Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Τα βλέπω και με τις ομάδες και με πολλά πράγματα.
1: Είχε παντρευτεί εδώ, μια δικιά μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Η χώρισε και αυτήν και πήγε κάτω.
0: Αυτά τα ξέρεις εσείς. Αυτά είσαι.
1: Στο καλλιτεχνικό ήμουν.
0: Μανούλα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Έχεις κάνει συνεδρίες καλλιτέχνης.
1: Αλλά παράδεκτος που έδωσε την Ανδουλάκη. Τέλος πάντων, παίξαν την ταινία εδώ και πήγαν από την Νεάπολη και κάτι φίλοι του τρέγαινα που φωνάζαν. Στο θέατρο.
0: Τότε ήταν σε υγρή μορφή.
1: Πάταρε να δεις. Έγινε
0: φοβερό. Δεν αμφιβάλλω οι φίλοι του Τάσου τώρα πήγαν τότε. Για ποια εποχή μιλάς?

0: Το 71.
1: Το...
0: Ο μπαμπάς του Τάσου.
1: Ο Τάσος το 70 ή το 69.
0: Οι φίλοι του μπαμπά του Τάσου και του μπαμπά του δικού μου. Στα καφενεία που κάνανε πρέφα και χαρτιά και τέτοια. Πήγα τον καημένο τον Παπαμιχάλη επειδή ήταν γάβρος.
1: Και
0: αλλάξα τα πετρέλαια.
1: Και με το Ζαμπέτα κάποια στιγμή κάτι τον λέγανε.
0: Άσε το Ζαμπέτα, εδώ σου λέω για εμάς εδώ. Στο θέατρο πήγαν οι Μάο Μάο το 71.
1: Αυτό δεν είναι δύο όμως. Το θεσσαλονικιώτικο κοινό μουσικά έχει μια παιδεία την οποία πιστεύουν πάρα πολύ καλλιτέχνες.
0: Ποια παιδεία να έχετε εδώ πέρα?
1: Έχει, πώς δεν
0: δηλαδή. Βαλκάνη.
1: Όταν σου λέει ότι αν έχουμε αποδοχή
0: ναι.
1: από τους Έλληνες ταμόνες στα μπουζούκια ή όπου ναι. εμφανιστούμε, πάει να πει ότι θα πάμε καλά. Και όντως ισχύει αυτό. Ίσχυε χρόνια.
0: Έλα βρε ποιότητα, τελείωνε τώρα. Τελείωνε.
1: Λοιπόν,
0: ποιότητα.
1: Ξεκινάμε με Άρη.
0: Ξεκινά όπου θέλεις.
1: Γρηγορίου για δύο χρόνια στον Άρη. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν έγινε χτες και είπαν θα γίνει μετά από μέρες και γίνεται μια
0: γιατί
1: μέρα.
0: Γιατί ο φίλος ο Νίκος Απαδόπουλος στο Άβελ ήθελε να πούμε 500-360 του δίνει ο Κάρι, δεν τα βρήκαν στα λεφτά και τέλος. Άλλος παίρνει πολύ λιγότερα ο άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω τι παίρνει.
0: Παίρνει πιο λίγα.
1: Πάντως έκανε καλή δουλειά.
0: Ψαλίδι κάνει ο. Ψαλίδι κάνει ο Κάρις να πούμε.
1: Αν βλέπ...
0: Το budget να πούμε θα είναι χαμηλότερο φέτος. Έτσι είπε αυτός. Έτσι είπε αυτός.
1: Το, θέλε, υπάρχον,
0: θεσάρι, ναι.
1: το υπάρχον υλικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο έδειξε καλά δείγματα γραφής.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα παιχνίδια με τον Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Θα διατηρηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό ή θα δούμε 15-20 μεταγραφές.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Εσύ μιλάω με τον
0: Παπαδόπουλο. Τι μου είπε του Καρυπίδη, πού να ξέρω, ότι μιλάω
1: με τον Καρυπίδη. Με τον άνθρωπο που μιλάς.
0: Μιλάω και για άλλα θέματα μιλάω.
1: Δεν σου λέω να σου πει κάτι περίεργο.
0: Καλά, δεν έχουμε άλλα θέματα να αναπτύξουμε. Για τον Άρη θα μιλάμε. Για δουλειές δεν μπορεί να.
1: Ο μεγαλομέτρο, ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί τον Άρη.
0: Δηλαδή, άμα κάνεις πάρει με ένα γιατρό, μόνο για ιατρικά θα μιλάς, δεν μιλάς για άλλα.
1: Φυσικά.
0: Και τότε λοιπόν.
1: Εντάξει. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να έχει.
0: Θα είναι χαμηλό το budget. Πολύ πιο χαμηλό. Ο προπονητής θα είναι με πιο χαμηλό budget. Και η θέση, η πέμπτη είναι ο στόχος. Τι θες άλλο?
1: Τίποτα.
0: Τι θέλουν άλλο? Άλλο τι να κάνουν οι Αργενοί? Πού να πάνε δηλαδή?
1: Τι να κάνουν οι Αργενοί?
0: Μια χαρά είναι στην πέμπτη θέση.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Μπάλα βλέπουν.
1: Δεν είναι μια χαρά.
0: Πού να πάνε δηλαδή? Τόσα χρόνια που ήταν.
1: Κάθε υγιής οπαδός.
0: Μάλιστα.
1: Οφείλει να ονειρεύεται.
0: Εντάξει, και ονειροπαρμένος οφείλει να ονειρεύεται.
1: Μην τα μπερδεύεις.
0: Οφείλει να ονειρεύεσαι ρεαλιστικά όμως. Όχι ουτοπικά. Ουτοπικά ονειρεύεσαι το βράδυ που γίνεσαι Ταρζάν μέχρι να κοιμηθεί. Σκέφτεσαι. Άλλο το ονειρεύομαι τρελά πράγματα και άλλο το ονειρεύομαι.
1: Ρε φίλε.
0: Ονειρεύομαι μη ουτοπικά πράγματα.
1: Να στο κάνω απλό.
0: Κάντο.
1: Ο άλλο ρίχνει 2,5 ευρώ να παίξει ένα γύρο τζάκποτ.
0: Άντε πάλι το στοίχημα.
1: Δίνει 3 ευρώ να παίξει ένα τζόκερ. Οι πιθανότητες να κερδίσει είναι ελάχιστες.
0: Ναι,
1: απειροελάχιστες. Είναι ένα μάταιο όνειρο.
0: Όχι, μάταιο δεν είναι.
1: Μάταιο, γιατί οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Όταν υπάρχει ακόμα μία πιθανότητα. Μάταιος είναι ότι μπορεί να μείνει αθάνατος, ας πούμε.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι μάταιο.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Πού καταλήγεις, ότι τι.
1: Βλέπεις μία γυναικάρα.
0: Βλέπεις μία γυναικάρα.
1: 25 χρονών, 30 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Και.
1: Και λες ότι είσαι ελεύθερο, δεν είσαι παντρεμένος.
0: Τι ηλικία είσαι.
1: Όπως είμαστε εμείς τώρα.
0: Ναι.
1: Και λες. Εγώ θα την καταφέρω.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται
0: όταν δεν έχεις. Απαγορεύεται όταν δεν έχεις τα εχέγγυα.
1: Να ονειρεύεσαι, απαγορεύεται.
0: Ναι, ρε κόκκινο, ουτοπικό όταν είναι, δεν απαγορεύεται. Αν δουλεύεις να πούμε.
1: Ποιος μπορεί να στο
0: αν δουλεύεις να πούμε delivery και παίρνεις 800 ευρώ το μήνα, απαγορεύεται. Είσαι 55 χρόνια, 58. Απαγορεύεται.
1: Υπάρχει άνθρωπος.
0: Όταν είσαι.
1: Υπάρχει άνθρωπος.
0: Όταν είσαι. Με πορτοφόλι, κοινωνικότητα, μεγαλογιατρός, χειρουργός. Τότε
1: έχεις.
0: Είσαι αλλιώς.
1: Εσύ μου λες και
0: δεν είσαι το ίδιο. Δεν είσαι το ίδιο.
1: Τι συγκινεί τον κόσμο, η εξαίρεση. Εσύ μου λες και τον κανόνα. Μιλάς σωστά και σοφά. Εγώ λέω το να ονειρεύεται κάποιος ότι μπορεί.
0: Τι να ονειρευτεί, ρε κόκκινε. Ότι εσύ μια 30 χρονών γυναίκα με αυτή τη γυφτιά που σε διακατέχει.
1: Να πάω,
0: με αυτό το παρουσιαστικό.
1: Να πάω να φάω σε ένα καλό εστιατόριο.
0: Τι να φας, για ποιο λόγο να βγει μαζί σου.
1: Έχω δικαίωμα να ονειρεύω.
0: Όχι, δεν έχει δικαίωμα να ονειρεύεσαι.
1: Αν
0: είχε δικό σου κανάλι, αυτή ήταν τίποτα εργαζόμενη, είχε καμιά ανάγκη, ξέρω εγώ, τότε μπορεί να ονειρευτεί. Όταν υπάρχει κάτι να δώσει. Όταν δεν έχει κάτι να δώσει.
1: Τι απαγορεύει να το κάνει.
0: Η φύση. Και η ατμόσφαιρα. Σου απαγορεύει.
1: Ποια ατμόσφαιρα.
0: Όταν πα εσύ με αυτό το σαράβολο 16.000 που το πήρε, αυτό το κουτί που πήρε, με αυτά τα μούτρα, με αυτά τα μάγουλα, με 1100, 1200, 1500, 2000 το μήνα. Πας να ρίξεις μια 30 χρονών, είναι ουτοπικό. Αν έχεις δικό σου κανάλι, έχεις Mercedes, έχεις κοινωνικότητα, έχεις αυτό και. Είναι αλλιώς.
1: Μπορεί να έχω άλλα χαρίσματα.
0: Τι χαρίσματα να έχεις, ρε κόλλη.
1: Άλλα χαρίσματα.
0: Τι είναι χαρίσματα. Τέσσερα σιάλι θες για να κάνεις έξι. Τι χαρίσματα να έχεις. Άσε με
1: μεσημεριάτικα.
0: Είχε και τις μαλαματίνες μεσημεριάτικα. Άσε με, ρε κόκκινη.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αν πάρεις τέσσερα, θα του μπανιαστεί η καρδιά σου όπως είναι με το μέσα, πώς το λένε το.
1: Με το στέν.
0: Με το στέν θα γίνει μπαρούτι. Να πούμε παρανά.
1: Θα φύγω αυτή.
0: Άσε με, ρε κόκκινη. Ονειρεύεται τώρα ο Αριανός ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Θα φύγω χαρούμενο.
0: Άσε με μεσημεριάτικα. Αφύγει χαρούμενο. Αφήγεις χαρούμενος.
1: Ωραία, γιατί...
0: Πολλοί φύγανε χαρούμενοι έτσι.
1: Ωραία, πού το, πού το κακό.
0: Εντάξει.
1: Άρα δεν, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο.
0: Όχι. Όλοι. Έχεις δικαίωμα στο, στο ουτοπικό όνειρο, δεν έχεις δικαίωμα. Όχι.
1: Ποια όχι. Είναι η ουτοπία, ρε φίλε.
0: Ουτοπία είναι. Όταν τον Αριανό τώρα που θέλει να πάρει να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που δεν μπορεί.
1: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει.
0: Δεν θέλει τότε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανατρέψει τα πάντα στη ζωή τους.
0: Πες με έναν που δεν είχε τις συνθήκες. Πες με έναν που δεν είχε τις προϋποθέσεις.
1: Τι είναι συνθήκες.
0: Που δεν είχε τα εχέγγυα, που δεν είχε. Ναι, τι.
1: Δεν θα πω όνομα. Ξέρω επιχειρηματία.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος καταστράφηκε τρεις φορές και τρεις φορές ξανά έγινε. Ξεκίνησε από το μηδέν.
0: Μπράβο. Αυτό υπάρχει. Είναι, αυτό δεν είναι τοπικό. Υπάρχουν άνθρωποι με το επιχειρήν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Μπράβο.
0: Που μπορούν. Μπράβο. Που μπορούν τρεις φορές να καταστραφούν και τρεις φορές να δημιουργηθούν. Αυτό ναι. Αλλά ότι εσύ θα πας με μια 28χρονο και θα σε δει ερωτικά. Αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν τελείωσε.
0: Ναι, δεν τελείωσε. Και ο Αριανός να θέλει την τέταρτη και την τρίτη θέση υπ' αυτά στα συνδίκα δεν γίνεται.
1: Ο Τζόλης.
0: Ποιος?
1: Ο Χρήστος Τζόλης.
0: Ο Τζόλης.
1: Πήγε. Από Κέντα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, τον ήθελε ο Φερέιρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε μεταγραφή στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Δεν έπιασε στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πήγε μετά Ολλανδία, Γερμανία, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι μαζί με τον Καρέτσα η πιο περιζήτητη παίκτη από το Βέλγιο.
0: Μάλιστα. Ο Τζόλης όμως.
1: Δεν μου λες, ναι. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και έφτασε εδώ που έφτασε. Δούλεψε, ρε φίλε.
0: Ναι, τι σχέση έχει αυτό με
1: τον Τι είναι, ναι. Ο παιδαράς, το ομορφόπεδο, ο δύο μέτρα άντρας.
0: Ποιος.
1: Ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης.
1: Ναι.
0: Εγώ τον Τζόλη τον κόκκινο τον είδα 10 χρονών. 10 χρονών.
1: Μου το έφυγε το καταζόγλιο.
0: 10 χρονών.
1: Περνούσε όλο.
0: Έδερνε 11 παίκτες στην καθησιά του.
1: Ναι, μπράβο του.
0: Ναι, σαν τη μήκα με στον γάλα.
1: Παιδί.
0: Άρα.
1: Τον χαιρόμαστε.
0: Άρα, και αν ήθελα το φάει ο Γκαρσία γιατί είχε τους δικούς του λόγους, κάποιος θα τον έβγαλε. Δεν θα χανόταν.
1: Ο Ρώτα.
0: Ναι, ο Ρώτα.
1: Που τον έκραζες.
0: Ναι.
1: Και δεν λέω ότι έκανε σωστά ή λάθος.
0: Ναι, ναι, τι.
1: Με το ότι άντεξε ένα πρωτάθλημα να το βγάλει μόνο σε μια ομάδα. Μπορεί να τραυματιστεί.
0: Δεν είναι ουτοπικό αυτό.
1: Όχι. Και έπαιξε με σκληρή κριτική από πολλούς.
0: Δεν είναι τοπικό.
1: Και κατάφερε και πήρε.
0: Δεν είναι τοπικό.
1: Δεν είχε δικαίωμα να.
0: Όχι, έχει δικαίωμα. Δεν είναι, αυτό σου λένε. Δεν είναι ουτοπικό. Δεν είναι ουτοπικό.
1: Ήταν όλα εναντίον του. Όλα. Τέταρτο μπάτι της κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Δεν είχε backup.
0: Ναι.
1: Αν χτυπάξει λουκάθανη, πάθερε τίποτα.
0: Ήταν άτεχνο, ναι, ναι, ναι.
1: Άτεχνο δεν το λες.
0: Άτεχνο το
1: λες. Δεν το λες πολύ υψηλή τεχνική.
0: Ναι, ναι, ναι. Και, ναι.
1: Και το παιδί.
0: Δεν είναι ουτοπικό αυτό. Μπορεί να γίνει. Το να σε δει ένα γυναίκα ερωτικά 28 χρονών. Έτσι. Χωρίς λεφτά, χωρίς
1: λεφτά. Δεν κατάλαβα.
0: Γέρος είσαι, ρε κόκκινο.
1: Τι μου λείπει, δηλαδή.
0: Περπατάς και σέρνεις τα πόδια σου. Τι να σε κάνει. Σουρ, σουρ, σουρ.
1: Άλλο πράγμα σέρνεις.
0: Δεν να πάρει ευχή να
1: πάρει. Μπερδεύεις τα πράγματα.
0: Μην μπερδεύεις, ρε. Το όνειρο ενός φιλάθλου. Δηλαδή, ο Παοξής ονειρεύεται του χρόνου ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή. Ο Σαββίδης μπορεί να γίνει κτλ. Και πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ένας εφικτός στόχος.
1: Ωραία.
0: Ο Ηρακλειδέας να σωθεί κατηγορία, να βγει 8ος, να μπει στην 5 με 8. Δεν είναι ουτοπικό. Έχει τη δυνατότητα. Ο Αριανός δεν μπορεί να ορεινευτεί ότι θα πάει 3ος, 2ος, 1ος κτλ. Δεν γίνεται.
1: Δεν μου λες.
0: Άντε πάλι.
1: Το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ.
1: Που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα.
0: Σε τι είναι δύσκολο.
1: Στο θέμα των οικονομικών.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου τα λεφτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Να κάτσει μια ομάδα Πούλμαν πίσω και να πάρει αποτέλεσμα πώς πήρε.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, να ακούσω, λοιπόν, να ακούσω, παρακαλώ. Ναι.
1: Έχουμε μια ομάδα που έχει ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ.
0: Ποια είναι η ομάδα αυτή?
1: Η Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια.
1: Λοιπόν, ναι. Με πολύ χαμηλό μπάτζετ.
0: Ναι.
1: Με παίκτες στους οποίους τους δούλεψε σωστά, δεν τους ήξερε κανείς.
0: Ωραία.
1: Και αυτή τη στιγμή φαντάζει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσει οποιοδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη για αυτά που είδε ο κόσμος. Αν φτάσει να μην το πάρει, να το πάρει ο Ολυμπιακός, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το πάρει.
0: Ναι.
1: Κόντρα στη λογική του μπάσκετ, τα λεφτά παίζουν ρόλο.
0: Είναι ουτοπικό αυτό.
1: Δεν είναι θαύμα.
0: Όχι.
1: Μπασκετικό.
0: Δεν είναι θαύμα μπασκετικό.
1: Πώς δεν είναι.
0: Και τι είναι θαύμα. Δηλαδή, το να βγει, να σπάσει ο Άρης την τετράδα
1: το να βρεις
0: με τον Καρυπίδη.
1: Περίμενε.
0: Με χίλια άτομα στο γήπεδο. Χωρίς διαιτησία, χωρίς κόσμο. Να σπάσει η τετράδα δεν μπορεί. Πώς θα το κάνει.
1: Το ότι ο Άρης είχε βγει δεύτερος.
0: Πότε?
1: Πριν από τρία χρόνια.
0: Πτωτική πορεία έχει ο Άρης τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Το ότι ο Άρης βγήκε
0: δεύτερος. Ναι, μπράβο.
1: Κόντρα σε θεούς και δαίμονες.
0: Ναι.
1: Ήταν επιτυχία.
0: Μεγάλη. Και βγήκε μετά τέταρτος στα play-off. Έτσι δεν είναι.
1: Άλλο.
0: Ωραία.
1: Βγήκε δεύτερος.
0: Ναι.
1: Πέτυχε κάτι που έμοιαζε τοπικό.
0: Ναι.
1: Το κατάφερε όμως.
0: Μπράβο. Τώρα όμως δεν μπορεί.
1: Τώρα δεν μπορεί.
0: Τώρα δεν μπορεί.
1: Τότε μπόρεσε.
0: Τότε μπόρεσε. Δεν τώρα
1: είχε,
0: δεν μπορεί.
1: Δεν είχε κάτι τρομερό. Και μάλιστα με έναν προπονητή, τον οποίο τον πέρασε και δικαίως γενναίες 14.
0: Ποιο να?
1: Εκείνο με τα τατουάζ φόρησε το αντιανεμικό συνέχεια για να μην φαίνονται τα
0: τατουάζ. Και το κομπλεξικό που.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ένα γομάρι ήταν, ένας χοντρός.
1: Ναι. Καλός άνθρωπος δηλαδή. Μου αλλά εντάξει δεν ήταν.
0: Δεν το ξέρεις εγώ κύριε Κρίση. Συναλλαγή
1: έκανε. Δεν είχε δώσει δικαιώματα.
0: Πού να τα δώσει τα δικαιώματα.
1: Σοβαρός έδειχνε.
0: Έχεις δει κανένα Ιούλιο μήνα με παλτό να σοβαρός.
1: Δηλαδή η ένδυση δείχνει το αν κάποιος στερείται σοβαρό του.
0: Γιατί ο Ακύλας είναι σοβαρός με αυτό το αυτό το ρούχο που πήγε με τη μάγια τη μέλισσα.
1: Δεν δίνεται έτσι ρε φίλε. Στο πανηγυράκι του κυροφύλου ντύθηκε.
0: Δεν είναι σοβαρός, πώς θα γίνει.
1: Αν το δεις πως δίνεται κανονικά δεν είναι καμία
0: σχέση. Εάν το δω το απόρριο σοβαρό, εκεί δεν ήταν.
1: Ο ρόλος ήταν τέτοιο
0: το φίλε. Ιούλιο μήνα ρε κόκκινε, 47 βαθμοί Κελσίου και είχε με το παλτό από πάνω. Και αν φαίνεται τα τατουάζ είναι νορμάλ. Με εκείνη το προπονητή λέει.
1: Δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε λέει. Ρε φυσιολογικό ρε. Να περπατάει ο άλλος με μανίκια χοντρά να πούμε με Ιούλιο μήνα στο δρόμο.
1: Εσύ,
0: στο γήπεδο.
1: Εσύ είσαι ο κριτής στον πάντο και το δικό σου το κριτήριο είναι το αλάνθαστο.
0: Εγώ κόκκινα, άμα ανοίξω τώρα το κινητό μου, με βρίζουν 80.000 άνθρωποι. Άρα δεν είμαι.
1: Συνηθισμένο.
0: Άρα οπωσδήποτε δεν είμαι.
1: Με συνηθισμένο.
0: Φυσικά.
1: Το να μου λήξω, δεν σε βρίζουν θα το περίεργο.
0: Ναι.
1: Τώρα που είσαι και καλά. Τώρα να δεις πώς.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια, τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση, τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σου κόπησε το τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Και τι να κάνουμε, δικαίωμά του.
0: Κάποιο λόγο θα έχει.
1: Ιδανικά δεν του χρωστάω λεφτά πάντως.
0: Άλλο λέμε, ρε άνθρωπε. Ζήτησε ο άνθρωπος 500 και καλά έκανε. Ο άλλος του έδινε 360 και ο Γρηγορίου παίρνει στα 250. 200 τόσα. Ωραία. Και πάρει τον Γρηγορίου. Γιατί να πάρει προπονητή από το εξωτερικό, όταν να πούμε η προοπτική του Άρη δεν είναι να μπει τετράδα. Γιατί να πάρει. Γιατί να πάρει προπονητή, ας πούμε.
1: Γιατί θα έπρεπε να έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος που έδινε σκασμό λεφτά στους προπονητές.
0: Ναι.
1: Και να πληρώνει τζάμπο.
0: Άρα, σωστή επιλογή του Γρηγορίου. Το αν δεν δίνει όραμα.
1: Οικονομικά, ναι.
0: Αν δεν δίνει όραμα στο 56 χρόνια άντι του Λαριανό, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Μετά το διάλειμμα θα
0: σου πω. Εντάξει, πολύ καλά.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
6: Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, Αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Πού πα!
12: Πίτσα από 88. Ξέρει. Βασιλίση Όλγα 26.
11: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή παντού.
12: Και online.
11: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
16: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόκο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
23: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρνεϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
24: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
25: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
24: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
25: Α, είπα κι εγώ.
26: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Πότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του. Ενώ αποθηκεύσετε το τηλέφωνο του 2310-85-27-27. Ποτέ κανεί δεν ξέρει πότε θα του κάτσει η στραβή. Να μην σα κάτσει, αλλά αν κάτσει, τηλεφωνείτε και έχετε άμεση εξυπηρέτηση επί 24 ώρου βάσεω, 7 μέρε την εβδομάδα, 365 μέρε το χρόνο. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε τον Κωστή. Δεν μου λες. Μου στείλανε μια φωτογραφία.
0: Ποιονα?
1: Τον Μεϊτέ.
0: Ναι.
1: Το αεροδρόμιο με την οικογένεια, με τις βάλιτσες να πάει καλό ταξίδι, να έχει ένα καλό ταξίδι κτλ. Χτες διαβάζα μια ανακοίνωση.
0: Δεν υπάρχει πιο ηλίθια ανακοίνωση από αυτήν.
1: Άλλο. Ρε εσύ, άλλο πράγμα λέω. Υπήρξε μια ανακοίνωση.
0: Τι ανακοίνωση, ρε κόκκινε?
1: Που λέει δεν πάτε πουθενά, ναι, μέχρι Τετάρτη.
0: Μάλιστα. Έχει προπόνηση?
1: Φυσικά και όχι.
0: Δεν είναι ηλίθιο?
1: Ναι, ρε φίλε. Όταν ξέρεις ότι βγαίνει ο τεχνικός διευθυντής, ο γενικός αρχηγός.
0: Ναι, με κάνει ντά δηλαδή. Ο,
1: ντά είπα.
0: Ναι, με κάνει ντά.
1: Υποτίθεται.
0: Ρε, έχω προπόνηση.
1: Όχι.
0: Πιο ηλίθιο από αυτό δεν υπάρχει. Βάλε με πρόστιμο, βάλε με. Εντάξει, ωραία.
1: Φάγαν πρόστιμο.
0: Ωραία, φάγαν πρόστιμο.
1: 400.000.
0: Ναι.
1: Και... τα οποία δεν είναι, ναι, πολλά.
0: Ποιος άνθρωπος σκέφτηκε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το πρόστιμο είναι ωραίο.
1: Εσύ λες κάτι άλλο.
0: Άλλο λέω, ρε κόκκινο.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό.
0: Είναι ο Μεϊτέλης στο αεροδρόμιο. Ωραία. Δηλαδή τώρα που είναι ο Μεϊτέλης στο αεροδρόμιο, θα χάσει την προπόνηση. Όχι. Έχει προπόνηση ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν μου λες.
0: Ρε, σε διακοπές δεν είναι. Κάνουν προπόνηση. Ξέρεις ή δεν ξέρεις.
1: Ένα-ένα. Ναι. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε τον στόχο του και μάλιστα από δικό του λάθος.
0: Τι θα πει δικό του λάθος.
1: Προηγήθηκε 0-2 και δεν το κράτησε.
0: Οι άλλοι παίζουν μπάλα και άλλοι.
1: Εννοείται, αλλά όποιον και ένα Παναθηναϊκό να ρωτήσω θα σου πει αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει προπόνηση στην ομάδα. Όχι.
1: Από όσο γνωρίζω, όχι.
0: Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει.
1: Γιατί να έχει προπόνηση.
0: Γιατί κάνει κουβέντα τώρα. Αλλά δεν ξέρει αν έχει
1: μπορεί
0: προπόνηση.
1: Μπορεί να έχουν χαλάρωμα, μπορεί να έχουν οτιδήποτε. Προπόνηση.
0: Το ρεπορτάζ δεν είναι μπορεί. Ξέρει αν έχει προπόνηση.
1: Εγώ ξέρω ότι όταν τελειώνει η σεζόν, τελειώνει και η προπόνηση.
0: Ωραία.
1: Αν ισχύει κάτι. Ρε,
0: ρώτα ένα ρεπόρτερ εδώ έξω στο διάλειμμα, μη σέρνει το πόδι και ψιμψιμψιμ.
1: Τώρα ήρθε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε πριν ναι. Για να το εξετάσω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το εξετάσω.
0: Τι μήνυμα ήρθε δηλαδή.
1: Μια φωτογραφία με το Μεϊτέ στο αεροδρόμιο.
0: Ωραία. Εάν δεν έχει προπόνηση, για ποιο λόγο να το πει δεν θα πάει στι διακοπέ.
1: Δεν έβγαλε εγώ την απόφαση να πάνε ταξίδι.
0: Άλλο ρε να έχει προπόνηση στη Μεσήμβρια, άλλε δύο μέρε και να του πει.
1: Μαζί σου.
0: Αν του βάλει προπόνηση, άλλε δύο μέρε.
1: Και λείπει.
0: Και λείπει, ναι. Τότε ισχύει. Εάν δεν έχει προπόνηση και λέει δεν θα πα, πώ να σε ελέγξω εγώ δηλαδή. Ο Πέρκα μπορεί να πάει στο ξενοδοχείο του και να κάνει την πισίνα. Και αυτό διακοπέ είναι. Δεν θα πάει πάνω με το αεροπλάνο. Βρε διακοπές θα είναι.
1: Επιχείρηση.
0: Άντε πάλι επιχείρησή του είναι. Μπορεί να πάει στο διπλανό χωριό και να βουτήξει.
1: Δεν είναι το ίδιο. Άλλο οι βαλίτσες και πάω στην πατρίδα μου.
0: Γιατί διακοπές. Θα με πεις εμένα που θα κάνω διακοπές. Μπορεί να πάω στο Άγιον Όρος διακοπές.
1: Εννοείται πως
0: όχι. Λοιπόν τι θα με κάνεις. Θα στήσεις έξω από το σπίτι μου. Ή πάει πάω να πούμε.
1: Έχω κανένα πρόβλημα εγώ με το Μεϊτέ.
0: Με.
1: Εγώ ρωτάω κάτι να το ερμηνεύσει.
0: Ας κοιτάξει η πάει ΠΑΟΚ να φτιάξει μεταγραφές σωστές. Να μείνει ο προπονητής, να στελεχώσουν γρήγορα την ομάδα, να κάνουν γρήγορα. Άστορα, δύο μέρες τιμωρία, αυτά είναι αηδίες. Το πρόστιμο το δεχτώ. Εντάξει. Το πρόστιμο είναι κανονικό. Ωραία, το δεχτώ. Δεν το κατάλαβα, εντάξει. Δεν έπαιξα, δεν έκανα, δεν πανηγύρισα τα γκολ, ήμουν αδιάφορος, ήμουν αμαλθακός. Βάζω γκολ και δεν πανηγυρίζω, αλλά σαν να είμαι δημόσιος υπάλληλος, σε πετάω 5 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα πρόστιμο. Οι διακοπές που κολλάνε. Χωρίς προπόνηση. Αν να του πεις. Ξέρεις, παρατείνε την προπόνηση άλλες δύο μέρες και δεν πάτε διακοπές. Ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει, αλλά δεν το ξέρεις. Θα ρωτήσεις μετά.
1: Μπορούσα να ξέρω.
0: Και τι να μην ξέρεις, τι στρατιώτες. Πέντε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ έχεις δει.
1: Τώρα
0: ήρθε.
1: Πάνε ρώτα. Φίλε, επειδή ρωτάς, η Μπόρμουθ που παίζει με τη Σίτι είναι άμεσα ενδιαφερόμενη. Τι εννοώ. Η Μπόρμουθ έχει 55 βαθμούς με 36 παιχνίδια. Η Μπράιτον έχει 37. Παιχνίδια με 53 βαθμούς. Αν η Μπόρνμουθ κερδίσει, δεν ξέρω αν τη βολεύει και η ισοπαλία. Η Μπόρνμουθ, αν η Άστον Βίλα αύριο κατακτήσει το Europa League, παίρνει θέση στο Champions League. Καταλαβαίνεις τι διαφορά εσόδων είναι αυτή. Και στην Αγγλία τα μετράνε όλα. Ανακοινώθηκε και το ότι ο Γκουαρτιόλα δεν συνεχίζει, πήγε ο Μαρέσκα εκεί.
0: Δεν είχα προπόνηση.
1: Δεν είχαν προπόνηση.
0: Άρα είναι ανόητοι αυτοί που τους είπανε δύο μέρες να μην πάνε διακοπές. Χαζό τελείως. Τιμωρητικό ανόητος. Θα έχω εγώ τη γυναίκα μου, ας πούμε, ο παίχτης. Η γυναίκα και τα παιδιά τι φταίνουν του παίχτη. Να κάνουν το εισιτήριο και μετά να βγάλει. Να τον ταλαιπωρήσει δηλαδή τι. Η τιμωρία είναι ταλαιπώρια. Το ότι ο γιατρός δεν τους έφερνε καλά στο μήνα πάνω, φταίνε οι παίχτες. Το ότι δεν σπριντάρουν οι παίκτες και είναι σε αυτή την κατάσταση, τι φταίνει οι παίκτες, πήγαν στα μπουζούκια, τι είναι παλιά άνθρωποι, τι είναι κακοί αθλητές, ποιος φταίει, γυμναστές, γιατί οι παίκτες, ένα λεπτό μωρέ, οι παίκτες. Και αν δεν πανηγυρίζει ο παίκτης τα γκολ της ομάδος και είναι αδιάφορος γιατί λήγουν 11 συμβόλαια, εσύ φταίς πάλι, που τον έχεις τον παίκτη αδιάφορο.
1: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Μία στο εκατομμύριο. Κάποιος τράβηξε μια φωτογραφία
0: και
1: ή το Μεϊτέ στο αεροδρόμιο. Και αν συνοδεύει την οικογένειά του και δεν ταξιδέψει αυτό και ταξιδέψει μόνο η οικογένειά του.
0: Τι να κάνω τώρα, το Sherlock Holmes να κάνω εγώ και να παίρνω.
1: Δεν τον κάνω ούτε εγώ.
0: Το Μεϊτέ αν πει στο αεροπλάνο ή όχι τώρα.
1: Αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο.
0: Δεν με νοιάζει κοκκίνα, θα πάνε. Αυτά είναι μικροπρέπειες. Πάμε παρακάτω.
1: Το βράδυ θα κάνεις.
0: Τι είναι σήμερα.
1: Τρίτη.
0: Γιατί δεν έχω κάτι.
1: Έχεις λόγο να δεις μπάλα.
0: Τι έχει.
1: Έχει Tottenham Chelsea.
0: Α, ναι.
1: Και έχει Bournemouth Manchester City.
0: Θα κερδίσει η City.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ναι. Και πάλι το πρωτάθλημα το πάρει ο Άρης. Τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Ποιος το είπε, ρε φίλε? Η Bournemouth.
0: Η Bournemouth.
1: Αυτή τη στιγμή περίμενε λίγο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν ανακοινώθηκε ο Guardiola τέλος.
0: Τότε λοιπόν.
1: Μαρέσκα. Πρώτον.
0: Ωραία.
1: Πρωτάθλημα να πάρει δύσκολο. Γιατί την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος και είναι, μάλλον Κυριακή είναι, παίζει η Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας.
0: Κινδυνεύει η Κρίσταλ Πάλας.
1: Τι κάνει η Κρίσταλ Πάλας?
0: Σώθηκε.
1: 45 έχει η Κρίσταλ Πάλας και 36 έχει η West Ham.
0: Αδιάφορη.
1: Μα ένα βαθμό να πάρει σήμερα η Τότεναμ, η West Ham πέφτει. Στην ισοβαθμία πέφτει η West Ham.
0: Το τρίκ με τα 10 εκατομμύρια, το ξέρει με την Κρίσταλ Πάλας?
1: Δεν είναι τρίκερ.
0: Τι είναι?
1: Ποιο τρίκερ, τι είναι αυτά που λέει?
0: Το ξέρει?
1: Ξέρω.
0: Πες το στον κόσμο.
1: Έχει δώσει η Κρίσταλ Πάλας τον Έζε.
0: Έτσι.
1: Στην Arsenal.
0: Ωραία.
1: Και συνήθως οι ομάδες,
0: αν το πάρει το πρωτάθλημα,
1: βάζουν
0: ρήτρα.
1: Όχι.
0: Στόχο.
1: Πριν στόχο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πριν,
0: λέει,
1: το οποίο έχει ένα ποσό
0: 10 εκατομμύρια.
1: 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Έζε, αν η Άστον Βίλα ή η Άρσεναλ κατακτήσει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Και ρωτάω τώρα εγώ, είσαι ο πρόεδρος του Μεγαλομάτου Κρίσταλ Πάλας. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ξέρεις ότι αν θα πάρει η Άρσεναλ το πρωτάθλημα, θα πάρει και 10 εκατομμύρια. Τι θα κάνεις?
0: Θα μοίραζα τα 10 εκατομμύρια δραχμές. Παίκτες μου άμα χάλανε.
1: Καθρό, ρε.
0: Ναι, άμα χάλανε.
1: Οπότε, το δε άλλο.
0: Τι θα τα κάνει τώρα, 10 εκατομμύρια.
1: Πού είναι η Bournemouth? Έκτη. Πόσους βαθμούς έχει?
0: 60, 55.
1: Ποια την ακολουθεί? Η Brighton. 53.
0: Ωραία.
1: Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αύριο παίζει η Άστον Βίλα, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα. Αν το πάρει η Άστον Βίλα, οι 5 ομάδες που γίνονται Champions League γίνονται 6.
0: Άρα έχει ενδιαφέρον. Ωραία.
1: Άρα για ποιο λόγο η Bournemouth που έχει παρουσιάσει πολύ καλό ποδόσφαιρο να είναι εύκολη λία? Εδώ έπαιζε με την Μπέρλι χθες η Arsenal και χαίρεσε μόνο 1-0. Δεν λέω ότι δεν μπορούσε να βάλει.
0: Το ίδιο σκεπτικό. Εντάξει. Θα μπορεί και η.
1: Η Bournemouth είναι ενδιαφέρον.
0: Για Αγγλία μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ρε φίλε, πια, εδώ έπαιζε αδιάφορη Newcastle με του West Ham που δεν είναι αμελητές ποσοτικοί.
0: Πες τι έγινε στον κόσμο.
1: Και την έριξε 3.
0: Γιατί ομίλησε και η Κρίσταλ Πάλας 2 στην Άρσεναλ?
1: Μπορεί να θυσιάζουν τα 10 εκατομμύρια και να κάνουν.
0: Δεν νομίζω είναι πολλά 10 εκατομμύρια για τους Άγγλους.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν έχω εικόνα.
0: Ελάχιστα, ναι.
1: Δηλαδή, αν είχα εικόνα θα σου λέω ότι ναι. Το ενδιαφέρον. Αλλά αυτά από μόνα τους δεν δίνουν ένα κίνητρο στον κόσμο να παρακολουθήσει τα παιχνίδια?
0: Ναι. Μπορεί να παρακολουθήσω.
1: Έφερες εδώ κέραση και μπράβο σου. Ξέρας να φέρεις το καφέ μου, δεν πειράζει. Σε χώρα γιατί πιες
0: τη ρίξη. Είναι υποχρεωμένο να σε φέρω καφέ εσένα.
1: Δεν είχαμε πει ότι αν θα έχεις καλά αποτελέσματα θα μου φέρεις καφέ.
0: Με ένα καφέ αν τη βγάλω.
1: Σου ζήτησε εγώ να μου κεράσει κανένα αυτοκίνητο. Ένα καφέ είπα.
0: Σε φέρω αύριο. Εντάξει.
1: Για το καλό. Ναι. Κακό είναι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Σε είδα που μιλούσες και γελούσες.
0: Με ποιον μιλούσα?
1: Με κάποιον, αλλά επειδή είσαι εφορία.
0: Ναι.
1: Μιλούσε δυνατά.
0: Στο τηλέφωνο.
1: Ναι, και όταν έλεγε έχει δίκιο. Για τον ΠΑΟΚ μιλούσατε. Γιατί γελούσε?
0: Για τον ΠΑΟΚ μιλούσα.
1: Ναι, κάτι για τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Και γελούσε. Και όταν έλεγε έχει δίκιο, ρε.
0: Τι, δεν θυμάμαι, για πες εσύ.
1: Δεν άκουγα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Πού να ξέρω εγώ γιατί γελά.
0: Πες αφού το είπα, άντε, πες. Αν έβγαινε ο ΠΑΟΚ στο.
1: Μου είπες ότι ο φίλος σου.
0: Ναι, μου είπε.
1: Αν ο και παοξής ο φίλος σου.
0: Αν ο
1: σου λέει, πες ότι ο Πάοκ έβγαινε Champions League.
0: Σε ποιο γήπεδο θα έπαιζε?
1: Εσύ μου το πες.
0: Φέτος, ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Τούμπα δεν μπορεί.
1: Μου φάνηκε. Καφταζόγλιο δεν είναι έτοιμο.
0: Χαριλάδο το δίνει.
1: Δεν
0: το
1: υπάρχει.
0: Δεν, πάει,
1: δεν υπάρχει γήπεδο να παίξει γύρω-γύρω. Ναι. Μόνο ξέρει στο ΆΚΑ.
0: Θα πάει στο ΆΚΑ.
1: Θα πήγαινε.
0: Γιατί δεν πάει?
1: Δεν ξέρω, ρεσικό, θα ρωτάω. Αυτό είπε ένα σκεπτικό.
0: Αν πήγαινε ο
1: Πάουκ
0: στο Champions League, το γήπεδο του Πάουκ δεν προδιαθέτει. Πώς θα λένε, τις
1: προϋποθέσεις.
0: Δεν έχει τις προϋποθέσεις.
1: Δεν το εγκρίνει η UEFA.
0: Ναι. Εδώ γύρω δεν έχει. Μόνο Αθήνα. Καραϊσκάκη.
1: Καραϊσκάκη, ο ΆΚΑ και η Αγγελία.
0: Σε ένα από αυτά θα πήγαινε.
1: Το Παναθεσσαλικό πληρεί τους όρους.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Είναι πιο καινούργιο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω. Χωρητικότητες, αυτά, αποδυτήρια, δεν ξέρω. Εγώ το Αλκαζάρ πήγαινα.
1: Ρώτησα, δεν ξέρω.
0: Με πιάνει αδιάφορα.
1: Το έλευση έρινα που είναι πιο καινούριο. Με βάρμα αυτά εδώ.
0: Μπορεί. Πάντως στην Τούμπα δεν μπορεί. Ο ΠΑΟΚ. Και τι έλεγε δηλαδή. Δεν ήθελα να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερο. Εάν δεν ήθελα να βγει ο ΠΑΟΚ
1: δεύτερο. Εσύ γελούσες με τον άλλον, δεν ξέρω γιατί. Σκεφτόταν διαστραμμένα και γελούσες.
0: Εάν δεν ήθελα να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερο για άλλου λόγου και είναι θεωρητική και δεν μπορούμε να του πούμε. Δεν μα ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα. Κυριακή κοντή γιορτή. Ξεκινάνε μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Προπονητές. Παίκτες.
1: Έχουμε κλεισμένο προπονητή για τον Άρη. Κλεισμένο για τον Ηρακλή.
0: Κλεισμένο για τον Παναθηναϊκό.
1: Έκλεισε.
0: Έκλεισε.
1: Γιατί ακούω ότι δεν έκλεισε.
0: Έκλεισε, λέει. Ναι.
1: Αυτός που ήταν Κοπεχάγη.
0: Ναι, αυτό το 38χρονο.
1: Μάλιστα. Ρίσκο.
0: Την ΑΕΚ έμεινε.
1: Στην ΑΕΚ δεν έμενε πουθα. Ο Μεντίλη παρβαίνει.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Έτσι μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Αν έμαθες κάτι άλλο.
0: Όχι, θα μιλήσει, δεν ξέρω.
1: Έμαθα τι μένει, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο. Από όλους αυτούς ο Μεντίλη δεν ξέρουμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Ούτε ο Λουτσέσκου ξέρουμε.
1: Φυσικά.
0: Ούτε ο Μεντίλη και ο Λουτσέσκου είναι ερωτηματικό αν θα μείνουν φέτος.
1: Άκου.
0: Ναι. Ο ρωσικό μέσο λέει εδώ και στο λέει το Μέτροσπορ.
1: Θέλει τα Λαλάεφ για προπονητή στον ΠΑΟ.
0: Αυτό είναι.
1: Τι να σου πούμε, με τον ΠΑΟΚ τα έχουμε δει όλα.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν μου φαίνεται παράξενο. Τίποτα δεν μου. Γιατί μην ξεχνάς, θα ανοίξουμε και μεταγραμμές, ότι από τους φίλους του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου τα άκουσε περισσότερο από τον οποιοδήποτε.
0: Πότε?
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ δεν είδα οργή.
1: Στα social. Όχι οργή.
0: Social, τα social πατάει το κουμπί. Εντάξει. Εγώ στις γραμμές και στο δρόμο και στην ατμόσφαιρα είδα κάτι παοξίδες οι οποίοι σαν να το περιμέναν, δεν είχαν και καμιά. Απλά το 0-2-2-2 ήταν λίγο. Ναι, δηλαδή.
1: Ήταν ανορθόδοξο.
0: Ναι, ήταν λίγο ανορθόδοξο.
1: Ανώμαλη προσγείωση.
0: Αλλά ήταν σαν να κάτι το αναμενόμενο. Και δεν είχαμε πολλά καυγίσματα. Υπό άλλες συνθήκες θα είχαμε χοντρά καυγίσματα. Ούτε οργανωμένοι βγάλανε τίποτα. Ούτε είχαμε μανούρες, ούτε είχαμε στο κήπεδο τα αεροδρόμια, ούτε στο Facebook. Τώρα η Λούλα και η Κούλα είπανε Λουτσέσκου φύγε. Σκίσχε το καλτσόν που ήταν και μπικ. Και ρώσε παράτατα έχουμε και το Μιστακίδη. Άλλη λαμογιά. Κάτω από το Μετρόπολη στο. Πες το λίγο. Κάτω από το Μετρόπολη στο. Μια ανάρτηση.
1: Τα social.
0: Ναι. Πέρσι τέτοιο καιρό και λίγο πιο μετά, λαμόγια τα πήρατε από το Μιστακίδη, αλίτες, ροζέ και τα. Τώρα το 60% βρίζει το Σαββίδι. Άμα δεν κάνει μεταγραφές θα γίνουν 80%. Εάν ο ΠΑΟΚ έβγαινε δεύτερος και έπαιρνε το κύπελο, δεν θα λέγαν τέτοια. Δηλαδή, φαντάσου ένα Μετρόπολη.
1: Λογικό.
0: Κάτσε λίγο, ρε, κάτσε λίγο. Δηλαδή, τι πρόβατα είναι οι παοξίδες. Τι πρόβατα, τι πρόβατα είναι. Πέρσι έγινε αυτή η ιστορία με το Μιστακίδη και το Σαββίδη. Το Μετρόπολης πήρε το μέρος του Μιστακίδη, έτσι. Έγινε αυτή που έγινε, φασαρία, τα ξέρουμε γνωστά. Βρίζανε από κάτω, αλυταράδες, να παίρνετε το ένα το άλλο. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει κύπελο. Βγαίνει τρίτο σε βαθμολογία, δεν παίζει μπάλα. Έτσι. Και κάτω από τέτοιες παρόμοιες αναρτήσεις του. Γιατί είναι παρόμοια αναρτήση του.
1: Υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή υπέρ του Μιστακίδη.
0: Έχουμε το Μιστακίδη και Λαμίστα που το λέγανε ο δωτός του Μητσοτάκη. Άρα καταλήγουμε, από εμπειρία σας το λέω, ότι τα αποτελέσματα κρίνουν και τα.
1: Δοκάρι και μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα καλά. Δοκάρι και έξω κρίνια.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, άμα δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟ, φέρει τίποτα Τσετσένους, φέρει τίποτα δανεικούς κτλ. Θα αρχίσουν να γράφει το Μέτροσπορ και από κάτω θα λένε μη στα πάρει την ΠΑΕ. Αυτή είναι η φιλαθλητική οπαδή των ομάδων και έτσι λειτουργούν και τα μέσα.
1: Ωραία.
0: Κάθισα επίτηδες πέρσι να διαβάσω όλα τα σχόλια. Τα πεθάνετε, κατάρες, καρκίνο να βγάλετε κτλ. Και τώρα είναι με το Μιστακίδη. Έχουμε το Μιστακίδη. Αν δεν μπορεί να κάνει, αν δεν μπορεί, θα το κάνει ο Μίστα. Το λέγανε δωτό του Μητσοτάκη.
1: Πώς το κάνεις?
0: Είναι δωτός! Είναι δωτός!
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Οι φίλοι αυτοί που γράφουν. Το δωτός του Μητσοτάκη! Πάρε το λιμάνι! Κατάλαβες τι γίνεται. Ο παδός εύκολος είναι. Αυτοί είναι όλοι εύκολοι. Εύπλαστοι. Κατάλαβες? Είναι δωτός!
1: Πώς το λέγανε?
0: Είναι δωτός! Είναι δωτός!
1: Πανάθεμα.
0: Γιατί πάει!
1: Όχι.
0: Άμα.
1: Περίμενε.
0: Άμα του φέρει το Γιαννούλη. Περίμενε. Άμα του φέρει το Γιαννούλη. Μείνει ο Σεντερφόρ. Πάρουν δύο χαφάρες.
1: Για Κουμάκης.
0: Ναι, λέμε τώρα.
1: Μη δυνατά.
0: Πει ένα χρόνο.
1: Δεν μιλάει κανείς.
0: Πάρει το οικοδομικό αυτό. Γκρεμίσει
1: την Τούπα
0: και τα λοιπά. Θα είναι με το Σαββίδι. Κατόρθωσε ο Μητσοτάκης και τους έφερε σε μια φάση.
1: Είσαι το σίγουρος του Μητσοτάκη.
0: Να έχουν δύο. Άσε με ρε. Να έχουν δύο. Και σου λέει δεν μπορεί Σαββίδι. Είμαστε Άρης εμείς, θα παρακαλάμε
1: τώρα. Εμείς ψάχνουμε για ένα και αυτοί έχουν δύο.
0: Έχουν δύο.
1: Και μπαλώνουν κιόλας.
0: Κατάλαβες. Και πλακώνονται κιόλας. Είναι όπλουτοι.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Και τι φέρνει, και τι φέρνει.
1: Όχι. Όχι. Το καλύτερο απ' όλα. Εκεί θέλω να το κάνεις. Να το κάνεις για να πάμε σε μπάσμπι.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Το καλύτερο απ' όλα ήταν όταν είχε βανίσει το παραδάκι για πρώτη φορά. Τη φώναζε ο άλλος και.
0: Και τι παέ! Και τι παέ! Άμα πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα φωνάξει και τι παέ. Άμα βγει τρίτος. Μιστακίδη! Και τι πάει! Και τι πάει! Έτσι είναι οι οπαδοί. Οι οπαδοί σαν τις γκόμενες. Άμα έχεις λεφτά.
1: Σε κυνηγάνε.
0: Οι οπαδοί είναι γκόμενες. Σαν τις γκόμενες είναι. Εύκολες είναι. Οι γκόμενες είναι εύκολες και οι οπαδοί. Φέρε μου οπαδούς εμένα και φιλάδρους. Τους παίζω εγώ και φτεδάκια. Σμυρνέικα.
1: Φέρε μου τον Ιταλό δημοσιογράφο να πει ειδήσεις τώρα.
0: Ποιος είναι ο Ιταλός? Πολάκη Λουτσιάνο.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μασάρη. Λοιπόν, μπάσμπι για ειδήσεις και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορα.
28: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
8: Όπως έγινε γνωστό μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή βλάβη. Για πρώτη φορά συζητείται σήμερα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας έχει προγραμματίσει να κάνει συγκέντρωση. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο τουρκικό προξενείο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με τιμότητα, ψυχραιμία και διάθεση για αποφυγή της κλιμάκωσης το επικείμενο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνύει πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής καταχώρησης της γαλάζιας πατρίδας με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως ζητάει η εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναυγείρων τον Απρίλιο του 2024. Σε τακτικές μαφίας παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Απέσπασαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ μέσω εκβιασμών, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως είναι περισσότεροι από 40 οι άνθρωποι που υπέκυψαν στους εκβιασμούς, αλλά διστάζουν να μιλήσουν. Στην παραδοχή ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δέχεται τελικά να μετανιώσει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προχώρησε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν οι Financial Times. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 των FM.
9: Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομοίρας. Καλό σας απόγευμα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από

0: Γυρίσαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 καινούριο το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Έφυγε, μου λέει ο φίλος ο Βασίλης, από τη ζωή ο Τίτο Παστερνάκης.
1: Ναι, το Παζιάννα.
0: Ο ένας από τους 6 Αργεντίνους του Παζιάννα που έβγαλαν τον Πας από την αφάνεια,
1: ναι, ναι,
0: και τον έκαναν Άγιαξ στην Συμπήρου και μάλιστα μια χρονιά αγωνίστηκε και στον Άρη.
1: Με τον Αλέφατο, ο Αλέφατος τον πήγε εκεί. Τον είχε στο Ρουφ και τον πήγε στα Γιάννενα.
0: Πες του Κωστή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τον πυγμαχικό αγώνα κανονίζουν τα πάντα εδώ στην Αθήνα. 3 γύρους των 3 λεπτών με Μάνο Κυριαζή.
1: Τι θα πάρω?
0: Αυτά τα συζητάτε εγώ.
1: Λεφτά, τι θα πάρω?
0: Εγώ τι είμαι? Με Μάνο Κυριαζή.
1: Τι θα πάρω?

0: Λεωφόρο.
1: Τι έγινε στη Λεωφόρο.
0: Το μηδέν.
1: Δεν πάω και είμαστε άλλες ομάδες. Δεν έχει εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε.
0: Έχουν να πούνε για Γρηγορίου.
1: Εντάξει, το είπαμε.
0: Έχουν να πούνε πολλά πράγματα. Δεν κατάλαβα. Είσαι καλύτερα, όντως.
1: Είσαι.
0: Λοιπόν, έχει γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα.
2: Αυτό που λέω.
0: Βάλτε τα ακουστικά σου.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Αυτό που λέω.
1: Ναι.
2: Ακούγα πριν ότι είσαι ακόμα ενεργητικός, λέει, στο μπέ της γυναίκης.
1: Τι είπε, λέει.
2: Είσαι ενεργητικός, λέω, με τις γυναίκες ακόμα.
1: Είμαι ενεργητικός.
0: Με τις γυναίκες.
2: Με τις γυναίκες. Ακόμα. Είσαι.
1: Γιατί ενδιαφέρει τη μητέρα σου για κάνα δεσμό.
2: Όχι μητέρα μου, έχω μια γειτόνισσα εδώ, ρε φίλε, είναι 82 χρόνια, ρε φίλε, 82 χρόνια δεν είναι στο κουμπί.
0: Αυτό είναι δικό μου τα ρε φίλε.
1: Αυτό είναι του κόκκινου.
0: Με προσβάλλεις.
1: Η μητέρα σου πόσο χρονών είναι, η μητέρα σου.
2: Λέ, η μητέρα μου είναι χειρά εδώ και 2 χρόνια και σε παρακολουθεί.
1: Ωραία, τεφαρίκι είναι. Καλώνεις έμανα να τεβούμε τη μητέρα σου, την περιποιηθώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμα ψάχνεις να είμαι ενεργητικός ακόμα με τις γυναίκες. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Ραπτόπουλε, θέλω να σχολιάσεις τις δηλώσεις του μήνου. Τίποτα άλλο δεν θέλω.
1: Λοιπόν, μην κοροϊδεύετε το μήνο.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Μην μιλάς, Κωστή. Μην μιλάς, Κωστή. Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι, γιατί.
4: Θέλω, αυτά πρέπει να τα λέτε. Μην σκεφτείτε γιατί.
0: Άκου λίγο κάτι. Άκου λίγο κάτι, γιατί η ανθρωποφαγία έχει όρια.
1: Κόκκινα, με συγχωρείτε.
4: Είναι ανθρωποφαγία. Είναι θέμα αξιοπρέπειας.
0: Όχι, φίλε, είναι. Εγώ, φίλε,
4: είναι
0: επειδή.
4: Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Μπορώ...
1: Άστο να μιλήσει, Γρηγόρη. Θέμα... Άστο να μιλήσει. Ποια είναι η έστασή σου. Θα σου πω εγώ ποια είναι η έστασή μου, ναι. Το μήνο καταρχήν δεν μπορώ να το κοροϊδέψω γιατί. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Καταρχήν έχει πρόβλημα υγείας. Άρα δεν μπορώ να κοροϊδέψω έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας. Πρώτον. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω. Ο μήνος, από ό,τι έμαθα, έχει ένα πρόβλημα υγείας. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας. Και μάλιστα, εγώ δεν το ήξερα και ανέβασα χιουμοριστικά και το έβγαλα μετά. Πρώτον. Δεύτερον.
4: Όχι.
1: Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα.
4: Okay,
1: οφείλει βέβαια η εταιρεία έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας τέτοιου είδους να μην τον εκθέτει. Και να μην εκθέτει και ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά δεν μπορώ εγώ να κοροϊδέψω το μήνο επειδή μπέρδεψε τα λόγια του επειδή έχει ένα θέμα υγείας. Είναι απάνθρωπο. Δεν είναι σωστό.
4: Δεν μιλάμε για εταιρεία. Δεν μιλάμε,
1: είναι η ΕΤΡΙΑ είναι εταιρεία. Η ΕΤΡΙΑ είναι εταιρεία. Εκεί που δουλεύει ο Γιώργος.
4: Όχι, δεν είναι εταιρεία που την πληρώνω εγώ και εσύ.
1: Ναι, δεν πάμε να είναι εταιρεία. Ναι.
4: Αν ήταν στο Μετρόπολης, να τον κρατούσατε και να τον πληρώνατε οι υπόλοιποι. Εγώ δεν εξετάζω αν είναι ασθενής.
1: Γνωρίζω ότι είναι ασθενής και δεν μπορώ να γελάσω με αυτό που έγινε.
4: Ναι,
1: δεν μπορώ να γελάσω. Όχι,
4: είναι πολύ σοβαρός.
1: Όχι, είναι σοβαρό. Ναι.
4: Δεν γελάω. Απλά θέλω αυτά τα πράγματα να τα βγάζετε. Να τα σχολιάζετε.
0: Να βγάλουμε τι, έφυλε. Να βγάλουμε τι.
1: Γιατί μην φωνάζεις.
4: Όπως βγάζετε όλα τα άλλα στα άπλυτα στη φόρα.
0: Ποιο είναι το άπλυτο, ρε φίλε, για πες μου.
4: Και εγώ.
1: Μην φωνάζεις, ρε κόκκινε. Να μας πει ο άνθρωπος.
0: Ποιο είναι αυτό που έπρεπε να βγει.
1: Ορίστε, πες το.
4: Ότι έπρεπε να πείτε εσείς, σαν δημοσιογράφοι συνάδελφοι, να το προστατέψετε και να πείτε, βγαίνω εγώ έξω, βγαίνω μπροστά. Και ζητάω από την εταιρεία, από το κράτος, από την ΕΡΤ που είναι το κανάλι, να τον αποσύρει. Αυτό πρέπει να κάνεις. Είσαι συνάδελφος.
0: Φίλε,
4: να τον προστατέψεις.
0: Άκου δύο πράγματα.
4: Δεν βγήκα για να τον κοροϊδέψω.
0: Άκου λίγο. Δεν είπα εγώ ότι έκανες κάτι τέτοιο. Άκου λίγο.
4: Εγώ με το μήνο.
0: Μπορώ να μιλήσω.
1: Να ολοκληρώσει.
4: Είμαι δημοσιογράφος. Και κάποια στιγμή έκανα την πρακτική μου στην εταιρεία. Έχω όνομα και επίθετο. Λοιπόν, είμαι 65 χρονών. Στα 58 μου ήθελα να κάνω την τρέλα μου και το γνώρισα εκεί τον Γιώργο. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, αλλά αυτό που βλέπω είναι ρε παιδιά ελεηνό. Πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να το προστατέψετε. Όσοι είστε συνάθοι, όσοι είστε δικοί του. Καταρχήν εσείς.
1: Κατανοητό, κατάλαβα. Ναι.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Δεν άκουσα απάντηση.
1: Πες την απάντηση, κόκκινη.
4: Συγγνώμη, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ φίλε το είδα. Νόμιζα ότι παθαίνει κεφαλικό. Ήμουν σίγουρος ότι παθαίνει κεφαλικό. Τρόμαξα. Οτιδήποτε άλλο έχετε στο μυαλό σας. Όλοι οι κακόβουλοι, κακοπροαίρετοι, οτιδήποτε.
1: Δεν είναι κακόβουλος αυτός.
0: Όχι, δεν λέω για το φίλο.
1: Δεν είναι κακόβουλος.
0: Δεν λέω για το φίλο.
1: Λέει προστατέψε τον.
0: Δεν λέω για το φίλο.
1: Μην το βγάζεις.
0: Να ξέρετε ότι δεν ισχύει. Υπάρχει θέμα όπως το είπε ο Κωστής.
1: Ναι, μην το βγάζεις, σου λέει. Δεν σε είπε κάτι.
4: Ναι, Γρηγόρη μου, εντάξει, έτσι. Αλλά γιατί εκτίθεται. Και δεν σου λέω, στο λέω και πάλι. Δεν με πειράζει να ήταν στο Μετρόπολης.

0: ξέρω εγώ στο Λίμπερο ή δεν ξέρω ποιο άλλο ραδιόφωνο. Με πειράζει που είναι με κρατικό χρήμα και επειδή γίνονται πάρα πολλά στις μέρες μας, δεν μπορώ ρε φίλε να πούμε, και στο κάτω-κάτω είναι 65 χρονών. Πόσο είναι, 60-62, πόσο είναι.
1: 62 είναι ο Γιώργος.
0: Πρέπει, πρέπει να αποσυρθεί. Αυτό.
2: Κατανοητό, κατανοητό. Δεν είναι κακό βούληση ο ακροατής. Να σε καλά,
0: με φίλε, πολύ καλή βούληση. Είμαι καλοπροαίρετος.
2: Πάντως να ξέρεις ότι ούτε ήταν πιωμένος, ούτε είχε ένα πρόβλημα υγείας.
1: Καμία σχέση.
2: Έχει πρόβλημα υγείας.
1: Ούτε ποτέ τίποτα.
2: Έχει πρόβλημα υγείας. Τέλος.
1: Εσύ δεν τρόμαξες, τον είδες.
2: Όχι, εγώ ήξερα ότι έχει ένα θέμα και φοβήθηκα μήπως πάθηκε δεύτερο και... ναι.
1: Δεν σκέφτηκες το ίδιο εμένα, ότι παθαίνει κεφαλικό.
2: Την πρώτη φορά νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο και μετά κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό. Δεν κοροϊδεύουμε τέτοιες καταστάσεις. Βεβαίως μπορεί να διαμαρτυρηθείς γιατί σου λέει άμα είσαι άρρωστος κάτσε σπίτι, όπως μου είπαν και εμένα, δεν είσαι ο Ραπτόπουλος που ήσουν γιατί ήσουν πιο ενοχελικός και τα λοιπά. Εντάξει. Δέχτηκα και εγώ την κριτική μου. Ερχόμουν άρρωστος. Δεν μου ήταν εύκολο.
1: Σε πολλούς
2: και πονούσα και έκανα και δεν
1: και μπορούσα. Και σε μένα έχει συμβεί.
2: Ναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, ναι.
3: Χαίρετε κύριε, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε, καλά.
2: Καλά κύριε, ναι.
3: Ξέρεις που είμαι.
2: Όχι.
3: Αλλά μάθες τώρα. Είμαι στην περιφέρεια να του Αιγαίου, περιφερειακή όταν τα ακούω. Και είμαι μπροστά στη σημαία. Και τι κάνω. Εμείς προσοχή.
2: Τι κάνεις.
3: Εσύ τι ξέρεις τι κάνεις. Μηχανάς. Άντε γεια.
2: Όσα, αυτός παίρνει πιο πολλά χάπια από σένα. Τι παίρνεις 14, αυτός παίρνει 20.
1: 13.
2: 13, αυτός παίρνει 20. Πες γραμμές.
1: Το 23, 10 και 3 είναι τέτοια είναι λεφτά.
2: Πουλήσε εσύ Γρηγορίου εδώ πέρα.
1: Δεν πουλήσα Γρηγορίου.
2: Θα πουλήσε Γρηγορίου, ρε. Όλο το σκηνικό είναι άστο Γρηγορίου. Όλο το σκηνικό είναι αύριο. Το κόμμα της Καριστιανού. Άστο Γρηγορίου τώρα και τον Τσετσένη και οι Γεωργιανοί που θα έρθουν.
1: Αύριο ανακοινώνεται.
2: Και οι δεξιοί είναι. Περίμενε. Με τα γουνάκια εκεί του. Αύριο οι Καριστιανού.
1: Αύριο ανακοινώνεται.
2: Όχι αύριο. Μεθαύριο.
1: Του ΣΥΕΞΤΕ.
2: Ναι. Πείτε μου εσείς αν ψηφίσετε το κόμμα της. Αν σας εμπνέει αυτή που πήρε.
1: Ξέρει ποιους θα έχει.
2: Ξέρει ποιους θα έχει. Κάτι από τη Ρωσία έχει.
1: Κάτι ακούστηκε, κάποια ονόματα.
2: Ρωσόφιλο το κόμμα.
1: Ο κ. Σαβγέρο έχει... Είναι δεδομένο ότι είναι ρωσόφιλο.
2: Τι είναι γλωσσόφιλο.
1: Στον κύριο Καραχάλιο έκανε μήνυση.
2: Άμα άρχισε Καριστιανού τις μηνύσεις, δεν το ξεκινάς καλά το έργο. Άμα άρχισε τις μηνύσεις. Δεν το ξεκινήσει καλά.
1: Αν δεν ισχύει αυτό.
2: Τι δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει, αφού αυτούς που παίρνει είναι φιλόρωση. Τι είναι δηλαδή.
1: Δεν έχει άλλους.
2: Άντε πάλι τα
1: ίδια.
2: Έχει μια κατεύθυνση το κόμμα της. Δεν λέμε είναι καλό ή κακό. Έχει μια κατεύθυνση.
1: Δεν το ξέρω.
2: Η οποία κατεύθυνση, πάρε γραμμές. Η οποία κατεύθυνση χτυπάει αυτή τη στιγμή. Το κάναμε το πρωί θέμα στην εκπομπή γι' αυτό. Δεν πουλάει τώρα ο Άρης και ο Πάο και, και ο Γρηγορίου και ο Λουτσέσκου που έχει γίνει. Σαν αρσενική αγριά σε ένα χρόνο γέρασε, σαν έγινε 80 χρονών είναι τώρα ο Λουτσέσκου. Τον κρατήσει, δεν τον κρατήσει. Θα φάμε όλο το καλοκαίρι. Βάλετε ο Βελόπουλος που είναι και αυτός ρωσόφιλος, το κόμμα του είναι ρωσόφιλο. Είναι
1: γιατί? Φίλο.
2: Άντε πάλι γιατί. Ράσε ένα κόκκινο να. Τι είναι.
1: Γιατί είναι ρωσόφιλο.
2: Τι είναι ρωσόφιλο, τι είναι γλωσσόφιλο είναι. Τι γιατί είναι ρωσόφιλο.
1: Από πού και ω πήρε ρωσόφιλο.
2: Μάθε, φίλο είναι, μιλάτε πίσω από την πλάτη μου.
1: Δεν είναι φίλο.
2: Λοιπόν,
1: δεν μιλάμε.
2: Και η Κωνσταντοπούλου και αυτή βάλετε. Εσείς θα ψηφίζατε αύριο το κόμμα της Καριστιανού με το Περιστέρι. Ναι ή όχι και γιατί. Και θα μου πείτε τι τάση έχει αυτή τη στιγμή. Οι ακροατές του Μετρόπολης τι θα ψηφίσουν. Μόνο περνάει τον Γρηγορίου και τον Καρυπίδη να μου κάνει εκπομπή εδώ πέρα το μεσημέρι. Πάρε γραμμές τώρα. Καλησπέρα.
1: Τρέμε σύγκρουλα λότζικ.
2: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Πήρε το Περιστέρι. Καλησπέρα. Πήρε το Περιστέρι Καριστιανού. Έκανε κάκα το Περιστέρι να πούμε κάτω. Γιατί το Περιστέρι για λερών και όλα. Ξέρει εσύ, έξι δύο ξέρει.
1: Άστο, άστο.
2: Ναι, άστο. Άστο.
4: Έλα, κόκκινη μ' ακούς.
1: Βεβαίως.
2: Εδώ είναι ο κόκκινος, ναι.
4: Καλησπέρα και στο Ραυτόπουλο.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, ακούστε για το μήνο θα σα πω κάτι.
2: Ναι.
4: Ο άνθρωπος δουλεύει διότι το κολοσύστημα αυτό το υγείας που
1: μην μιλάτε άσχημα.
2: Μην ασχημονείτε κύριε, πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Μην ασχημονείτε. Κοπήκατε γιατί εδώ τα ραδιοτηρητικά είναι αυστηρά.
1: Τα πρόστιμα πάνε σήμερα.
2: Τα πρόστιμα για ένα ΚΕΑ μας βάλουν πρόστιμο. Κοπήκατε κύριε ραδιοτηρητικό, τον κόψαμε γιατί ασχημόνησε. Επόμενη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς τον.
2: Και για το μήνο ποια είναι η άποψή σας. Γιατί κάποιοι γελούσατε, εμείς σας λέμε και πρόβλημα υγείας. Ο άλλος λέει δεν θέλω να τον βλέπω, προστατεύστε τον. Είναι λεπτό
5: γιατί
2: το θέμα.
5: Γιατί να γελάσουμε ρε Κωστή, γιατί να γελάσουμε για το μήνο ρε. Δεν τον ξέρουμε τόσα χρόνια τον Γιώργο. Λοιπόν αυτός είναι και όταν, δηλαδή θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα. που έγινε εκεί στο
2: ραδιόφωνο. Διαμαρτυρήθηκε, ρε φίλε, ο ακροατής.
5: Θα κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο.
2: Διαμαρτυρήθηκε.
5: Που είναι στον αέρα. Θα τον κοροϊδέψω εγώ τον άνθρωπο, γιατί είναι 60 χρονών και αυτό το κράτος μας θα το βγάλει στα 70. Τι να κάνει μέχρι τότε ο άνθρωπος, δηλαδή να πεθάνει. Τέλος πάντων. Τι κάνετε, ρε Λεβέντες.
2: Προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι.
1: Αυτός είναι καλά, εγώ δεν ξέρω. Αύριο θα ξέρω.
5: Α, να είσαι καλά και εσύ, Γρηγόρη μου.
1: Δύσκολο να είμαστε καλά και οι ίδιο.
5: Ξέχασα όμως να πω την εισαγωγή μου. 1000 Ηρακλής, γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Ούτε 1000 ο Ηρακλής θα γίνει, ούτε γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα κάνουμε καμιά μεταγραφή, ρε Γρηγόρη. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα. Λεφτά υπάρχουν, που είπε και ο Γιωργάκης.
1: Ινσίνιε φέρνω, τρέμε.
5: Τι φέρνει?
1: Ινσίνιε.
2: Τον Ινσίνιε φέρνει, λέει.
5: Το ξέρει, το ξέρει μάλλον ταυτόχρονα, πώ τον είπε.
1: Βρε βλάχο ΠΑΟΚΣΗ, θα πει το για τον Ινσίνιε.
5: Κοιτάξτε να σωθείτε του χρόνου πρώτα ο Θεός. Κοιτάξτε να σωθείτε. Λοιπόν, και φέρτε όποιο θέλετε.
1: Θα σε κάνει ένα πάρτι ο Ματσάρι.
5: Και σιγά να μην μας κάνει. Με τα 1000 τον κλείσατε και αυτό να. Άμα δεν τον έδινε κανένα λουκουμά ο άλλος, δεν θα καθόταν να πούμε.
2: Λουκουμά.
1: με τσουρέκια τον έκλεισα από ό,τι έμαθα.
5: Γεμιστό, γεμιστό.
1: Πάντα.
5: Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να βρεις τον φίλο μου τον Αντωνιάδη, γιατί θα γίνει πόλεμος, έτσι. Πρέπει να βγει, να μην αρχίσω και κατηγορώ τον Ηρακλή και βγει και με βρίσει πάλι. Έτσι.
2: Κατόρθωσε να μαλώσει και με τον Αντωνιάδη ο κόκκινος.
1: Εγώ.
2: Να παρεξηγηθεί. Κάποια παρεξήγηση.
5: Τώρα, ούτε είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γρηγόρης είναι πολύ καλός άνθρωπος. Εσύ είσαι κοπριά. Άντε γεια.
1: Είναι αυτό που λένε κακό σκυλί. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
6: Ναι. Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, ναι, κύριε. Εσείς.
6: Ραπτόπουλε, σε πειράζει η Ρωσία?
2: Δεν με... εμένα, γιατί να με πειράξει?
6: Ναι, εσένα προσωπικά. Καθόλου. Σε πειράζει να στραφεί η χώρα προς τη Ρωσία? Ή γουστάρεις Ευρωπαϊκή Ένωση και κονδύλια και μοιρασιά?
1: Η Ελλάδα, η Ελλάδα δεν είναι...
6: Βγήκατε όλοι για τη Ρωσία. Τι έχει προσφέρει η Ευρώπη, Ραπτόπουλε, 20 χρόνια που έλεγε ο Σιμίτης να μπούμε να τρώμε με χρυσά κουτάλια? Και τα χρυσά κουτάλια ήταν το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα καθεστώς.
6: Τι πήρε η Ελλάδα από την Ευρώπη, μπορείς να μας πεις?
2: Τα επιδόματα που παίρνεις και χάνεις. Τα επιδόματα που παίρνεις και κάνεις, ευρετεμπέλχα να πούμε.
6: Φτάνουνε τα
2: οπεκεπέ να πούμε και λαμογές.
6: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
6: Έξω και εδώ πέρα είναι 5 φορές κάτω και εδώ είναι 5 φορές πάνω. Μπορείς να μου πεις τι προσέφερε η Ευρώπη?
2: Και η Ρωσία τι με προσφέρει?
6: Τι σου προσέφερε?
2: Τι θα με προσφέρει η Ρωσία?
6: Σου προσέφερε κάτι, εκτός ότι ο λαός σου έχει
2: πτωχοποιηθεί. Τι θα με προσφέρει? Τι θα με...
6: Φθηνό πετρέλαιο.
2: Φθηνό πετρέλαιο. Μισό βρε αριστερή, μισό. Τι θα με προσφέρει η Ρωσία? Τι θα με προσφέρει η Ρωσία?
1: Φίλε, περίμενε.
2: Το κανακόλασε.
1: Περίμενε.
2: Το κανακόλασε.
1: Περίμενε λίγο. Φθηνό φυσού. Περίμενε.
6: Και να έχεις τα λεφτά να τρώω στην οικογένειά σου. Άλλος με 700 ευρώ δεν μπορεί να πάρει 20 ευρώ το κιλό μοσχάρι και...
2: Θα περιμένω να με σώσει ο Πούτιν, ρε.
6: Το
2: ναι.
6: Καταλαβαίνεις.
2: Να με σώσει ο Πούτιν.
1: Φθηνό πετρέλαιο, φθηνό φυσικό.
2: Θα με σώσει ο Πούτιν, ναι. Όπως τα αριστερά καθεστώτα που πεινάγανε, να πούμε. Με τους τενεκέδες τρώγανε, ναι. Με τους τενεκέδες τρώγανε. Άντε βρε τώρα.
6: Θα είμαστε όλοι στην Γαριστιανού και γουστάρουμε. Καριστιανού και τα λαμόγια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να πάρουν όλοι τον μπούλο και όλοι.
1: Όχι τέτοιες εκφράσεις.
2: Όχι εκφράσεις, κύριε, πάνω στον ενθουσιασμό σας. Κοπήκατε να ψηφίσετε την κυρία Καριστιανού και να μην ψηφίσετε τον κύριο Μητσοτάκη. Κοίταξε, μην φύγει ο Βελόπουλος από το 10% πάει στο 4% με την Καριστιανού. Αυτός φοβάται περισσότερο. Η άλλη, η κυρία, πώς τη λένε, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν ξέρεις.
2: Αν ξέρω, λέει.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ή ποτέ δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Αυτοί οι δύο δεν στηρίχθηκαν στα Τέμπη και τώρα σηκώθηκαν και φύγανε από τα Τέμπη. Αυτοί, ο Βελόπουλος έχει, πιο χοντρό πρόβλημα. Γιατί με το ρώσικο κόμμα της Καριστιανού, ο Βελόπουλος, που είναι φιλορώσος κι αυτός, θα εκμεφτούν ψήφι πολύ. Γιατί η Καριστιανού
1: όταν γυρεύμα. Λέει ότι πρέπει να παίρνουν φθηνό πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία, είναι φιλορώσος.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Βελόπουλος.
2: Άσε να ξέρουμε παραπάνω τι είναι ο Βελόπουλος. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τι να πάρει.
2: Και καλά κάνει και ανήκει όπου θέλει ο κάθε Βελόπουλος και κάθε Καριστιανού. Εμείς καταθέτουμε τα γεγονότα. Και ο κόσμος κρίνει και ψηφίζει. Και εμείς καταθέτουμε τις απόψεις μας και λέμε αν έχει κάτι καλύτερο να μας δώσει ο Πούτιν, να πάμε τον Πούτιν. Θέλουμε όμως να μας εξηγήσετε τι θα μας δώσει ο Πούτιν περισσότερο. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι.
1: Παρακαλώ.
2: Θα μας δίνει. Ψάχνουμε να βρούμε δουλειά και δεν έχει. Έλα.
1: Επόμενος.
2: Κάνω εγώ εκπομπή με τον Γρηγορίου. Ναι, και με τον Κωνσταντέλια. Αν πρέπει να μείνει ο Κωνσταντέλια στους 7 λόγους. Εγώ σου πω 12 λόγους που πρέπει να φύγει ο Κωνσταντέλια σε άλλη εκπομπή. Έλα φίλε, ναι. Σου κάνω εγώ 12 λόγους που πρέπει να φύγει ο Κωνσταντέλια. Αλλά σε άλλη εκπομπή, όχι σήμερα. Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Αριανός.
2: Μάλιστα, κρίμα είσαι.
7: Ωραία. Να κάνω μία ερώτηση γιατί όλοι λιδωρούν τον Γρηγορίου. Ο Λουτσέσκου πριν έρθει στον ΠΑΟΚ που ήταν.
2: Στη Ξάνθη.
7: Άρα τα λεφτά μπορώ να σε κάνω και προπονητή.
2: 100%.
7: Άρα τελειώνει αυτό. Ραπτόπουλε, επειδή λιδωρεί συνέχεια τον Άρη, να σε κάνω μία ερώτηση.
2: Εγώ λιδωρώ τον Άρη.
7: Ναι, με τα λόγια σου, εγώ δεν σε.
2: Εγώ τον Άρη το λυπάμαι, ρε φίλε, δεν το λιδωρώ. Κάνεις λάθος.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κταίοθεσσαλονίκη.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
16: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
22: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
21: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
23: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
27: Στο ΚΔΑ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Απομένουν περίπου 20 λεπτά, 19 για την ακρίβεια. Το 23-10-43-90 γίνει και πάλι δικά σας. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καριστιανού έρχεται με μπάντες Βελόπουλε. Με μπάντες έρχεται Μητσοτάκη. Τετακέ κάνει στις φουρκέτες των Άλπαιων. Τρέμε Κωνσταντοπούλου. Πώς το λένε τον άλλο τον κοντό στο Πασόκ.
0: Ανδρουλάκη.
2: Ανδρουλάκη.
1: Καλησπέρα.
2: Θα μπει με το Περιστέρι. Θα σας αλλάξει τα πετρέλαια εκεί με τους Ρώσους.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε, καλά?
2: Καλά λέω.
1: Θα ήθελα να απαντήσω, να δώσω απάντηση στον Αριανό. Εάν θα με πείραζε που θα έρθει με γιστάνα στον Άρη. Ο Αριανός έχει, ξέρεις, μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν θα πάρει ποτέ, παίρνουν κάτι μίλκο, ξέρεις, κούπες και παρηγοριούνται. Γιατί η Αριανή ήθελες να κόψεις το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ και έχασες και το κύπελο, αλλά είδες και πρωτάθλημα στην έδρα σου μέσα. Το μεγάλο σου πρόβλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ ο Άρης.
2: Μα κάνεις λάθος. Ανάλογα τα μεγέθη, που είναι τεράστια διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Άρη.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει, άκου να δεις. Ποια είναι η αλήθεια? Για μένα, ναι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Ο Αριανός έχει το κόμπλεξ που έχει γιατί είναι μικρός. Είναι δεδομένο. Το ξέρω και συμφωνώ μαζί σου. Το κόμπλεξ του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ενώ έχει ένα μικρό αντίπαλο μέσα στην πόλη και γενικά στη χώρα, ναι, το πρόβλημά του είναι ο Άρης, αλλά όχι ο Ολυμπιακός. Άμα παίξει Άρης Ολυμπιακός τελικό κυπέλου, το 99% των παοξίδων θα είναι με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είστε πιο κομπλεξικοί από τους Αριανούς.
1: Άκου, Ραπτόπουλε.
2: Αυτό που ακούς.
1: Να σου θυμίσω.
2: Αρχικόπλες είστε.
1: Λοιπόν, θα σου
2: την Καλαμαριά, βρε, ήτανε. Πήγατε να δίνετε το Μίτσελ και το αυτό, βρε. Λοιπόν, ξεφτύλες τώρα. Σοβαρά μιλάς.
1: Τα πλακώματα και αυτά.
2: Ποια πλακώματα, δεν μίλησα εγώ για πλακώματα. Ορμήξατε τους παίκτες. Ορμήξατε τους παίκτες και το Μίτσελ και δεν έκανε αλλαγή ο άλλος. Καταγράφηκαν αυτά. Το κόμπλεξ των Αριανών. Το αρχικομπλεξικό Αριανών είναι δεδομένο. Το δικό σας είναι μεγαλύτερο γιατί εσείς μεγαλώσατε σαν εταιρεία, αλλά σαν οπαδοί είστε το ίδιο μικροί. Συνέχισε τα.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Θυμάσαι τις εκπομπές που έκανες τότε όταν θα έπαιζε ΠΑΟ Κάρι στο πρωτάθλημα και ρωτούσε τους Αριανούς, θέλεις να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Να του κόψετε το πρωτάθλημα και να χάσει το κύπελο. Τι σου απαντούσαν, θυμάσαι?
2: Βέβαια. Να μην πάρουμε κύπελο, να χάσει το πρωτάθλημα. Φυσικά.
1: Α, μπράβο.
2: Μα κομπλεξική, ρε φίλε, δεν είναι? Εντάξει. Μα εσείς είστε μεγαλύτεροι.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ όμως. Εγώ το μόνο πράγμα τότε που τους έλεγα, θα μας κόψετε το πρωτάθλημα, λέω, εάν μπορείτε.
2: Τι να κόψουνε? Τι πρωτάθλημα να κόψουν οι καυσεροί, μωρέ?
1: Το δείτε μέσα στο Χαριλάου και χάσετε και το κύπελο. Και έγινε έτσι όπως το είπα. Και
2: τι πρωτάθλημα οι καψεροί να κάνουν, βρε? Τι να κόψουν πρωτάθλημα? Ούτε σε αυτό ήταν ικανοί με διαιτητή δικό τους. Τι να κάνουν οι καψεροί? Μικρύναν πολύ οι καψεροί. Πάμε, καλησπέρα. Οι καψεροί Αριανοί τι να κάνουν? Έλα, φίλε.
3: Όπως τα λες είναι, ρε.
2: Δεν ξέρω. Εσύ θα κρίνεις.
3: Όπως τα λες είναι, γιατί για μένα είναι φυσιολογικό Αριανός το να μην θέλει να προοδεύει.
2: Ο μεγάλος αντίπαλός του, βέβαια. Ο μεγάλος. Βέβαια.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ και οποιοδήποτε ΠΑΟΞής αυτή τη στιγμή, τόσο πολύ που έχει δυναμώσει, αν ασχολείται με τον Αριανό, έχουμε
2: σαν
3: θέμα.
2: Σαν εταιρεία, ο ΠΑΟΚ έτσι φωτός μπροστά και σε μπάσκετ.
3: Μπράβο. Ο οπαδός λοιπόν που ασχολείται αυτή τη στιγμή με τον Άρη και ανεβάζει post και.
2: Είναι αρχικόμπλας.
3: Όχι, νοητικό πρόβλημα θα το πω εγώ.
2: Εγώ δεν το λέω αυτό. Λέω ότι το κόμπλεξ
3: το λέω εγώ.
2: Δεν λέω.
3: Λοιπόν, ερώτηση τώρα θέλω να σου κάνω. Από πού προκύπτει το 80% που λες το ότι θα γίνει και το 60% σήμερα, ναι, ότι βρίζουν το Σαββίδι και θέλουν το Μιστακίδη? Δηλαδή η κριτική, Κώστα, από πότε είναι φύγε εσύ, έλα εσύ?
2: Θα σου πω.
3: Επειδή δηλαδή έκανε κάποια πράγματα, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό. Τα ίδια λάθη κάνει.
2: Πρόσεξε.
3: Ήρθε ο Ηλιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια. Που ο Ηλιόπουλος, αν είναι εγωκεντρικός, και αν θέλει να φαίνεται.
2: Τον είδες,
3: έκανε στην άκρη.
2: Έκανε την παράσταση, να πούμε.
3: Μπράβο, έκανε στην άκρη, άφησε τον Ριμπάλτα να δουλέψει. Όταν του είπε ο Νίκολης τον Οκτώβριο, έχω θέμα με τα ιατρικά, άλλαξε όλο το staff.
2: Και
3: ο δικός μας δεν βάζει μυαλό, να μην το πούμε. Δηλαδή, ή άμα το πούμε, σημαίνει ότι θέλουμε να έρθει ο Μιστακίδης.
2: Κοίτα.
3: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν θες, εξήγησε το μου τι είδες.
2: Σωστά μιλάς. Εγώ όμως, από πέρσι μέχρι φέτος, έβλεπα όταν ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτά τα θέματα με την αγωνιστική μέτρια έως κακή πορεία του, ότι το Σαββίδι τον υπερασπιζόταν και σε λαϊκές και σε αυτά και βγήκε και τα είπα. Τώρα βλέπω δεν τον υπερασπίζονται και μάλιστα έχω και το μαξιλάρι του Μιστακίδη του Δωτού. Πώς λένε αυτοί, εγώ δεν τον λέω τον άνθρωπο. Ο Δωτός. Έχουμε το Δωτό. Άμα δεν μπορείς, το γήπεδο το κάνει ο Μιστακίδης. Λένε αυτοί, όχι εγώ.
3: Ναι, άρα λες αυτό, ότι το 60% έλεγε πάρε μπούλο άμα δεν μπορείς.
2: Τώρα!
3: Ή κάνανε κριτική. Αυτό σε ρωτάω. Είπες ότι κάθισα και τα είδα.
2: Ναι.
3: Αυτό σε ρωτάω. Είπανε πάρε μπούλο αν δεν μπορείς.
2: Όχι όλοι, όχι ψέματα θα σου πω. Αλλά ήταν ένα μεγάλο ποσοστό που έλεγε αν δεν μπορείς έχουμε Μιστακίδη.
3: Ωραία, και μία ερώτηση στον Γρηγόρη.
2: Ένα λεπτό. Αλλά το άλλο που λες πολύ σωστά ήταν, είχαν το αίσθημα της κριτικής οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
3: Ωραία, μία ερώτηση στον Γρηγόρη μπορώ να κάνω. Είναι εκεί, τι
0: εδώ είμαι.
3: Ρε Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είδα τη συνέντευξη στον Κυριάκου που έκανε ο Μονεβασιώτης. Ναι. Εμένα αυτός ο άνθρωπος δεν μου έδειξε ότι ήρθε σαν πρόεδρος να πει «Εγώ είμαι προεδράρα, θα σας σώσω, θα σας κάνω». Οι λέξεις του λέγανε, οι δηλώσεις του συνέχεια, ότι ήρθα να βοηθήσω, ότι είμαι οικονομικά σε μια κατάσταση που γνωρίζω τα πράγματα και όπως βοήθησα την προηγούμενη ομάδα των Απόλλων Αθηνών, ότι ήρθα να βοηθήσω και τον Ερακλή και χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Μήπως έχουμε μπερδευτεί. Δηλαδή μήπως η κριτική σε αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγο υπερβολική. Δεν έδειξε ποτέ ότι εγώ είμαι προεδράρα και θα χώσω, θα κάνω, θα ράνω.
2: Απάντα.
0: Ποιος τι είπε κάτι για αυτό το πράγμα?
3: Όχι, σου κάνω μια ερώτηση εις Ηρακλειδέας. Άκουσα τη δήλωσή του, τον κράζει γενικά ο κόσμος. Δεν είναι συνέχεια παραπονιέται ο άνθρωπος ότι δεν στηρίζει
0: κάνεις λάθος.
3: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ο μόνος που τον έκραζε είμαι εγώ.
2: Όπα.
0: Εντάξει, για τις τιμές του διαρκείας.
2: Α, ναι, σωστό. Ναι, όπα.
0: Για τις τιμές του διαρκείας. Φέτος.
3: Ναι, ο άνθρωπος ήρθε σαν πρόεδρος, ήρθε σαν οικονομική. Ναι, φυσικά.
0: Ήρθε σαν χορηγός στην αρχή. Μετά αποφάσισε να πάρει την ομάδα και είπε ότι αποπληρώνει τα χρέη. Ποια χρέη? Δεν άκουσα κάποιο όνομα ότι ξεχρέωσε τον Ραπτόπουλο, τον Κόκκινο, τον οποιοδήποτε. Εγώ εκφράζω πορείες.
3: Μάλλον θα το κάνει μελλοντικά σιγά σιγά με την οικονομική διαχείριση, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έχω την καλή πρόθεση και λέω ότι το κάνει. Θέλει να μας πει ποιοι είναι αυτοί, ποια είναι τα χρέη που έχει απαλλαγεί ο Ηρακλής? Είναι παράλογο.
3: Εσύ το ξέρεις ότι ζητάει να έρθει πίσω, την άκουσε στην συνέντευξη, το ότι ζητάει να έρθει πίσω ο Ρέμος. Οι οπαδοί γι' αυτό πώς νιώθουν?
0: Κάνεις λάθος, δεν είπε αυτό το πράγμα.
2: Πώς δεν είπε? Και με τη λιδιό είπε, και Ρέμο είπε, και ερωτικός ήταν.
0: Το έθεσε πολύ ωραία ο Κωστής. Είναι ερωτικός και λέει.
2: Συμπέκτη θέλει, ρε.
0: Θέλω να επιστρέψουν όλοι αυτοί οι οποίοι διοικήσαν τον Ηρακλή και
2: θέλει.
0: Να συνεισφέρουν.
2: Φράγκα θέλει. Συμπέκτη θέλει.
0: Θέλει λεφτά.
2: Δεν αφήνει ο Ρέμος να βάλει λεφτά.
0: Δεν είναι αδόκιμα.
2: Να τη δίνει βούλα η θύρα 10. Το λέει.
3: Δεν είναι αδόκιμα αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να μην σε βαδίζω, ρε φίλε. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ούτε ήταν γιατί δύσκολο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, κύριε.
4: Πρώτα, κύριε Ραπτόπουλο, τα λέτε πολύ ωραία. Ότι μπορώ μαζί σας. Είμαι βλάχου Παουγγής που λες και εσύ, είμαι από την Ελασσόνα εδώ.
2: Ελασσονίτης είσαι.
4: Τι?
2: Ελασσονίτης, τι κάνει η Ελασσόνα, τι κάνει εκεί η ομάδα?
4: Η Ελασσόνα βράγει είναι σε καλή δράση η ομάδα.
2: Εκεί προπονητής είναι ο ανιψιός του Δόνη, να πούμε. Ο Σαραφίδης, το ξέρεις? Είναι ανιψιός του Δόνη.
4: Όχι.
2: Δεν το ξέρεις. Συνέχα.
4: Όσο για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο Λουτσέσκου πρέπει να φύγει.
2: Για ποιο λόγο?
4: Ό,τι πρόσφερε, πρόσφερε.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
0: Και ποιο να έρθει?
4: Έκλεισε ο κύκλος.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
4: Και συμπονώσε ό,τι λες. Είσαι πολύ μεγάλος μάγκας, αυτό που λέει. Αυτό θα σου πω.
2: Μάλιστα.
4: Άντε, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ποιος να έρθει, είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Παρακαλώ.
2: Είσαι νοιάζει ένας, Ελασσόνα, τι δεν ξέρει από... Μάλιστα.
5: Αυτό που λέει.
2: Μάλιστα.
5: Μ' ακούς?
2: Μάλιστα.
5: Για το πρόβλημα υγείας που είχες,
2: ναι.
5: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Και εγώ προσωπικά έκανα ένα χειρουργείο το Φεβρουάριο και ο γιατρός μου είπε κάθε τρεις μήνες να πηγαίνω να κάνω γενικές εξετάσεις.
2: Μάλιστα.
5: Και πήγα να κάνω εξετάσεις τώρα και μου λέει δεν δικαιούσε. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να κάνεις εξετάσεις.
2: Ναι.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Πρέπει να πληρώσεις δηλαδή. Με άλλα λόγια.
0: Συγγνώμη, ποιος το είπε αυτό το πράγμα?
5: πήγαινε κόκκινη να το δεις ποιος είναι.
0: Κυρία μου, συγγνώμη λίγο. Δεν αμφισβητώ το αυτό που λέτε.
5: Ναι.
0: Τι αιματολογικές εξετάσεις
5: ή... Ναι, αιματολογικές, βιοχημικές. Με λίγα λόγια ήθελα να... Ξέρεις πιο πολύ τι ήθελα. Επειδή έχω χάσει και ένα νεφρό και έπαθα μια ουρολίμωξη.
0: Κυρία μου, ακούστε, για να μην το κουράζουμε.
2: Άστε να μιλήσετε.
0: Για να μην το κουράζουμε. Ναι. Επειδή αύριο θα είμαστε σε κάποιο πολύ μεγάλο νοσοκομείο, θα σας πω αύριο, αν θέλετε, αφήστε το τηλεφωνό σας, τι ακριβώς ισχύει.
5: Περίμενες.
0: Εγώ το ακούω πρώτη φορά αυτό.
5: Συγγνώμη. Εγώ το ξέρω ότι ισχύει γιατί το έζησα. Πρόσεξε. Πήγα έξω σε γιατρό του ΕΟΠΗ. Μου έγραψε. Δουλογράψε μου τις εξετάσεις να κάνω που μου είπε ο γιατρός του νοσοκομείου, βιοχημικές και. Και πατάει το αυτό, μου λέει: έχεις κάνει τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο, πρέπει να περάσουν 6 μήνες. Λέω: από πότε ισχύει? Από φέτος. Εάν πας στο νοσοκομείο και σε δει γιατρός και σε κάνει μέσα εκεί, είναι άλλο. Συνήθως πάμε εδώ στα βιοιατρικά κέντρα.
0: Συγγνώμη, θέλετε να σας απαντήσω αύριο?
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Υπεύθυνα.
2: Ωραία, ωραία. Πριν πει ο κ.
5: Αυτό που σου λέω είναι 100%.
2: Ένα λεπτό. Οι εξετάσεις σας είναι μόνο αιματολογικές?
5: Σου είπα, γενική ούρων και βιοχημικές. Δηλαδή, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη και τέτοια.
2: Έχεις χάσει νεφρό από τι αν επιτρέπετε, με καρκίνο?
5: Όχι.
2: Από τι?
0: Νεφρική ανυπάρκεια.
2: Σταμάτα ρε κόκκινε.
5: Όχι, τίποτα δεν. Από πέτρες ξεκίνησα, μου κάνα μια επέμβαση, μετά κάτι μπούλωσε, το χάσε, πάει.
2: Μάλιστα. Δεν μου λες, ερώτηση. Αν κάνεις τον πεθαμένο ψέματα και μπεις, ας πούμε, για να σε ελέγξουν δίθεν το ζαλισμένο, θα σου κάνουν αιματολογικές και να τις γλιτώσεις στο νοσοκομείο, αν κάνεις κανένα τέτοιο κόλπο.
5: Στο νοσοκομείο ναι.
2: Ναι. Κάνε τον άρρωστο εκεί σε κάποιο που εφημερεύει.
0: Βρήκε τη λύση.
2: Ότι κάνεις τον πεθαμένο.
5: Κάθε τρεις μήνες να πηγαίνω να κάνω τον άρρωστο στο νοσοκομείο για να μου δουν τις εξετάσεις.
2: Άμα είναι να τις κάνεις τζάμπα, αν είναι να τις πληρώσεις, εγώ δεν τον έκανα.
5: Το καταλαβαίνεις τι νόμο έχουν φέρει.
2: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό, όχι αυτοί φέραν αυτόν εδώ. Οι άλλοι πιο μπροστά είχαν περί άλλου. Μην νομίζει οι άλλοι ήταν καλύτεροι.
0: Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, λέω. Να σα απαντήσουμε αύριο, να έχουμε όμως μια γνώση.
2: Γράψε την ατζέντα σου.
5: Πάνω και στο θέμα που λέτε, που λέει ο Κωστής την Κορεσιανού, και εγώ να ψηφίσω κάποιον που θα κοιτάξει το θέμα της υγείας.
2: Ναι.
5: Στο νοσοκομείο πήγαινα, ήμουνα μέσα 5 μέρες. Έκανα την επέμβαση. 5 μέρες κάθισα. Το πρωί έβλεπα μια κοπέλα, παράδειγμα, ήταν 7-3. Και το βράδυ 10 η ώρα πάλι ξανά την έβλεπα και ήταν όλη νύχτα. Αυτό επιτρέπεται να δουλεύει δύο βάρδιες σε ένα 24ωρο.
2: Μάλιστα.
5: Ρώτησε το και αυτό. Και αυτό
2: δεν
5: το αμφισβητήσεις, γιατί έχω και την ανιψιά μου που δουλεύει.
2: Να είσαι καλά, περαστικά σου. Να προσέχεις.
5: Ευχαριστώ.
2: Να προσέχεις τι τρως, τι πίνεις με τον νεφρό.
0: Παρακαλώ.
2: Καλό, εγώ έκανα χείριση που δεν έπρεπε να κάνω.
6: Καλησπέρα.
2: Είναι άλλο θέμα τώρα.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
6: Γιάννης από Βότση.
0: Ναι.
2: Τους κρέω πολύ.
6: Βγήκα και την Παρασκευή, άμα με θυμάσαι. Γρηγόρη, είχα πει χαμηλά την μπάλα στους φίλους μου Παοξίδες που ονειρεύονταν να χάσει ο Ολυμπιακός. Λες και αυτοί είχαν κερδίσει ήδη.
0: Δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός.
6: Το είχα πει ότι παίζουν κι άλλη μπάλα, άμα θυμάσαι την έκφρασή μου.
0: Φυσικά.
6: Μπράβο. Λίγο χαμηλά την μπάλα και.
0: Ο Πάοκ μόνο του έβαλε τα χεράκια του και έβαλε τα μαντάκια.
2: Μην το λες αυτό.
6: Αυτό έπρεπε να το ξέρουν οι οπαδοί του. Ότι δεν βλέπετε τελευταίους 2-3 μήνες, οπότε.
2: Οπότε
6: κακώς κάνανε όνειρα. Εγώ αν ήμουν να Παοξής, έτσι θα το βλέπα. Και θέλω να απαντήσω λίγο στο φίλο μου που πήρε πριν 3 τηλέφωνα.
2: Ναι.
6: Χωρίς ειρωνία.
2: Ναι.
6: Εάν σε ένα υποθετικό σενάριο. Θέλω να μου απαντήσετε, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά, γιατί. Αυτή την καραμέλα την ακούω τόσους μήνες, δηλαδή από τον τελικό που έχασε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό και μετά, το ακούω συνέχεια. Σε ένα υποθετικό σενάριο ότι ο Άρης είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν ο ΠΑΟΚ, ωραία, και έπαιζε με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Υπήρχε περίπτωση να θέλει ο ΠΑΟΚ, όχι εσκεμένα, να μην λυσιάξει, να μην κερδίσει ο αντίπαλός σου στην ίδια πόλη να πάρει το πρωτάθλημα?
2: Κατανοητό. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Κατανοητό. Επόμενος. Μάλιστα. Τι μίσουν να ρωτήσεις εκεί πέρα?
0: Ρε, το σημείωσα.
2: Γράψτε εκεί πέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
7: Κάνω μια ερώτηση. Θεωρούν οι φίλοι μας οι παοξίδες ότι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο δεν θα μιλήσουμε, υπάρχει μια άλλη δυναμικότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Στο μπάσκετ θεωρούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική, ας πούμε, ή τέλος πάντων μια εισάξη ή οτιδήποτε.
2: Μεγαλύτερη, το πιστεύουν, ναι.
7: Το πιστεύουν. Να, ότι υπάρχει όμως, δεν πιστεύουν. Και εγώ μπορώ να πιστεύω ότι είμαι ο Σουμάκερ.
2: Καλά, ο άλλος δεν ξέρει τι έχει με το χαλκό.
7: Καλά,
2: σου κάνει γήπεδο τώρα ένα άλλο. Αυτοί έχουν χάσει. Ένα λεπτό. Αυτοί έχουν γήπεδο. Αυτοί έχουν γήπεδο, θα έχουν δικό του προπονητήριο. Και άμα τρελαθεί ο αυτό και δεν τα βρει με το
0: γήπεδο, θα το κάνει στο καρδά σου.
2: Θα του κάνει κι άλλο γήπεδο. Και εσύ τώρα με τα λούτρινα να πούμε. Πώ δεν έχει δυναμική.
7: Με μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ. Θα δει ότι η περιουσία του Τσιάο είναι μεγαλύτερη από την περιουσία του Μιστακίδη. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που λέει συνέχεια και μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δεν πουλάει κουκλάκια. Τα κουκλάκια τα κάνει συλλογή, ρε φίλε. Α. Το καταλαβαίνεις αυτό που μπορείς να το πατήσεις. Δηλαδή είναι σαν εσύ να κάνεις συλλογή.
2: Εγώ ξέρω, φίλε, άμα δεν έδινε λεφτά ούτε τον κούπο για να παίξει ο άχρηστος ο αδερφός του μπάσκετ, θα σας ήταν με την ίδια ρίστη να πούμε τώρα. Αυτό ξέρω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ας τον παραμύθι τώρα.
7: Έφερε
2: τώρα τον το κούπο άλλος να του βρει να παίξει μπάσκετ ο αδερφός του, επειδή δεν το παίρνει κανένας να πούμε. Να μας τρελάνετε τώρα.
7: Οι κινήσεις που κάνει ο Μισαγκίδης. Είναι επιπόλαιες και πολύ γρήγορα.
2: Φανάζει να δούμε. Κατεκάντε αντε το κούπο κλαμπς εκεί. Αντε το κούπο κλαμπς. Κι άλλος είναι το χαλκό εκεί. Ο παπάς του όλου φυλακή είναι ρε.
7: Πρέπει να υπάρχει το πλάνο. Δεν είναι έτσι το πάτερα. Δεν λέει. Υπάρχει πλάνο. Σιγά σιγά. Όχι παίρνω παίχτες. Πού θα πάει να παίξει Ευρωλίγκα. Με το κακλαμανάκι που πήρε φέτος. Με αυτό το πάει να παίξει Ευρωλίγκα μας κοϊδεύουν και δεν το βλέπουν μπροστά τους.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
7: Δεν ξέρει τι θα κάνει.
2: Εγώ ξέρω ότι.
7: Η
2: Ριγίλη έστειλε εδώ το Μιστακίδη και εσύ χτυπούσε τις πόρτες με το Σίμω και δεν σ' ανοίγανε στο κολονάκι να πούμε. Χτύπαγε στην πόρτα εκεί ο Σίμος και δεν άνοιγε ο άλλος να πούμε. Αυτά ξέρω εγώ.
7: Και εγώ σου λέω ότι.
0: Δώσαμε.
7: Θα φύγει νύχτα από τον ΠΑΟΚ. Το ακούς. Θα φύγει νύχτα με 2-3 αποτυχίες ακόμα. Θα φύγει νύχτα. Άντε γεια.
2: Φωνάζανε εκεί ο Σίμος. Θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ.
0: Δώσαμε.
2: Θέλω κι εγώ. Δεν έρθει, εγώ δεν δίνω.
0: Είναι δωτό.
2: Φώναζε η Μαρέβα από πάνω. Είναι δωτό. Φώναζε η Μαρέβα από πάνω.
0: Και το ποδόσφαιρο.
2: Και τη θέρμη, και τη θέρμη. Άρε, φουκαράρια.
0: Και την μπάλα, και την μπάλα.
2: Πάμε στον τελευταίο, ναι.
0: Τι γέλιο. Τι ζούμε σε αυτό.
2: Βγήκε η Μαρέβα στο μπαλκόνι. Το Σίμω από κάτω καντάδε. Δεν μάζησε η Μαρέβα από πάνω. Άιντε τώρα. Θα τα λέμε όλα στο ραδιόφωνο τώρα. Επειδή πιαμε δυο μαλαματίνε, θα πούμε. Δεν τα λέμε.
0: Δύο δίπια τελικά. Τι ψεύτης είσαι ρε παρακαλώ.
2: Ναι. Χαλάρωσα.
8: Καλησπέρα.
2: Χαλάρωσε το είναι μου να πω.
0: Άρης να μαθαίνεις.
2: Τώρα ναι. Καλησπέρα.
0: Στα γεράματα.
2: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα Πασόκο. Καλησπέρα.
8: Λοιπόν.
2: Έρχεται η Καριστιανού και... Βελόπουλε. Όχι, θα τρέμεις και θα τρέχεις.
0: Έλα.
8: Μ' ακούς.
2: Ναι ναι.
8: Έχει αλλάξει ο Άδωνης λέει έχουμε το καλύτερο εσύ. Αλλά δεν δικιούσε κάθε 6 μήνες οποιαδήποτε εξέταση να κάνει στο έξω.
0: Δεν
8: είτε πάει στο νοσοκομείο.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρει, θα το μάθει αύριο.
0: Να απαντήσω για κάτι που δεν ξέρω.
2: Τελείωσε, τι.
8: Κατάλαβες, αλλάξαν τα πράγματα.
2: Όχι, πάει στο νοσοκομείο, δεν το ξέρει.
8: Και σε
2: το
8: φάρμακα τα οποία, σε πολλά φάρμακα πληρώνεις 80% με συμμετοχή.
0: Τα φάρμακα έχουν πάει στο Θεό τώρα, άστο.
2: Και εγώ έκανα μια πυρογραφία λοιπόν... σήμερα, ουρητήρες να δω και τα λοιπά και πλούσα 80 συμμετοχή. Τι να κάνω. Δεν δικαιούμαι.
0: Μην παίξεις τύχη μας σήμερα.
2: Να μην πάω, τι κάνω δηλαδή.
8: Όχι, θα την κάνεις. Τι να κάνω. Θα την κάνεις. Μην πας να φάσεις.
2: Χρωστάτε τους και γραφικό από φαρμακείο αύριο να πάω το δώσω.
0: Εσύ δίνεις έτσι γίνεται.
2: Δεν ξέρω, με χρωστάς λέει κάτι. Λέω τι κοπέλα.
0: Πάντα έτσι πάει.
2: Λέω τι σε χρωστάω.
8: Δεν μπορείς να ρωτήσω τον Αυτόπουλο κάτι. Αλλά αυτό που λέω.
0: Άδικο σκόπο, ρώτω.
8: Θα σε ρωτήσω κάτι.
2: Μάλιστα.
8: Έβαλε πρόστιμο Σαββίδη 400.000, έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι.
8: Και απογόρευσε μέχρι την Τετάρτη να μην φύγει κανένας και φύγανε.
2: Ναι.
8: Κάποιοι.
0: Ο ΜΕΙΤΕ.
8: Δεν ξέρω. Κάποιοι φύγανε, λένε.
0: Είδα μια φωτογραφία του ΜΕΙΤΕ τώρα να
2: ταξίδεψε. Έστειλε τον Αναστασιάδη στο αεροδρόμιο με χιάλια και μαύρα γυαλιά.
0: Και φωτογραφική μηχανή.
2: Να του δώσει να.
9: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
11: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Cool FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: FM πάω και έτσι. Πάω κάρα σου λέω.
1: Κυρία Βούλτεψη, θα το λύσουμε και αυτό, ναι, όπως και, τα θέματα συνολικότερα θα τα λύσουμε. Γιατί επιτίθεστε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν θέλετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ανάμεσά σας είναι πρόσωπα και δικηγόροι που παίρνουν παχυλότατες αμοιβές από δημόσιες υπηρεσίες. Μπροστά σας κάθεται η κυρία Καραμπατζόλη. Για ποιο λόγο εσείς αρμέγετε το δημόσιο χρήμα και άλλη εκεί εργολήπτρια, η κυρία Αλεξοπούλου, που μας είπε ότι το τζάμπα πέθανε, αλλά για εκείνη δεν πέθανε, γιατί ρέει το χρήμα το δημόσιο ζεστό για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να ολοκληρώσει.
1: Τι να ολοκληρώσω, δεν έχω μπορέσει να μιλήσω και φυσικά σε μένα δεν θα δώσετε χρόνο.
2: Άγωσα για λίγο το χρόνο, αλλά σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, αν απευθύνεστε στους συναδέλφους από κάτω, θα υπάρχουν και αντιδράσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, πάγωσα το χρόνο, κάνω επανεκκίνηση για να μιλήσει επί του ζητήματος η κυρία Πρόεδρος. Παρακαλώ.
1: Εσείς τους ενθαρρύνετε και εσείς τους επικροτείτε όταν λέτε ότι δεν πρέπει να τους απευθύνομαι. Όταν η κυρία που λέει το τζάμπα πέθανε, λέει δεν έχεις τι να πεις. Ο άλλος, ο Μπαραλιάκος, τι θα μιλήσεις. Δεν ξέρω, στον αρχηγό σας έτσι μιλάτε. Ή στέκεστε προσοχή. Γιατί σας ακούει. Και δεν εννοώ ότι σας ακούει όταν είναι εδώ. Εννοώ ότι σας ακούει μέσω των υποκλοπών, κύριε. Για το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να εξαιρεθούν. Διότι πρόκειται για μήνυση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει και τη γραμμή του πώς ψηφίζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος απεργάζεται και τους τρόπους με τους οποίους γίνονται οι ψηφοφορίες και αλλάζει και τη γραμμή. Πού είστε, κύριε Μπούγα, που καθίσατε κάτω? Η δική μου μήνυση γιατί δεν έχει διαβιβαστεί στη Βουλή? Εσείς που τα κρατάτε ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πώς? Την ίδια μέρα και η δική μου τι έπαθε, χάθηκε? Την έμαθε μόνο ο αστυνομικός που ενημερώνει ο κύριος Γεωργιάδης και μετά εξαφανίστηκε? Όπως και όλες οι μηνύσεις που έχω καταθέσει και εναντίον του κυρίου Φλωρίδη και εναντίον άλλων προσώπων. Πώς ακριβώς λειτουργεί η διαδικασία της άρσης ασυλίας? Διαβιβάζετε, κύριε Μπούγα, εσείς όταν θέλετε τις δικογραφίες που θέλετε, κυρίως των πολιτικών σας αντιπάλων? Κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο ότι ακύρως προεδρεύετε και κατά κατάχρηση. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Μάλιστα, κύριε Μπακογιάννη, ναι, είναι άκυρη. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας.
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
4: Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Όλες και όλοι μαζί στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Με επιχειρήματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά της χώρας. Προτάσεις για την πατρίδα μας, προτάσεις για τα παιδιά μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της παράταξης και πρωθυπουργός της χώρας, έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα την αξιοπιστία της. Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νεοδημοκράτες, όλοι για τον μεγάλο αγώνα.
0: Μόνο.
5: Are you ready? Are you ready now?
4: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
6: Δεν το συζητώ.

0: Είμαι φανατικός οπαδός του Ακρόπολης.
1: Υγεία και εσείς.
2: Μόνο Ακρόπολης ακούω.
3: 100%.

0: Κυρίες σας, μηνύες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης, 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας όμως, το άλογο του Μετρόπολης 95,5, του ομίλου Μετρομίδια. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας. Που ακούει το όνομα, σιγά ρε σιγά, να σας τα κάνουμε σε λίγο. Μπαμπα μπουμπα μπαμπα μπουμπα. Λοιπόν, που ακούει το όνομα, Εμίλιος Χατζη και τα λοιπά, Χατζηλουκούμης, κατά κόσμο Γαβριλίδης.
3: Καλησπέρα και το σένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, πάτερ.
3: Κι εγώ σας ακούω.
0: Καλά, εντάξει. Καλά, κι εμείς ακούμε, δεν είναι, χρειάζεται. Σάπω και που ακούμε, γίνεται και τίποτα. Εδώ βράζει ο τόπο, εδώ γίνεται χαμό.
3: Εδώ γίνεται νέο.
0: Πόλεμο, τι νέο. Η μεγαλύτερη είδηση που έρχεται είναι ότι η Manchester United είναι σε θέση να βάλει στις τάξεις της τον Τζόλι της Μπρουζ, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ακούτε. Έτσι είναι, φίλε. Άμα παίζεις μπάλα και διακρίνεσαι στη βιτρίνα της Ευρώπης, θα πας και θα κάνεις και καταξιωμένη μεταγραφή. Και δεν ερίζει με αυτούς 1-0. Και δεν ερίζει μόνο η Manchester United, και η Aston Villa και η Arsenal είναι συνυποψήφιες για το ποιος θα τον εντάξει στο δυναμικό της.
4: Πού πας?
0: Δεν είναι δρόμος η καρδιά μου να πατάς. Στο Manchester πάει εκεί που δεν θέλαμε να πάει βασικά, γιατί εμείς ή της Liverpoolians, ας πούμε, δεν θα θέλαμε να δούμε σε εκείνα τα κόκκινα τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έτσι, τώρα βέβαια
4: εάν... τώρα το πεις καλά.
0: Το λέω καλά, πιο καλά δεν γίνεται. Άρα την πνίγουμε, τι να κάνουμε, είμαστε υπέρ του ποδοσφαιριστή και όχι υπέρ των επιθυμιών μας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εδώ ενίοτε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5.
5: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
0: Facebook, εσύ.
5: Ναι. Όχι, το...
0: Facebook, εσύ. Αυτός, ναι. Αυτός, ποιος, άλλος ένα νομίζετε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com.
4: Αμά, και στον αέρα.
0: Και στον αέρα και στο έδαφος και το υποβρύχιο μέσα. Δηλαδή, από εκεί που δεν έχουμε δεχτεί, έχουμε δεχτεί από παντού μήνυμα. Αφρική, Ασία, Αυστραλία, ξέρω εγώ τα λοιπά. Από ένα μέρος δεν έχουμε δεχτεί μόνο. Από υποβρύχιο.
4: Κόφ την πλάκα, ρε φίλε.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν υπάρχει ραδιόφωνο στα υποβρύχια, δεν κατάλαβα.
6: Όχι, τι είπατε.
0: Λέω, δεν υπάρχουν ραδιόφωνα στα υποβρύχια.
4: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε.
0: Δεν τα λέω εγώ, βρε. Δεν τα λέω. Άσε τώρα, βρε. Τώρα, εδώ, ο άλλο το πει ότι περπάτησε ο άλλο το φεγγάρι τώρα. Τι θε τώρα, σε πω και άλλα θε να πω. Τάνι. Εγαλό, τι είναι κακό, είναι νομίζει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, σήμερα η μέρα γενοκτονία των ποντίων. Δεν βλέπω και τόσο πολύ μεγάλη ενασχόληση από την χώρα μας για το, για το συγκεκριμένο θέμα. Ίσως να μην τους αγγίζει κιόλας πολύ, δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Απλά επικοινωνιακά θα πούνε κάτι, ας πούμε, και μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη εγώ περίμενα βασικά καλύτερα πράγματα να γίνουν, αλλά τέλος πάντων. Εμείς πριν προχωρήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε, να σας ενημερώσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές. Να σας ενημερώσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία

0: Λοιπόν, όπως από ό,τι καταλάβατε, ούτε σήμερα ο Λουτσέσκου έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί το λέω, γιατί φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει μια αδειμονία, να το έλεγα, ρε παιδί μου, το πότε θα φύγει, το πώς θα φύγει, γιατί είναι ο κύριος υπεύθυνος. Έτσι, εγώ δεν πιστεύω βασικά ότι θα φύγει, αλλά.
1: They can do whatever they want, but they are
0: not.
1: What they want.
0: Άστα αυτό τώρα. Το τι δεν want αυτοί, ρε παιδί μου, το είναι πρόβλημά του. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει. Άντε και έμεινε.
1: Never.
0: Τι never. Άντε και έμεινε, τι never. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, μας έκανε, μας άδειασε τώρα, γιατί παίρνει αυτόν τον. Πώς το λένε αυτόν. Πώς το λένε τον προπονητή που παίρνετε, ρε, το δάνο, ούτε εσύ το ξέρεις. Μήπως είναι ποδοσφαιριστής, μήπως είναι Tyson, ρε φίλε, θα παίζει κιόλας. Παίκτης προπονητής, μήπως είναι.
1: Is the reality that Luchescu is saying.
0: Yes, is the reality, yes. But now it's not reality. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνει ο Λουτσέσκου, θα μείνει. Σε ρωτάω, θα μείνει. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί τώρα που έχουμε αμπεμπλακεί, ρε παιδί μου, από την υπόθεση Παναθηναϊκού, γιατί αυτό κυοφορούνταν, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι μπορείς να λειτουργήσεις κάπως διαφορετικά πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο θα ασχοληθούμε, γιατί μετά θα πάμε να ασχοληθούμε και με πιο σοβαρά πράγματα που ομορφαίνονται.

0: πουθενά σε τίποτα. Ανήκει σε όλους προφανώς. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, δηλαδή τώρα αυτό το σκίσιμο σαρκών, να το πω έτσι, δεν λέμε ξεσκίσει τις σάρκες, το πούμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και να προστατευτούν κάποια πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να προστατευτούν από τα αποτελέσματα, αλλά θα προστατευτούν από το σύστημα το οποίο υπάρχει, έχουν την εντύπωση ότι δεν θα αποβεί σε καλό. Και φυσικά αυτό γίνεται τώρα γιατί υπάρχει και αντίπαλο δέος, έτσι. Γιατί σου λέει τώρα, φίλε, αν δεν έχει λεφτά, έχει κάποιο άλλο λεφτά. Λέμε τώρα, έτσι. Ο άλλο μπορεί να έχει λεφτά, αλλά μπορεί να σου πει, φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό που κάνετε. Α, εσύ βγες και πες, ας πούμε, μετά, για ποιο λόγο μαλώνεις. Μαλώνεις, ρε, μαλώνεις. Και το καθεξής. Αυτά τα πράγματα φαντάζομαι ότι τα έχετε καταλάβει κι εσείς. Τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε.
1: Μαλώνεις, ρε.
2: Μαλώνω, ρε.
1: Ναι. Πες ότι μαλώνεις απ' τη θάλασσα.
2: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη μ' αφήνεις πειρά μου, κράτα με, σε κρατάω. Κόντρα, σκότσα. Πες σου πω σου μια χρονιά απ' τη θάλασσα, ρε. Απ' τη θάλασσα. Πες ότι μαλώνεις.
2: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πει θάλασσα με κρατάω.
2: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις, ρε. Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
2: Δεν μαλώνω.
1: Μάλλον σου μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Την έσκασα, έτσι, τον έξεφερε.
0: Αυτό ακριβώς που σας είπα τώρα εδώ πέρα το ηχητικό είναι αυτό. Μαλώνουν οι άλλοι και όταν θα έρθει ο άλλος να πει, βάζεις τα λεφτά? Όχι, ρε φίλε, δεν βάζω. Εντάξει. Αυτό. Τόσο, μην ετοιμάζεστε να κάνετε. Πώς το λένε, πώς να το πω. Μην ετοιμάζεστε να κάνετε πόλεμο. Δηλαδή, μην φορτώνεστε τζάμπα κτλ. Θα φορτωθείτε όταν θα έρθει η ώρα. Έχω την εντύπωση ότι όταν θα έρθει η ώρα όμως θα κάνετε όλοι πίσω. Κλασική συμπεριφορά, ας πούμε, έτσι. Τώρα βγαίνετε εκ του ασφαλούς. Γι' αυτό σας λέω, κάντε λίγο κράτη, να δούμε τις κινήσεις. Ίσερα έχουμε ακούσει ότι ο κύριος Παπαμημίκος, που αναλαμβάνει προφανώς δράση στα τεκτενόμενα, θα ανακοινώσει διαρθρωτικές αλλαγές. Ενδεχομένως. Τώρα, από ακούς πολλά κεράσια, τι παίρνεις? Τρακτέρ. Παίρνεις το τρακτέρ και πας και κόβεις μόνο κεράσια, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν κεράσια πλέον. Μάλλον τώρα αρχίζουν και βγαίνουν τα πρόημα, γι' αυτό να τροφοδοτηθείτε. Έτσι, να μη σε πω για τρακτέρ κατευθείαν. Αν τα ακούνε Αργιανοί τώρα και σου λέει, πάλι τώρα αυτός μας βάζει στην πρίζα. Επειδή υπέγραψε ο Γρηγορίου. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι όσον αφορά το θέμα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τα παραλυπόμενα της ισοπαλίας στη Λεωφόρο, στο υποτιθέμενο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, γιατί εγώ δεν το έχω και σε λίγο να ξαναεπιστρέψει κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να ακούσουμε τον καθήλυν αρμόδιο για το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι άλλος από τον τεράστιο, τον Γιώργαρο Μίνο. Θέλω να ακούσετε με προσοχή την σκοπτική του μεριά, το πώς είδε το παιχνίδι ο Γιώργαρος, γιατί μόνο ο Γιώργαρος μπορεί να το δει έτσι το παιχνίδι.
3: Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό το οποίο συνέβη στον δικέφαλο του Βορρά απέναντι στον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Δεν κατάφερε να κερδίσει.
4: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο.
6: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
4: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
5: Τι έκανε?
4: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα. Έβαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Χέρι του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα
4: άλλο. Και αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και να τα βγάλει σε μια παράσταση.
8: Τι παράσταση δώσατε, ρε μα? Τι σόου ήταν αυτό, ρε?
4: Έβαλε τα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
9: Rule number one, never get high on your own supply.
8: Τρέλα!
0: Αγαπάμε Γιώργο Μίνο, έτσι, είναι, πιστεύω, η πιο cult φιγούρα δημοσιογραφικά, με την καλή έννοια του όρου, βέβαια, έτσι, και, και να τον αγαπάτε κι εσείς, φαντάζομαι, γιατί ο κόσμος εκφράζει πάντα την αγάπη του, τουλάχιστον στον δρόμο που τον βρίσκουμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχει πάθει ένα ημί εγκεφαλικό ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, έτσι, σκεφτείτε πόσα εγκεφαλικά έχετε πάθει εσείς με το αποτέλεσμα. Σκεφτείτε, δηλαδή, ότι κι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί δημοσιογραφία έτσι φτάνει σε σημείο να μπερδεύεται, γιατί σου λέει, φίλε, δεν μπορώ να το εξηγήσω, είναι ανεξήγητο, unacceptable, που λέει και ο δικός μας, έτσι. Λοιπόν, αυτό και από μόνο του φτάνει. Λοιπόν, και πιστεύω ότι εδώ ολοκληρώνεται και όλη αυτή η μαγιά της οποίας υπάρχει μετά το παιχνίδι. Έχουν οριστικοποιηθεί όλα τα πράγματα. Από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουν οι εξελίξεις, η μεταγραφολογία, η προπονητολογία, ο διχαστικός δρόμος, γιατί είναι αναπόφευκτο, βέβαια. Θα δείτε, βέβαια, τώρα τα σκυλιά του πολέμου να παίρνουν θέσεις, να αρχίσουν να κάνουν

0: Μη ζητάμε. Έχει ένα τραγούδι, νομίζω είναι της Λίτσας Διαμάντη. Τι ζητάς, για πες μου τι ζητάς. Το παρακάτω το ξέρω, δεν το λέω γιατί υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, τι ζητάει ο κόσμος. Ζητάει ο κόσμος να είναι η ομάδα του ανταγωνιστική, να είναι κυρίαρχη, να έχει διάρκεια σε αυτό που κάνει και να μην έχει αυτές τις παλινοδίες που παρουσίασε. Αυτή η εγκατάλειψη δυνάμεων, εγκατάλειψη ποδοσφαιριστών και να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν την διαφορά. Αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα, θα μου πείτε. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς. Όταν φτάνει σε ένα σημείο το οποίο το είδαν όλοι, ότι το Γενάρη αντί να πάρει 3-4 παίχτες οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο τριπλό ταμπλό που ήταν ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς δεν είναι κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε. Θα μου πεις τώρα, καλά, για να πάρεις ένα κύπελο χρειάζεται να κάνεις μεταγραφές. Δεν είναι μόνο αυτό. Η διαχείριση έχει να κάνει και με το πρωτάθλημα, έχει να κάνει και με το κύπελο και εκεί κλατάρανε. Όσο έλειψαν τα δύο μεγάλα ονόματα, βασικά το μεγαλύτερο όνομα του ΠΑΟΚ, εκεί υπήρξε και η δυσχέρεια. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για τον Ζήφκοβιτς. Όταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής λείπει για ανεξήγητους λόγους, γιατί ποτέ δεν μάθαμε για ποιο λόγο έλειψε, εγώ δεν ξέρω. Αν ξέρει κάποιος να με πληροφορήσει ότι ο Ζήφκοβιτς είχε αυτόν τον τραυματισμό. Ναι, όχι, γιατί και ο Λουτσέσκου που ρωτήθηκε, τι είπε, stupid situation.
1: Νομίζω ότι πιάσατε το υπονοούμενο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει υπονοούμενο. Αν υπάρχει υπονοούμενο, να μας το πούνε, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε να κρύψουμε κάτι, ας πούμε. Δηλαδή σε όλα τα άλλα, ας πούμε, με χρειάζεσαι δίπλα σου, αλλά σε αυτό εδώ πέρα που έπρεπε να είμαι πιο δίπλα σου ποτέ, με έχεις απέναντι. Άμα με έχεις απέναντι, εσύ χάνεις, δεν χάνει κανένας άλλος. Έτσι δεν γίνεται σε αυτές οι σχέσεις. Πρέπει να είναι αμφίδρομες. Δεν μπορεί να βγαίνει ο προπονητής και να λέει. Δεν ξέρουμε πώς τραυματίστηκε, μάλλον ξέρουμε πώς τραυματίστηκε, αλλά είναι ηλικιότητα αυτό που έγινε κτλ. Και να λείπει ένα μήνα και. Θα μου πεις τώρα, αν υπήρχε αντικαταστάτης, φυσικά, αν έχεις ένα εξτρέμ παραπάνω, θα ήταν μια δουλειά. Ξαφνικά ανακαλύψανε μετά από 6-7 μήνες ότι ο Ντεσπότοφ πρέπει να χειρουργηθεί. Το ξέρανε από το καλοκαίρι του γιατρού της Εθνικής Βουλγαρίας ότι πρέπει να κάνει επέμβαση στο δάχτυλο. Στον ΠΑΟΚ τι έγινε τώρα, δηλαδή δεν έχω καταλάβει πραγματικά τι είναι αυτή η αναβουλικότητα η οποία υπάρχει, ρε παιδί. Δηλαδή, αύριο είναι αυτή η κλασική. Κάτι που μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήσεις για αύριο. Έφτασε η ώρα του αύριο, έσκασε το ασκή. Γέμισε, έσκασε. Και να το σκάσουμε αυτό εδώ. Μην τα βάζετε με τον κόσμο. Να τα βάλετε πρώτα με την εταιρεία. Εταιρεία η οποία έχει υπαλλήλους, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τη στίχη της ομάδας για ένα χρόνο. Ξεκινάμε normal. Θα αποδοθούν ευθύνες αν αποδοθούν, διότι αν δεν αποδοθούν, τότε μπορείτε να πονηρευτείτε και να πείτε οτιδήποτε. Έτσι. Δεν μπορεί, σας το έχω πει και άλλη φορά, το είπα και σε φίλους ακροατές. Δεν γίνεται, φίλε, ο ΠΑΟΚ στα χρόνια τα οποία τον αδικούσανε, τον κυνηγούσανε ή τον τρυπούσανε ή τον κάνανε έτσι πως τον κάνανε, τον ξεφτιλίζανε κατά κάποιο τρόπο, αυτοί που βρισκότανε μέσα στην εταιρεία να παραμένουν όσοι έχουν. Εκτός αν είναι δημόσιο ο ΠΑΟΚ, που εκεί αλλάζει, πάω πάσο. Που δεν υπάρχουν ευθύνες. Έτσι, γιατί. Δεν υπάρχει, κρατική μηχανή δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει και ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πώς υπάρχουν ευθύνες για αυτό εδώ πέρα που έχει γίνει. Και αν υπάρχουν, ποιες είναι. Η θεά τύχη, κάποιος περαστικός που πέρασε, αλλά στράτο Διονυσίου. Έτσι ήμουν περαστικός, είδα φως, μπήκα ή πιάνα καφέ και έφυγα. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Άμα δεν θέλετε την γκρίνια, γιατί προφανώς μπορεί να σας ενοχλεί η γκρίνια. Και να θέλετε τον κόσμο να είναι, παιδί μου, προσκυνημένος. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, να θέλετε. Άσπρο θα τους πει σήμερα, άσπρο θα σε πούνε. Μετά από 2 ώρες...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.

0: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: προϊόντες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου. Η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αρκεί να μην είναι της Παρηγοριάς, έτσι, γιατί τώρα τελευταία τον πίνουμε τον καφέ της Παρηγοριάς και τον πίνουμε και σε διάρκεια. Αυτό δεν είναι και καλό, απαραίτητα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, καμωρό@gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια. Και μετά θα ανοίξουμε τα γραμμά κατά τα γραφά after 10 o'clock. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε δύο σύγχρονα κτίρια. 6.000 τετραγωνικά μέτρα, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, προχωράμε τώρα εμείς. Έτσι τα είπαμε τα του ΠΑΟΚ, πιστεύω. Θα έχει ενδιαφέρον next days, να το πούμε έτσι, τις επόμενες μέρες. Αναμένονται, όπως έχουν πει, εξελίξεις. Τώρα, αν θα γίνουν ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Καλησπέρα μου στον κύριο Γιάννη, ο οποίος τι λέει εδώ. Ο Μιστακίδης έγινε εφιάλτης για τον Σαββίδη. Κοίταξε, σίγουρα οι αντιδράσεις ή η επίσπευση αποφάσεων και τα λοιπά και τα λοιπά παίζουν το ρόλο τους, έτσι, γιατί δεν ήταν ο Μιστακίδης τουλάχιστον έτσι πως ακούγεται σαν αντίπαλο δέος, φαντάζομαι ότι δεν θα κουνιόταν φίλο, θα ήταν όπως ήταν κάθε χρόνο, ενώ τώρα είναι πως λένε, έχεις καυτή πατάτα στη μασχάλη, έχεις βάλει καυτή πατάτα στη μασχάλη ή αυγό, καυτό αυγό, όχι καθαρισμένο, με το τσόφλι σε έχεις βάλει, για τόλμα να βάλεις, τόλμα να δεις. Τι νόμιζες, άντε ή στην πατούσα από κάτω, τόλμα. Είναι από τα δύο τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Όλα εγώ δεν στα μαθαίνω, Εμίλια, φτάνει, με κούρασες, φτάνει. Λοιπόν, και εσείς έχετε προβληματάκια σας, αλλά δεν σας πιάνω σας τώρα. Εμείς πάμε τώρα στα απαλά. Και στην Ελλάδα, καταρχήν θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση, που δεν μιλάει κανένας από αυτούς. Και έχει να κάνει περισσότερο με τον Elon Musk. Ο Elon Musk, δεν ξέρω τι ρόλο βάρεσε στην συγκεκριμένη περίπτωση και γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί με την υπόθεση της Οδύσσειας, έτσι, του Christopher Nolan, έτσι, για τις επιλογές που έκανε στο cast της ταινίας, η οποία βέβαια είναι προγραμματισμένη για να κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό, το 26. Έτσι, ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία πιστεύω ότι έχουν ενοχλήσει όλους τους ξένους, όλο τον κόσμο, εκτός από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί στο έπακρο την υπόθεση μαύρης Ελένης. Έτσι, οτιδήποτε σε λευκό βγαίνει πλέον σε μαύρο. Λοιπόν, αν αυτός είναι ο λόγος της αντίδρασης για να περάσουν αυτό που είπε και κάποιος την προηγούμενη εβδομάδα, την υπόθεση Καλλέργη, έτσι, θα πάμε σε ένα ανθρωποειδές που δεν θα γνωρίζει ούτε χρώμα ούτε φύλο, ένα άμορφο πράγμα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω, φίλοι, οι ατζέντες τους τι γράφουν, ποιοι τις γράφουν, δεν το ξέρω αυτό πράγμα. Ο Μάσκ κατηγόρησε τον Νόλαν ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες και κατουράει στον τάφο του Ομήρου, χαρακτηρίζοντας την κινηματογραφική προσέγγιση ως ντροπιαστική. Κύριο σημείο βέβαια τριβής είναι η επιλογή της Νιόγκο για τους ρόλους της ωραίας Ελένης και της Κλυτεμνίστρας. Ο Μάσκ ισχυρίστηκε ότι ο Νόλαν έκανε αυτή την επιλογή επειδή θέλει τα βραβεία και φοβήθηκε να δώσει το ρόλο της πιο όμορφη γυναίκας σε λευκή ηθοποιό, αναφερόμενος σε κριτήρια βέβαια διαφορετικότητας ή woke agenda για την υποψηφιότητα για Όσκαρ. Βέβαια, ο Μάσκ επικρίνει και τη συμμετοχή του τρανς ηθοποιού Elliot Page στο cast. Σε προηγούμενες αναρτήσεις, βέβαια, ο Μάσκ είχε δηλώσει ότι ο Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητα του λόγω αυτών των καλλιτεχνικών και εμπορικών επιλογών. Μάλιστα. Η μία πλευρά του νομίσματος. Τώρα, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Για ποιο λόγο πρημοδοτεί και χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση με 6,5 εκατομμύρια ευρώ την ταινία? Υπάρχει άνθρωπος που θα ρωτήσει? Αν υπάρχει ένας Έλληνας δημοσιογράφος που φοράει παντελόνια? Είμαστε μια χώρα με πάρα πολλά χρόνια ιστορίας. Για μην σας πω ότι είμαστε η πρώτη χώρα που έχει ιστορία. Γνωρίζεις ότι δέχεσαι πόλεμο για αυτά που πιστεύεις, για την ίδια σου τη χώρα. Γιατί αυτό είναι εμέσως πλησαφώς ένας πόλεμος. Προσπαθούν να αλλοιώσουν την ιστορία της χώρας. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πουθενά αλλού. Γιατί δεν βάλαν τον Πρίαμο μαύρο? Τον Αγαμέμνονα, γιατί τον βάλανε γκέι? Όταν ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο σε υπερασπίζεται, εσύ τι κάνεις? Χρηματοδοτείς αυτή τη βρωμιά. Γιατί πορευρωμιάς πρόκειται. Δεν είναι ούτε αγκοκατζέτα, παιδιά, είναι τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα με τους μαύρους. Οι μαύροι έχουν πρόβλημα προφανώς. Και αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Ούτε με αυτούς τους, πώς το λένε, τους ομοφυλόφιλους. Αυτοί χρησιμοποιούνται. Αυτοί προσπαθούν να κερδίσουν χώρο, έδαφος. Δεν τον έχω καταλάβει.
2: Πες και σύσυση.
0: Αυτό το πράγμα θα γίνεται τώρα. Για να κάνει εντύπωση αυτό, ας πούμε, για να κάνει κλικ. Η Οδύσσια κάνει από μόνη της κλικ, εκτός αν μάλλον αποδοθεί στην ταινία η πραγματικότητα. Αυτοί προφανώς, επειδή δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, που έχουμε δει στην Οδύσσια, γι' αυτό παραμετροποιούν την όλη κατάσταση και τη φτιάχνουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν βρέθηκε ένας να πει η ελληνική κυβέρνηση δεν έδωσε λεφτά για τον Καποδίστρια. Να σας πάω στο άλλο άκρο τώρα. Για τον Καποδίστρια δεν έδωσε λεφτά. Φράγκο, πολεμήθηκε ο Σμαραγδής. Τα είπε ο ίδιος, δεν τα είπα εγώ. Εγώ είμαι κατά αυτών των παραμυθιών, ας πούμε, αλλά άσχετο. Επειδή ξέρετε, να σας το πω εγώ γιατί. Γιατί από πίσω ήταν οι Ρώσοι. Ρώσικος δάκτυλος, μπράβο. Ενώ τώρα εδώ, Αμερικανιά, για να μείνω στη θέση μου και σαν πρωθυπουργός και σαν κυβέρνηση, με όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχω κάνει, με όλες αυτές τις απατεωνίες που έχουν γίνει, τα οποία τα περνάνε σαν φυσιολογικά. Άρα θα την πρημοδοτήσω και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να πάρω και τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο, να μην στεναχωριέται το κουμπάρος του Καραμαλή από απέναντι, όμορφα και ωραία αγγελικά πλασμένα. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις να πολεμάς στον ύπνο σου. Γιατί μόνο στον ύπνο σου μπορείς να πολεμήσεις για τα ιδεώδη τα οποία σου έχουν δώσει. Τα οποία σιγά σιγά τα αφήνεις, τα έχεις απολέσει και το χειροκροτάς κιόλας. Γιατί θα τρέξεις να πας να δεις την Οδύσσια με την μαύρη, ωραία Ελένη. Την τύφλα της τη μαύρη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δεν μας θέλησε τίποτα η κοπέλα. Έτσι. Επιλογή κάποιον είναι για να αλλοιωθεί το πρεστής της χώρας. Που αντί η χώρα μας να κάνει ένα τέτοιο έργο, να διαφημιστεί προς τα έξω, να διαφημίσει τη χώρα της και αυτά εδώ, κάνει άλλα πράγματα. Έχουμε επιλέξει τον τρόπο που θα πεθάνουμε, προφανώς. Γιατί είναι ένας αργός θάνατος όλη αυτή η ιστορία. Αργός θάνατος είναι να συμβαίνει ένας εξέχον δικαστικός όπως ο κύριος Τζαβέλας, να μην ρωτήσω το τέλος, να αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές και να επικαλείται την διάκριση των εξουσιών. Ακούστε να δείτε, αυτοί οι κλέφτες και οι λοποδίτες, δεν ξέρω ποιος το είχε πει αυτό, κλέφτες και οι λοποδίτες, σε ένα ηχητικό είναι. Λοιπόν, οι δικαστικοί παιδιά, όταν έχουν φτάσει σε ένα σημείο να συγκρούνται με τους βουλευτές, σε εισαγωγικά να συγκρούνται, έτσι είναι και αυτή η μέρος του προβλήματος στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη που λέμε εμείς έτσι μια αόρατη έννοια. Είναι συγκεκριμένη έννοια. Αυτός εδώ ο τύπος λοιπόν, όπως και ο άλλος τύπος που πουλούσε ναρκωτικά και ήταν παιδόφιλος, το οποίο το αποκρύψανε και αυτό, δυστυχώς. Ο Τζαβέρας λοιπόν, ο οποίος έχει προσυπογράψει τις παρακολουθήσεις όλων, αλλά καμιά κλανοκαθίστρα από τους βουλευτές που ψηφίζετε εσείς, γιατί τέτοιοι είστε, σαν και αυτούς, δηλαδή δεν αντέδρασε να πει, φίλε, γιατί με παρακολουθείτε εμένα? Τι έχω κάνει και με παρακολουθείτε? Βρωμιά, δυσοδεία, κλεψιά, συνομιλία με ξένες χώρες. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, το οποίο σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι σου, το ανάστημά σου, την αξιοπρέπειά σου? Κανένας αξιοπρεπής. Λυπάμαι που σας το λέω, λυπάμαι αν το ακούτε και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιβάλλον αυτών των ανθρώπων. Στήσανε η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τους Εβραίους, έχουν τρυπήσει όλη την ελληνική κοινωνία, την έχουν κάνει σουρωτήρι και εσείς πιστεύετε σε θαύματα. Έχετε τη ρωσολαγνία σας μέσα, έχετε την αμερικανολαγνία μέσα, έχετε την εβραιολαγνία σας μέσα, λίγο ελληνολαγνία δεν έχετε. Θα ζήσετε σε ξένο έδαφος τα επόμενα 10 χρόνια. Όχι 50%. Ούτε οι πατροκοσμάδες θα σώσουν, ούτε αυτά τις γραφές. Τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα σου ανήκει τίποτα. Όπως και δεν σου ανήκει τώρα τίποτα. Παράδειγμα, πόσο καιρό γκρινιάζουμε για τον δρόμο Θεσσαλονίκης Λαχαναγορά μέχρι τα Διόδια της Χαλάστρας. Για αυτό το οδόστρωμα ένθεν και έθεν, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θα ήταν στην Αθήνα αυτός ο δρόμος έτσι? Όχι. Επειδή ο Θεσσαλονικίος εδώ είναι στη ΦΑΠΑ, γιατί ζει με τη ΦΑΠΑ. Ζει κανένα δύο ώρο την ημέρα και μετά ψοφάει. Κάνει τον αργόσχολο. Ένας τεμπέλης και αργόσχολος. Δεν ασχολείται καθόλου με τη ζωή του στην πόλη. Γι' αυτό και η πόλη είναι αυτή που έχει γίνει. Ένα ρημαδιό σκέτο. Ένα ρημαδιό, μια μιζερούπολη που ζέχνει από παντού. Δεν ασχολείται κανένας για αυτά τα πράγματα. Ούτε οι προύχοντες της περιφέρειας. Είχε ένα σοβαρό, δεν ξέρω γιατί άμα μπορεί να κάνει και κάτι. Να πω και ένα όνομα, ο άνθρωπος που παλεύει τουλάχιστον. Το βλέπω να παλεύει. Γι' αυτό δεν θα παλέψει κανένας. Πας από εδώ στα σύνορα. Πας από εδώ στα σύνορα, εδώ Γεύγελη, που υποτίθεται ότι είσαι, ενώνεσαι με τα Βαλκάνια, ενώνεσαι τέλος πάντων με την Ευρώπη, τάχα μου δήθεν. Ο δρόμος, Καρμανιόλα. Βράδυ δεν υπάρχει φως. Είναι διεθνής δρόμος. Φτιάχνουν, λέει, τον δίπλα. Ποιο δίπλα να φτιάξουν αυτοί, ρε? Τηγανιτές πατάτες μπορούν να φτιάξουν. Το μόνο μπορούν να κάνουν να κλέψουν. Γιατί τους το δικαίωμα το δίνεις εσύ ο ίδιος. Εκτός αν έχεις 300 γίδια, σαν και εσένα ας πούμε, στις κορυφές του Ολύμπου. Ποια είναι η πιο κορυφή, πιο υψηλή κορυφή στον Ολύμπο, ρε? Πώς? Ο Βίτικας? Μίτικας, ο Μίτικας. Ωραία. Αν έχεις, μπορεί να υπάρχουν 300 κατσίκες στο Μίτικα αυτή τη στιγμή και 25.000 ελιές. Τη συνομιμοποιεί το ελληνικό κράτος, η Νέα Δημοκρατία, άρα πρέπει να μπεις μέσα στη διαπλοκή, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σφίζουν αυτοί από καθαρότητα. Εμείς αυτό έχουμε επιλέξει όμως. Εγώ το λέω ειρωνικά, αλλά αυτό έχουμε επιλέξει. Έτσι λοιπόν και αυτός ο δικαστής λέει: δεν πάω στο δικαστήριο. Υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο να υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, να υπογράφει ένας δικαστής το να παρακολουθείτε όλη η χώρα και να λέει: δεν πάω στο δικαστήριο? Και εσείς θέλετε να μιλήσουμε για δημοκρατία? Θέλετε να πάμε να πούμε ότι, ξέρετε, πρέπει να πάμε όλοι να ψηφίσουμε, να αλλάξουμε τι? Να αλλάξετε σόβρακο, γιατί είστε κεσμένοι, ρε. Τι να αλλάξετε, ρε? Τι να αλλάξεις, για πες μου, πώς θα πας να το αλλάξεις? Τι να αλλάξεις? Αλλάζει αυτό το πράγμα?
2: Αλλάζει. Όχι με αυτόν τον τρόπο που φαντάζεστε. Γι' αυτό και σας λέω μερικές φορές ότι όποιος έφυγε, σώθηκε. Όποιος έφυγε, σώθηκε. Και για να γίνω και πιο πραγματιστής σε αυτό εδώ, σε αυτό το οποίο συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει, να σας δώσω μια εικόνα. Το τι πιστεύει ο απλός Έλληνας σε μια ψηφοφορία που έχει γίνει. Για τις υποκλοπές. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα Τέμπη. 8 στους 10, λοιπόν θα σας πω εγώ τώρα. 77% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτές τις δικαστικές υποθέσεις. Πρώτον, στα Τέμπη 77%. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ 78%. Και υποκλοπές 80%. Τα πιο τρία βασικά πράγματα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Οι τιμές στα ύψη παντού. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν αντιδράει κανένας. Τι θα πεις, τι αντιδράς? Η βενζίνη έχει πάει στα τάρταρα. Στο Θεό έχει πάει. Τους βλέπετε, κάνουν συνέδριο, χασκογελάνε και βγαίνει αυτός που κάνει τον πρωθυπουργό και λέει: λυπάμαι. Είσαι για λύπηση, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, με συγχωρείς, είσαι για λύπηση. Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρωθυπουργός και να λέει: λυπάμαι για την ακρίβεια. Που είσαι αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Αν λυπάσαι, σήκω και φύγε. Να αναλάβει κάποιος άλλος. Οποιοδήποτε να αναλάβει. Για να προλάβω εσάς, πρέπει να πει: ποιος? Αυτός. Οποιοδήποτε αυτός. που δεν θα είναι τόσο λερωμένος όσο είναι αυτή. Γίνονται αυτά εδώ πέρα τα εγκλήματα, τα κοινωνικά εγκλήματα, τα οικονομικά εγκλήματα. Και εσείς κάθεστε απαθέστατοι. Τελικά εσείς είστε οι ψεκασμένοι και όχι αυτοί που λέτε ψεκασμένους. Γιατί τα παραδείγματα είναι ούκολίγα. Οι αριθμοί ενίοτε, ή μάλλον πριν πάμε στους αριθμούς, να σας πω το εξής για το δικαστικό. Αν πουλάς κάστανα στην Ελλάδα, είσαι υποχρεωμένος και να γνωρίζεις αλλά και να τηρείς μερικές εκατοντάδες διαφορετικούς νόμους που αφορούν το επάγγελμα, και αν τυχόν αγνοείς τι λέει ο νόμος, στο θυμίζει με χαρά η δικαιοσύνη με ένα εξοντωτικό πρόστιμο που δεν θα ξοφλήσεις ποτέ. Σας έχει τύχει? Εύχομαι να μην σας τύχει. Γιατί το λέω? Ακούστε λίγο παρακάτω. Αν είσαι όμως ένα παιδί της Goldman Sachs, ο οποίος μέχρι πρότινος ήθελε να κυβερνήσει και τη χώρα, τότε ο εισαγγελέας, ο οποίος συγκινείται από αυτό το πράγμα και κατανοεί την αγωνία των νόμων, αθώνει τον υποψήφιο πρωθυπουργό, wannabe, ας το πούμε και έτσι λίγο, τον υποψήφιο πρωθυπουργό της Ελλάδος, και τον αθώνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Και μένει πάντα μία απορία σε όλες αυτές τις αποφάσεις, και θα σας αποκαλύψω τώρα πώς και τι. Αυτοί οι ακατανόμαστοι δικαστές, που δεν έχουμε τα ονόματά τους, εγώ σας είπα και άλλη φορά, αυτοί που νομοθετούν, γιατί δεν μας δίνετε τα ονόματά τους? Να δούμε ποιος τον έχει φέρει. Ποιος ευφυής έχει σκεφτεί Έλληνας, πιστεύει ότι υπάρχει Έλληνας βουλευτής που μπορεί να κάνει νόμο? Γιατί με το χέρι στην καρδιά, όχι στην τσέπη, στην καρδιά το χέρι. Πιστεύετε ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος μπορεί να κάνει τέτοιους νόμους, αυτούς τους νόμους εδώ, οι οποίοι έρχονται από έξω προκάτ, υπογράφεις και τελειώνουμε, που τους περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια μετά τις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα? Έτσι λοιπόν, αυτοί οι κατανόμαστοι δικαστές που τον καταδίκασαν στο πρώτο δικαστήριο είναι εντελώς ηλίθιοι για να έρθει κάποιος άλλος δικαστής και να πει: φίλε, εσύ που είσαι ο πρώτος δικαστής, στην Ελλάδα έτσι γίνεται για να κονομάνε, είναι μπίζνα. Έτσι, σε καταδικάζουν στην αρχή και σε θεώνουν μετά. Γιατί ξέρετε, πάει και λέει ο δικηγόρος του καταδικαστέντα, λέει: ξέρετε, ο κύριος είναι στην Goldman Sachs τώρα και δεν μπορεί να παρευρεθεί, ξέρω εγώ, κτλ. Μόλις ακούει ο δικαστής Goldman Sachs, να το Pampers. Όχι το Τσακράτιας, όχι το Pampers το άλλο του Κουτσόγεργα, το Τσακράτιας. Και φυσικά εμείς, οι μη λογικά σκεπτόμενοι που παρακολουθούμε τα δρόμενα, συνηθίσαμε να θεωρούμε φυσιολογικό να ανατρέπονται αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, που θεωρούνται εντελώς άκυρες στο επόμενο δικαστήριο. Εσάς σας έχει τύχει να καταδικαστείτε σε κάτι σε βάρος όλων και την επαύριο να σας πούνε: παιδιά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, άστε να ευθύσετε, βλάκας ο πρώτος δικαστής που σας καταδίκασε. Σας καταδίκασε γιατί είναι πρωτόδικο, βρε, άσε τώρα, βρε, άσε καθαρίσω εγώ την μπουγάδα. Έτσι, μια γλάστρα στο 4 παρακαλώ, μια γλάστρα. Να κρέμονται και λίγο 2-3 παιχνιμπίδια. Βάλε και ένα φάκελο, έτσι, μια καρτούλα που θα γράφει Εμίλιος, έτσι και τα λοιπά. Ο απλός πελίτης που δεν έχει λεφτά ούτε για το αρχικό δικαστήριο. Αυτοί είμαστε εμείς, έτσι. Δεν είμαστε αυτοί που έχουν γιατί δεν θα πληρώσουν ποτέ. Που δεν έχετε τη δυνατότητα να θέλετε να διεκδικήσετε κάτι, να φτάσετε μέχρι τον Άριο Πάγο. Και την κουβέντα αυτή την είχα προχθές με μια φίλη, η οποία μου λέει: έχω δικαιοσύνη σε 2 δικαστήρια, δεν μου απονέμουν δικαιοσύνη και πρέπει να πάω στον Άριο Πάγο. Χρειάζομαι λίγο 20.000 ευρώ. Δεν θα πάω, μου λέει. Δεν θα δικαιωθείς όμως. Μου λέει: και τι να κάνω? Την είπα τι να κάνει, με κοίταξε λίγο με μισό μάτι. Γιατί γελάς, Εμίλια, πού ξέρεις εγώ τι είπα? Πού ξέρεις είμαι εγώ? Και μιλάω για τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί και στην έφεση αθώθηκε πανηγυρικός. Και λέει: μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Φυσικά μπράβο, δεν από μπράβο, 2 φορές μπράβο. Αυτά όσον αφορά το θέμα το δικαστικό. Πάμε τώρα στο ζουμί. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, αρκεί να μπορείς να τους διαβάσεις. Δηλαδή, ξέρετε, όταν βλέπεις μια στατιστική ή βλέπεις, ας πούμε, ένα γκάλωπ, μια δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, μια έρευνα κτλ. Οι παγίδες είναι πολλές και απλές. Τώρα, ας πούμε, η κυβέρνηση σου δείχνει μια ονομαστική αύξηση του μισθού, αλλά σου κρύβει ότι τα έσοδά της από τον ΦΠΑ έχουν εκτοξευθεί επειδή όλα κρύβηναν σχεδόν στο διπλάσιο από την αύξηση την ονομαστική. Και θα σας εξηγήσω πολύ απλά και κατανοητά. Το κράτος βγάζει περισσότερο όσο εσύ αγοράζεις λιγότερα. Το πιάσατε? Όχι, να το ξαναπώ. Το κράτος, με αυτή την υπερφορολόγηση που υπάρχει στο ράφι σήμερα, το κράτος βγάζει περισσότερα όσο εσύ αγοράζεις λιγότερα. Δεν το καταλάβατε έτσι? Τώρα θα το καταλάβετε, θα σας το δώσω μια και καλή. Αν η ανάπτυξη που υπάρχει στη χώρα ήταν πραγματική, η αγοραστική σου δύναμη θα αυξανόταν. Αν η ανάπτυξη ήταν πραγματική, θα αυξανόταν και η αγοραστική σου δύναμη. Όχι μόνο τα φορολογικά έσοδα. Σήμερα τι έχουμε? Μόνο τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Άρα δεν έχεις αγοραστική δύναμη. Που σημαίνει η ανάπτυξη είναι εικονική. Δηλαδή έχεις υπερφορολόγηση για να μπορεί να μοιράζει από εδώ και από εκεί, etc. etc. Όταν η μισθός όμως ανεβαίνει με τη σκάλα και οι τιμές με το ασανσέρ, τι βγαίνει και λέει η κυβέρνηση? Έχουμε πλεόνασμα και τρέχουμε με κατεβασμένα βρακιά να πάμε να στηθούμε στους δανειστές να τους προπληρώσουμε. Για ποιο λόγο να το προπληρώσεις και δεν τα ρίχνεις ρε φίλε στην αγορά, αφού θα βγατήσουν πάλι? Ποιος ο λόγος? Ο λόγος είναι γιατί ο κοιμούμενος γίγαντας που λέγεται ελληνικός λαός τον παίζει. Ασυστόλος, ακρεφνός και αδιακρίτος. Και πάμε τώρα στο παράδειγμα. Θα σας δώσω την εφταετία, τη χρυσή εφταετία Μητσοτάκη, έτσι, του άξιου αυτού πρωθυπουργού. Εγώ σας είπα εγώ έτσι. Σκληρός. Πολύ σκληρός.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
2: Σήμερα παίρνω 175. Ορίστε, είπατε κάτι? Όχι. Αρνάκι, το κιλό, τα κιλά, έτσι. Έπαιρνα με τα 5,5 εκατοστάρικα 60 κιλά. Σήμερα παίρνω 40 κιλά. Τυρί. Όχι αελ τυρί, τυρί, φέτα. Το 2019 με 5,5 εκατοστάρικα έπαιρνα 55 κιλά. Και σήμερα παίρνω 42 κιλά. Για να μην αδικήσω και τα δύο. Ψωμί, για εσάς που τρώτε ψωμί, 180 κιλά έπαιρνες το 19, σήμερα παίρνεις 140, είσαι χάσει το 1/4. Και φυσικά η σοκολάτα, από τις 30 σοκολάτες που έπαιρνες, το κιλό έτσι. Αυτά είναι όλα σε κιλά που σας είπα, εκτός από τα πιτόγυρα που είναι τεμάχια. Από τα 30 λοιπόν κιλά σοκολάτας το 2019, παίρνεις σήμερα 22 κιλά. Αυτά για να γνωρίζουμε τα μαθηματικά πώς είναι. Τι σου λέει τώρα φίλε? Έχεις λεφτά, σου παίρνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τη διαφορά από τα 60 κιλά αρνί που παίρνεις τώρα 45, τα 15 κιλά στα τσέπωσε ο Μητσοτάκαρος φίλε. Και πάει και κάνει το μάγκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους δανειστές. Σου παίρνει από την Κάρπαθο τους Patriot για να πάνε λέει τα Μοιράζ. Μέχρι να βάλεις μπρος το Μοιράζ, να σταθεί, να σηκωθεί, ο Τούρκος θα είναι αγκαζέ. Ο Μπιλίουρσουμ ως Γκελντή Αφέντη μου θα μιλάει, όλο το Αιγαίο θα μιλάει. Μόλις είπαμε για το ως Γκελντή Αφέντη μου κατευθείαν εσύ, έτσι, κατευθείαν. Να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, κομψότατο, επιστρέφουμε με ανοιχτάς τας γραμμάς κατά τας γραφάς.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας, έτσι. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.310. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης, 95.5. Ωραία, για καμόρα, παπάκι, gmail.com και θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά σγραφάς. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 23.10.90.90.90 είναι στην διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Bournemouth, Manchester. Από το City 1-0.
1: Unacceptable.
0: Unacceptable, ξανά unacceptable. Αυτό είναι, φίλε. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, να φύγετε να πάτε αλλού. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, κυρίες και κύριοι, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τους φίλους ακροατές, έτσι. Το νου σου, εσύ που κάνεις τον ηχολήπτη, πρόσεξε καλά. Λοιπόν.
2: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ.
0: Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
3: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
3: Πράγματι, αληθώς Ανέστη ο κύριος. Τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων, θα ήθελα να αφιερώσω ένα δίλεπτο ποίημα σε όλους τους νεοέλληνες.
0: Να πεις.
3: Υπενθυμίζοντας ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τους προγόνους μας είναι να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια, αυτά ήταν πάντα η Ελλάδα. Αλλά το μόνο που κρατήσατε από την παράδοση είναι η φασολάδα. Αλλάξατε και την σειρά, την βάλατε όπως σας συμφέρει. Άλλοι έβαλαν την οικογένεια μπροστά, άλλοι την πατρίδα για να υπεραίρει. Τον Χριστό μας τον ξεχάσατε. Ψηφίζετε πολιτικούς για να σας δώσουν λύση. Αφήσατε την πίστη την ορθή και πήγατε στην Δύση. Τα παιδιά σας τα... των Εβραίων και τώρα απορείτε για την κατάντια τους την ηθική κατάπτωση των νέων. Πρέπει το θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια να το επαναφέρεις, να ζήσεις όπως παλαιά άνθρωπε, γιατί θα υποφέρεις. Έρχονται δεινά πολλά, δοκιμασίες, δυσκολίες και όλα αυτά γιατί γίνατε όλοι ξαφνικά κύριοι και κυρίες. Κύριος άνθρωπε είναι μόνον ο Χριστός μας και κυρία μόνον η Παναγία. Δεν σου άρεσε το κύρις και το κυρά, ήθελες να δώσεις τον εαυτό σου αξία. Ύψωσες τον εαυτό σου άνθρωπε, νομίζεις πως κάποιος είσαι. Γέμισες όλο πονηρία και κακία σαν υπερήφανος που είσαι. Έμαθες να ζεις στην πολυτέλεια, στην άνεση, στα πλούτη. Ξέχασες να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Θεόν που σου δώσε την ζωή ετούτη. Έρχεται η ώρα όμως άνθρωπε να ταπεινωθείς με διάφορες δοκιμασίες. Μπας και ζητήσεις τον Θεό γιατρεύοντας τις αιτίες που λέγονται αμαρτίες. Το κύρις άνθρωπε σημαίνει να είσαι οικοκύρης. Δες το έμαθαν αυτό και έγινες ένας κακομύρης. Το κυρά γυναίκα βγαίνει από το οικοκυρά που έχει το σπίτι της σε τάξη και δίνει στον κύρι της οικοκύρης γίνε άνθρωπε και έλα επιτέλους σας συγκαλάσου. Βάλε προσευχή και τάξη στην ζωή σου να γίνεις παράδειγμα στην οικογένειά σου. Και εσύ γυναίκα που σε νοιάζει μόνον πως να ομορφαίνεις, κοίταξε να ομορφαίνεις την ψυχή και τα παιδιά σου να μην καλομαθαίνεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε εμείς φίλε για το ποίημα. Πραγματικά ευρηματικό, ωραίο, έξυπνο και εύχομαι να είσαι εσύ ο ποιητής, έτσι. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ ο ποιητής, αλλά εκπληκτικό, μπράβο. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Πασχαλή. Τρία πράγματα εντάχει λίγο, επειδή θέλω να μιλήσω για όλα. Νούμερο ένα, γιατί πήρα και χθες τηλέφωνο και το ανέφεραν το ίδιο πράγμα, για το Όμηρο και την Οδύσσια.
0: Οδύσσια, ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να σου αναφέρω ότι στην Οδύσσια και κυρίως στην Ιλιάδα μάλλον, ο Όμηρος αναφέρεται στην ωραία Ελένη σαν ένα πλάσμα θεϊκό, σαν κάτι πολύ όμορφο, σαν κάτι μαγευτικό, κάτι πολύ φωτεινό. Mm-hmm. Δεν αναφέρει πουθενά στις έξι, την αναφέρει έξι φορές μες στην, στην Ιλιάδα. Και αναφέρεται προσωπικά σε αυτήν στο πρώτο μέρος της Ιλιάδας, μη χαρακτηρίζοντάς της με επίθετα. Δεν τη δίνει πουθενά, δεν τη χαρακτηρίζει πουθενά το πρόσωπό της, την εμφάνισή της. Αφήνει στον αναγνώστη να το μαντέψει και να τη φανταστεί όπως θεωρεί αυτός την τέλεια γυναίκα. Θέλει να δώσει στον αναγνώστη να φτιάξει με το μυαλό του την τέλεια γυναίκα, την πιο όμορφη γυναίκα για τον καθέναν μας. Βέβαια για μένα δεν θα ήταν ποτέ μαύρη. Πέρα από αυτό, για την κακή παραγωγή που λέμε, mm-hmm. Είμαι πολύ περήφανος που ασχολούνται με την Ελλάδα και κάνουν μια παραγωγή έστω και κακή. Είναι πολύ καλό που ασχολούνται μαζί μας, έστω γίνεται μια τεράστια παραγωγή παρεμπιπτόντως. Έγινε μια πολύ μεγάλη παραγωγή από τις μεγαλύτερες, με τα μεγαλύτερα budget, με πολλούς ηθοποιούς διάσημους κτλ. Αυτό είναι πολύ καλό για μας. Όσο κακή και να είναι, όσο και λάθη και να έχει. Γιατί να σου πω κάτι, και για άλλους πολιτισμούς έχουν γίνει ταινίες, πάρε τον Ρωμαϊκό, πάρε τον, στην Ιαπωνία, πάρε την Αίγυπτο. Πουθενά δεν έγινε, σε όλες τις πολιτισμούς έχουν γίνει εκτρώματα και λάθη. Πιστεύω για τις δικές μας.

0: Αχιλλέας ή που φόρεσε ο Οδυσσέας ή... μην κολλάμε σε πράγματα μικρά, δική μου άποψη, έτσι. Τώρα το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφερθώ λίγο, επειδή αναφέρθηκες και επειδή είμαι αξιωματικός του στρατού, οι Patriots στην Κάρπαθο πήγαν πριν ένα μήνα για την κρίση που ξέσπασε στο Ιράν.
1: Και τι πρέπει να τους αποσύρεις, γιατί θα ήθελε οι Τούρκοι, γιατί πανηγυρίζουν? Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει καθόλου προς τα εκεί.
0: Εντάξει, ό,τι και να κάνουμε, οι Τούρκοι θα παραμείνουν.
1: Τώρα γίνεται και θέμα Κρήτης, μισό λεπτό. Λένε και από την Κρήτη πρέπει να φύγουν. Θα τα πάρει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι θέμα του. Είναι θέμα ασφαλείας. Το να είναι ένα οπλικό.
1: Ποιανού θέμα είναι, άμα δεν είναι του Πρωθυπουργού, ποιανού θέμα είναι?
0: Να σου πω λίγο.
1: Ναι.
0: Αν ένα τέτοιο οπλικό σύστημα στην Κάρπαθο πήγε προληπτικά για να προστατέψει από το Ιράν. Ένα τέτοιο οπλικό σύστημα είναι επικίνδυνο για, για εμάς. Δεν πρέπει να είναι τα όπλα μας εκεί πέρα, αυτά τα όπλα.
1: Για
0: εκεί
1: ποιο
0: πέρα.
1: Λόγο να μην είναι? Αυτό δεν είναι. Κάποιος που
0: γιατί,
1: ακούει τώρα.
0: Γιατί, ναι. Να σου πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μπορεί να χτυπηθεί ένα τέτοιο όπλο από τα βάθη, από την Άγκυρα. Με ένα
1: όχι, δεν κατάλαβες. Γιατί να αποσυρθεί, λέω. Μπορεί να παραμείνει γιατί εκεί, δεν έχει τελειώσει
0: γιατί,
1: ο πόλεμος.
0: Να σου πω λίγο. Γιατί δεν έχει τελειώσει. Συμφωνώ με αυτό που λες. Θα μπορούσε να καθίσει ένα και δύο και τρεις μήνες ακόμα. Έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά η γενική άποψη είναι ότι έχει. Έχει λίγο. Έχει ρεμίσει η κατάσταση. Τώρα βέβαια
1: η κατάσταση θα ρεμίσει όταν θα, επανέλθει, όταν θα επανέλθουν τα καύσιμα
0: ναι.
1: και ενέργεια στον πρώτερο έντιμο βίο πριν από τρεις μήνες. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν βλέπω να γίνει τέτοιο.
0: Όχι, όχι.
1: Άρα τότε θα μπορούσαν να παραμένουν εκεί πέρα μέχρι να γίνει.
0: Συμφωνώ.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Συμφωνώ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν από εκεί γιατί είναι κίνδυνος.
1: Κίνδυνος για ποιον? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κίνδυνος για εμάς. Ή για τους άλλους. Για ποιος είναι ο κίνδυνος, το λες? Ναι, το
0: καταλαβαίνω. Για τους άλλους εννοείς τους Τουρκούς, όταν λες τους άλλους.
1: Ποιο είναι, εμείς δεν φοβίζουμε κανέναν. Αμυντικό όπλο είναι.
0: Ναι, αμυντικό όπλο και να καλύπτουμε τα νότα μας από το Ιράν.
1: Ωραία.
0: Δεν καλύπτουμε.
1: Καλύπτουμε από όλους. Όχι, όχι, όχι. Είδες, έβαλες μία λέξη. Καλύπτουμε και από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν γύρουν θέμα και 12 χωρικά ύδατα και βλέπεις κυβέρνηση δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Άμα θες να πάνε εκεί.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Τα αεροδρόμια και οι βάσεις της Ελλάδος γιατί βρίσκονται βαθιά στην. Βρίσκονται στην Ταναγρά, βρίσκονται στη Σουδά και δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στο.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει δικά της τέτοια. 113 από τα ρηγά μάχης που είναι.
0: Ναι, δεν έχει Ραφάλ, δεν έχει 30 F-16. Έχει τα Φάντομ.
1: Φέρε Ραφάλ εδώ. Γιατί απαγορεύεται, πρέπει να ρωτήσω τον Τούρκο που θα πάνε τα τέτοια μου, τα πληροφορία μου.
0: Τα καλά σου τα όπλα τα έχει μακριά και προστατευμένα. Δεν χρειάζεται.
1: Γιατί δεν τα ξέρουν αυτοί γι' αυτό.
0: Εκτεθειμένα. Αυτοί τα ξέρουν όλα όπως και εμείς ξέρουμε τα όλα.
1: Ακριβώς. Τι κρυφτό είναι αυτό τώρα. Απλά διπλωματία. Επειδή είμαστε ένα κουρέλι και μισό, μια ακόμα φάπα είναι αυτή. Δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, εφόσον το αφήγημα ήταν ο πόλεμος, και τώρα άρων πας και τα μαζεύεις, γιατί σου έγινε θέμα η Τουρκία. Και εσύ υποχρεωτικά θα υπακούσεις.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά δεν πειράζει.
1: Έγινε.
0: Ας έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Ωραία, ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Αυτό που είπες, για τους δρόμους που μου είπες, αυτό το πράγμα, αυτή η αθλειότητα, όχι μόνο προς τον Εύσο, στους Έλληνες, αλλά. Προσβέρια, στα τούνελ που γίνονται, έχει εδώ 5 μήνες που γίνεται τα.
1: Ναι, και πάνω στα Γρεβενά, πηγαίνοντας για Γρεβενά. Ναι.
0: Αθλειότητα και πληρώνουμε και διόδια κανονικά.
1: Κανονικά αυτό και αυξημένα τώρα. Και αυξημένα.
0: Δηλαδή, προχθές ερχόμουν από το αεροδρόμιο για Κοζάνη και μας σταμάτησε. Είχε μείνει η Νταλίκα και μείναμε 45 λεπτά να κατέβει ένας άνθρωπος να βγάλει έναν κόνο να περάσουμε από δίπλα. Αυτό είναι αθλειότητα.
1: Καλό βράδυ. Έχεις δίκιο, να σε καλά. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Μαχάμα.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
3: Δεν συμφωνώ καθόλου με τον κύριο.
1: Δεν πειράζει.
3: Έχουν κατακλέψει οι Αμερικάνοι, έχουν κατακλέψει την ιστορία μας και έχουν θησαυρίσει στο Hollywood.
1: Ναι.
3: Δεν συμφωνώ.
1: Και την πρημοδοτούμε, πληρώνουμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στην ταινία, έτσι. Φράγκο δεν πήρε ο Καποδίστριας.
3: Ήρθε ο Μπρατ Πιτ προχθές. Ποιος οικονόμησε από τον Μπρατ Πιτ, Πασχάλη? Το ξενοδοχείο και το νησί.
1: Καλά, εκεί. Μπράβο.
3: Είχαμε τίποτα όφελος?
1: Όχι, όχι. Ούτε πρόκειται να έχεις.
3: Την τρία όταν τη γύρισε ο Μπρατ Πιτ. Η παραπίεση. Δηλαδή, δεν συμφωνώ καθόλου. Πάρτε τα, ωραία, αλλά όχι τέτοια παραπίεση. Έλος πια.
1: Δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
3: Και τα κάνουν στα μέτρα τους.

0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δυστυχώς. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Κύριε Πασχάλη, Δημήτρης.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, την Κατερίνη.

ή υπονοεί ότι στο μέλλον θα μας έχουν κατακτήσει στην Ελλάδα οι Αφρικανοί, ή μάλλον μια και δουλεύουν όλοι στην Ελλάδα μαύρα πλέον, επειδή δεν έχουν να βγάλουν το ψωμί τους, μάλλον μαυρίσαμε κι εμείς οι ίδιοι. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι. Και συλληπιτήρια και για τη μνήμη των ποντιών σήμερα, 363.000 ποντιοι που χαθήκανε από το Κεμάλα Ατατούρκ, και κάποιος δήμαρχος εδώ.

στο Αιγαίο και ίσως και λιγότερα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι νωρίς ή κατά πόσο είναι αργά πλέον. Έτσι. Πρέπει κανονικά σε όλες τις χώρες. Οι χώρες οι οποίες βάλετε από, όπως και το Ιράν αυτή τη στιγμή, όπου οι Εβραίοι μαζί με τους Αμερικάνους θέλουν να τους πάρουν τα πετρέλαια. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί? Προστατεύουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Στην Ελλάδα τι γίνεται? Μαλώνουν στη Βουλή, ξεκατηνιάζονται για να μην θυμάται ο κόσμος τίποτα από αυτά που συμβαίνουν, τα σοβαρά προβλήματα. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και δεν είναι το να είσαι κάποιος ανίκανος, λέω εντάξει δεν είναι ικανός κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι είναι και επικίνδυνος. Και δεν κάνουν αυτά τα πράγματα που κάνουν στην άμυνα αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να έχουν αλλάξει τα πράγματα εδώ και χρόνια. Η Τουρκία πλέον έχει πολλαπλάσια δύναμη από εμάς. Αλλά με τα σωματίσματα που κάνουμε εμείς δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Είμαστε και μικρή χώρα, εντάξει και τα λοιπά, δεν είμαστε και πολύ μοχαρείς. Ούτε οι άλλοι είναι πολύ μοχαρείς όμως.

0: παραδόθηκες. Ένα μνημόνιο, δύο, τρεις και το ταμτηριτή. Το λουρί της μάνας θα έλεγα, αλλά δεν το λέω. Λοιπόν, κομψό διαφημιστικό μπαμπούμ και επιστρέφουμε σε γραμμές.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: 105,1 Goal FM.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
9: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο ιστορικά κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο τσακατά-πακατά. Έτσι, για πάμε να δούμε τι θα μας πούνε τώρα εδώ οι φίλοι ακροατές. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Πασχάλη, με όλη την παοξίδικη συμπάθεια που σου έχω.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, θα ήταν καλύτερο νομίζω να μην μπερδεύουμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει και κάποια έτσι μεγάλη γνώση. Δηλαδή μπερδεύουμε τώρα θέματα ΑΟΣ, φυσικό αέριο, ξέρω εγώ αυτά για να μιλήσουμε και να πούμε γνώμη, πρέπει να υπάρχει κάποια γνώση έτσι. Επίσης είπες για σοβαντίσματα ας πούμε, είπες για διαφορές δυνάμεων με την Τουρκία, πού προκύπτουν αυτά ας πούμε, ποια είναι τα σοβαντίσματα?
0: Ποια είναι τα σοβαντίσματα? Νομίζω επειδή ακούγεσαι έξυπνος, φαντάζομαι ότι θα το καταλάβαινες ότι υπάρχουν σοβαντίσματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορείς να αντιπαρατεθείς απέναντι στους Τουρκούς. Σε τι?
11: Απέναντι στους Τουρκούς.
0: Ναι, σε τι?
11: Προφανώς.
0: Προφανώς σε τι, ναι, δεν απαντάς όμως. Το προφανώς ναι, μια και έχεις γνώσεις. Εγώ δεν έχω, πες ότι δεν έχω.
11: Δεν είπα εγώ ότι έχω γνώση.
0: Ναι,
11: έτσι.
0: Ναι, είπες όμως ότι δεν έχω εγώ γνώση. Αλλά δεν ξέρεις αν έχω γνώση. Όχι, απλά σε ρωτάω. Πες μου από αυτό που ξέρεις εσύ. Ωραία.
11: Ναι,
0: εγώ δεν ξέρω. Πες μου όμως εσύ που εγώ σου είπα σοβαντίσματα, καλλιτεχνικά στο είπα, γιατί εγώ δεν θέλω να εκθέσω ούτε τη χώρα μου. Η χώρα μου εκτίθεται από την πολιτική της εξουσία, όχι από μένα.
11: Εντάξει, η χώρα εκτίθεται χρόνια και τέλος πάντων.
0: Α, χρόνια, αλλά τώρα
11: κάτι.
0: Σε πείραξη που σου είπα εγώ τα σοβαντίσματα. Πάμε τώρα στο ζουμί.
11: Ποια είναι να μάθω και εγώ τα
0: σοβαντίσματα. Όχι, πες μου εσύ που λες ότι μπορείς να την παρατεθείς απέναντί τους. Σε ακούω. Σε τι?
11: Στο τι.

0: Με εισήγηση πιανού.
1: Κανενός.
0: Κανενός.
1: Εκτελεστικό όργανο είναι και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί τοποθετείτε.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, σου λέω με όλη την αγάπη την Παοξίδη.
1: Εσύ άσε τις αγάπες κατά μέρος. Όταν δεν έχεις αντίλογο, μη μου λες τώρα τις συμπάθειες και αγάπες. Μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Πιστεύεις ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ μπορεί να πάρει απόφαση μόνος του?
0: Για τα στρατιωτικά θέματα.
1: Για αυτά εδώ ακριβώς, ναι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Προφανώς λες εσύ. Εντάξει, okay.
0: Γιατί αν δεν μπορούσε να πάρουν. Αν δεν μπορούσε, θα μιλούσαμε τουρκικά.
1: Θα μιλούσε τουρκικά. Σιγά. Άστο τώρα. Αν θα μιλούσε τουρκικά ή γερμανικά, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τώρα στην προκειμένη φάση, δηλαδή, ταχταρίστηκε ο άλλος που άκουσε τους Τούρκους να πάρετε τα όπλα σας από εκεί, για να μην έχουμε άλλα θέματα, και εμείς τρέξαμε να τα πάρουμε γιατί δεν κινδυνεύουμε πλέον από το Ιράν, ενώ πριν δύο μήνες κινδυνεύαμε. Ενώ τώρα που δεν έχει λήξει ο πόλεμος, δεν κινδυνεύουμε.
0: Συγγνώμη, κινδυνεύουμε από τους Ιρανούς.
1: Όχι από τους γειτονές.
0: Δεν μου λες το βαλιστικό πύραυλο, όταν τον αντιβαλιστικό πύραυλο.
1: Α, το βαλιστικό πύραυλο, ο Ιραν. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα συζήτησης. Έχεις πρόβλημα με τους Τούρκους, εσύ δεν έχεις. Εξοπλίζεσαι λόγω των Τούρκων ή λόγω των Ιρανών?
0: Στην Κάρπαθο οι Πάτριοτ είναι για να αντιμετωπίσουν τους βαλιστικούς της Τουρκίας?
1: Όχι, των Ιρανών.
0: Των Ιρανών.
1: Έχεις δεχτεί καμία επίθεση από τους Ιρανούς? Ποτέ.
0: Έτσι κρίνανε
1: για να πάνε και οι Πάτριοτ.
0: Για την Τουρκία μιλάς ή για το Ιράν μιλάς?
1: Ναι ρε παιδί μου, για να πάνε στην Κάρπαθο ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Για σένα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ έκρινε ότι πρέπει να πάνε οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο για να αντιμετωπίσουν σε τυχόν χτύπημα από βαλιστικό πύραυλο.
0: Γιατί είσαι μέσα σε μία συμμαχία και γιατί.
1: Δεν το εξετάζω εγώ αυτό. Εγώ δεν το εξετάζω. Εγώ συμφωνώ που το πήγανε. Διαφωνώ στο ότι το παίρνουν. Διαφωνώ ότι τους αποσύρουν γιατί το θέλει η διπλωματική Τουρκία. Αυτό.
0: Εσύ λες δηλαδή ότι οι Πάτριοτ εκεί κάνουν κακό στην Τουρκία. Ενώ άμα τους
1: πάρει. Εγώ αυτό. Τόση ώρα που μιλάμε, αυτό κατάλαβες. Τι να σε πω τώρα, λυπάμαι.
0: Τι θες να μας πεις?
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις, δεν σε κάνω εγώ. Τώρα να σου ξαναγήσω ξανά. Οι Πάτριοτ πήγαν εκεί. Άκουσε με λίγο, ρε άνθρωπε μου. Οι Πάτριοτ πήγαν εκεί.
0: Με εντολή και συνεργασία της συμμαχίας.
1: Προηγουμένως είπες μόνο ο ΓΕΘΑ. Τώρα αρχίσαμε. Άκουσε λίγο τώρα. Είδες πως αρχίζεις και παραμετροποιείς κάποια πράγματα. Αρχίζεις και λες ότι δεν είναι υπεύθυνος ο αρχηγός ΓΕΘΑ, αλλά είναι η συμμαχία.

0: στην Κάρπαθο.
1: Λες εσύ.
0: Όχι,
1: καλά, ανακοίνωση. Καλά, θα το δούμε άμα, αν θα πάνε τα μοιράζ στην Κάρπαθο. Δύο μοιράζ.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε από πού θα σηκωθούν τα δύο μοιράζ, από την Κάρπαθο.
0: Αφού.
1: Εντάξει,
0: okay. Ναι, από την Κάρπαθο θα σηκωθούν.
1: Έγινε, εντάξει. Οκ, okay, εντάξει, έχουμε διαφορετική προσέγγιση στο θέμα.
0: Εφόσον δεν θέλεις αγάπη, με ουδετερότητα να σου πω κάτι, ότι δεν είναι καλό γιατί συμπαθούμε ή αντιπαθούμε μια κυβέρνηση ή έναν πρωθυπουργό, που εν πάση περιπτώσει δεν έχω κανένα ζόρι με κανένα πρωθυπουργό ούτε καμιά κυβέρνηση.
1: Εγώ είμαι των γεγονότων, φίλε, δεν
0: να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν όμως.
1: Για σένα δεν ισχύουν.
0: Ναι, καλά, φυσικά,
1: για άλλους μπορεί να ισχύουν, έτσι. Με ουδετερότητα, δεν είπες.
0: Για άλλους ισχύουν. Ισχύουν. Για άλλους δεν ισχύουν.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όμως ότι να λέμε πράγματα που ισχύουν.
1: Ναι. Τι δεν ισχύει. Τι δεν ισχύει από αυτά που συζητάμε τόση ώρα.
0: Το ότι οι Patriot, παράδειγμα,
1: ναι,
0: είναι για να αντιμετωπίσουν τουρκικούς βαλιστικούς πυράβλους.
1: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω λόγω του εθνικού σου φρονήματος ότι δεν θες να δεχθείς την ήττα.
0: Τι θα πει εθνικό φρόνημα.
1: Εθνικό φρόνημα είναι ότι παίρνω, αποσύρω τα αμυντικά μου όπλα. Γιατί το ζήτησε η Τουρκία και όχι το ΝΑΤΟ.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχει λήξει ο πόλεμος. Δεν έχουμε ψυγεία σειρμάτου. Δεν έχει λήξει ο πόλεμος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Και κλείσε με αυτό για να προλάβουμε.
0: Οι Patriot που ήταν στην Κάρπαθο.
1: Ορίστε.
0: Την Τουρκία την ενοχλούν οι Patriot που ήταν στην Κάρπαθο.
1: Μπορείς να διαβάσεις. Φαντάζομαι να γνωρίζεις ξένες γλώσσες. Μπορείς να μπει σε διάφορα site που γράφουν για τη διπλωματική νίκη της Τουρκίας ενάντια της Ελλάδος για την Κάρπαθο. Και τώρα λέει σειρά έχει Κρήτη. Οι ίδιοι Τούρκοι τα λένε αυτά. Και θα δεις πώς θα γίνει.
0: Σε αυτή την ερώτηση μπορείς να μου απαντήσεις.
1: Σε ποια είναι η ερώτηση, τι δεν σε έχω απαντήσει.
0: Ότι την Τουρκία την ενοχλούν οι Patriot που
1: γιατί
0: είναι.
1: Γιατί ζητάει τότε να φύγουν οι Patriot από εκεί, γιατί ζήτησε να φύγουν.
0: Γιατί η Τουρκία δεν θέλει σε κανένα νησί,
1: ναι,
0: να υπάρχει στρατικοποίηση.
1: Και τότε ποια είναι, αφού δεν μόνο σου την απάντηση, τι με ρωτά τότε. Επειδή δεν θέλει αυτή. Επειδή δεν θέλει αυτή, εγώ να κάνω αυτό που θέλουν αυτοί. Αυτό λες.
0: Περίμενε, βρε αγόρι μου.
1: Δεν περιμένω, αλλά όλα δικαιολογία είσαι.
0: Δεν θέλει ούτε στη Λίμνο, ούτε στην Κο.
1: Ωραία, τα παίρνεις.
0: Ούτε στη Μυτιλίνη.
1: Μπράβο, τα παίρνεις από εκεί, τα παίρνεις. Τι μιλάς τότε.
0: Όχι.
1: Όχι, ναι, καλά.
0: Ποιος θα πει.
1: Καλά.
0: Δηλαδή το να αλλάζω τα οπλικά μου συστήματα και να πηγαίνω αεροπλάνα και να παίρνω πύραυλο και να πηγαίνω τάξη και να παίρνω.
1: Ωραία, τότε θα καταργήσουμε εμείς τους πυράβλους, θα κουράζουμε αεροπλάνα. Αυτό λες.
0: Τι σχέση είχα εγώ.
1: Αυτό λες τώρα τόση ώρα. Παίρνω δηλαδή τους Patriot, τα βάζω τα μοιράζ να κάνουν τι. Να αντιμετωπίσουν το βαλιστικό πυράβλο.
0: Όχι το.
1: Τι είναι αυτό το ανέκδοτο τώρα που με λες. Και είσαι και άνθρωπος που γνωρίζει ανέκδοτο και πέντε πράγματα. Έχεις μια φιλοσοφία.
0: Το ανέκδοτο που σου λέω είναι για να ενοχλούνται οι Τούρκοι σημαίνει ότι. Είναι
1: δεν ενοχλούνται οι Τούρκοι από την φυγή. Στην τοποθέτηση ήταν η γκρίνια τους, να το πούμε έτσι. Η μύρλα τους. Γιατί τοποθετήθηκαν.
0: Για τη στάθμευση των μοιράζ που θα είναι εκεί, δεν ενοχλούνται.
1: Δεν ξέρω αν θα σταθμεύουν εκεί. Εγώ στο είπα, άφησε ένα παραθυράκι ανοιχτό, γιατί εγώ δεν το βλέπω να κάθομαι.
0: Για τη Λίμνο δεν ενοχλούνται. Για τη Λίμνο δεν ενοχλούνται.
1: Η Λίμνος είναι άλλο θέμα. Ενοχλούνται. Για όλο το Αιγαίο. Εξάλλου το είπε και ο παπάς Μητσοτάκης. Ο παπάς Μητσοτάκης το είπε, να το θυμάσαι. Θα μοιραστεί η φαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Και θα πάμε, λέει, στη Χάγη για να μας ορίσει τον χάρτη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
2: Όπως είχε πει και για τη Μακεδονία ο παπάς.
1: Μπράβο, δεν θες να το δεχθείς όμως. Όχι εσύ.
2: Πασκάλη, να κάνω μια.
1: Ναι. Όχι εσύ, ο κόσμος. Του λες του τι γίνεται.
2: Κατάλαβα.
1: Και σου λέει
2: αυτό που πιστεύει. Οι Μπαρντάφοι θα την κάνανε Μακεδονία αυτή και τα Βουλγάρικα θα κάνανε μακεδονική γλώσσα. Πάση περιπτώσει. Ρε Πασκάλη, να ρωτήσω κάτι. Τώρα, έχουμε κάνει πόλεμο με το Ιράν εμείς. Γιατί, εντάξει, ο προηγούμενος κύριος δεν ξέρω τι δουλειά έκανε. Ο άλλος άνθρωπος είπε ότι είναι στρατιωτικός.
1: Ναι.
2: Έχουμε κάνει πόλεμο με το Ιράν εμείς εκεί και λέω ότι τα πήγαμε αυτά για το Ιράν. Το Ιράν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μας.
1: Ναι,
2: έχουμε κάνει πόλεμο.
1: Υποτίθεται ότι όταν είχε χτυπηθεί η Τουρκία ή το ακροτήρι. Η Βρετανική βάση στο ακροτήρι. Ναι. Οι Βρετανοί σκέψου που έχουν ένομα συμφέροντα εκεί πέρα κάτω δεν έχουν εμπλεχτεί στον πόλεμο. Λοιπόν, εμείς όμως θα εμπλεκόμασταν στον πόλεμο γιατί και βάλαμε στην Κάρπαθο.
2: Έχουμε πόλεμο, λέει, με το Ιράν.
1: Με το νου μας, δηλαδή, να δικαιολογήσουμε τώρα.
2: Με το νου μας, ναι. Και στέλνουμε τα όπλα, λέει, εδώ, στέλνουμε εκεί. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Στείλαμε και στην Ουκρανία όπλα.
1: Παντού, όλα τα παλιά για να έρθουν τα καινούργια. Αλλά δεν μας είπανε το λογαριασμό στα καινούργια. Γιατί δεν τα πληρώσουμε. Αυτοί, εμείς θα τα πληρώσουμε.
2: Εγώ θέλω να σου αναφέρω κάτι επειδή είσαι παλιός, αν το θυμάσαι, μόνο και μόνο γι' αυτό πήρα, όχι για τον ΠΑΟΚ που σου πήρα τις προάλλες και με αποπήρες. Λίγο, εν πάση περιπτώσει, δεν μ' άκουσες, δεν μ' άφησες να το τελειώσω βασικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο τώρα πάμε άλλο. Θέλω να σου θυμίσω.
1: Μία φορά. Έχει τόσο πολύ. Τελειώσε.
2: Όχι, όχι. Θέλω μία φορά να σου θυμίσω όταν ένα τουρκικό αεροπλάνο έπεσε στο Αιγαίο στη δικιά μας τη μεριά και πήγε το λιμενικό να σώσει τον πιλότο.
1: Και
2: να
1: τον έδειξαν.
2: Τον πιλότο.
1: Και τους έδειξαν.
2: Όχι τον έδειξαν.

0: Όχι, όχι, φίλε, τους έβγαλε το πιστόλι. Αυτό έχει 20 χρόνια που έγινε, το θυμάμαι. Mm-hmm. Τους έβγαλε το πιστόλι και τους έλεγε: φύγετε, θα έρθουν οι δικοί μου να με πάρουν.
1: Ναι, αυτό τους έδειξαν.
0: Έβγαλε το πιστόλι. Στο Αντένα θυμάμαι το βλέπα. Και θέλω να σου δείξω για το στρατιωτικό που πήρε προηγουμένως. Τι διαφορά έχουν οι Τούρκοι στρατιωτικοί με εμάς. Θυμάσαι τι το έκανε το παλικάρι στην Κύπρο. Μπορούσε να το χτυπήσει στο πόδι, μπορεί να το χτυπήσει στο χέρι.
1: Τον σκότωσε.
0: Ή το χτύπησε στο λαιμό, το λαιμό, φίλε, και τον σκότωσε. Γιατί αυτόν τον στρατιωτικό, τον προηγούμενο που πήρε τηλέφωνο, επί Αγίου Γεωργίου Παπαδόπουλου, δεν θα τον είχαν ούτε γόπες να μαζεύει.
1: Εντάξει, ρε, έλα τώρα. Καλό βράδυ, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Να προλάβω τους υπόλοιπους. Κλείσε. Είπαμε, εντάξει, είστε έτοιμοι να κάνετε πόλεμο χωρίς λόγο, ρε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Γιάννης από Γλυφάδα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι έλεγε στον προπροηγούμενο και δεν το καταλάβαινε για την Κάρπαθο. Η Κάρπαθος, αν θέλει να ξέρει ο κύριος, ένα πολιτικό αεροδρόμιο, στο οποίο ακόμη και σε 130 να σταθμεύσει, σταθμεύει και φεύγει κατευθείαν. Το κατάλαβες?
1: Εγώ δεν ξέρω. Εσύ τα λες για να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Εμένα τα λες. Εγώ δεν ξέρω, υποτίθεται.
2: Δεν μπορεί ένα μοίρας να σταθμεύσει στην Κάρπαθο.
1: Πες του τα, να τα καταλάβει. Και δύο, δεν είναι ένα. Δύο θέλει, λέει κιόλας. Αντιστάθμισμα επικοινωνιακό, γιατί τρώνε την διπλωματική ήττα από τους Τούρκους. Αυτό είναι. Και σου λέει θα βάλω δύο μοιράζ. Βάλε δύο F-16. Βάλε και ένα Viper που έχει και καινούργια.
2: Τα Κυλίμνος είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο. Για... γιατί σου είπα για τη Λίμνο μετά.
1: Ναι.
2: Η Λίμνος είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο και όντως γίνονται ρέντινες εκεί. Γιατί ίσως αφήσε να τα ξέρω, γιατί και εγώ είμαι από μέσα.
1: Εντάξει.
2: Στην κατάσταση αυτή.
1: Δεκτών.
2: Λοιπόν, η Κάρπαθος όμως ήταν μεγάλο λάθος. Εκεί.
1: Φυσικά ήταν μεγάλο λάθος. Βέβαια. Γι' αυτό πανηγυρίζουν και αυτοί.
2: Είναι άλλο
1: έτσι.
2: Ένα αυτό γκολ. Ήταν ένα άλλο αυτό γκολ. Όπως το αυτό γκολ που κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι και κάνει και αυτό γκολ.
1: Αλλά εκεί έχουμε ειδικότητα, να ξέρει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Για τον ΠΑΟΚ. Να σε καλά.
1: Ναι, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Κάπου πήγατε να το προσεγγίσετε, αλλά μετά το αφήσετε το θέμα. Βέβαια, εγώ είμαι οδηγός, όπως είχατε αναφέρει κάποια στιγμή, και προφανώς τους οδηγούς δεν επιτρέπονται να έχουν να παρακολουθούν τα πράγματα και να σχηματίζουν μία γνώμη, να σχηματίζουν μία άποψη, χωρίς να είναι καθόλου δυτική. Ωστόσο, όμως, τολμώ, παίρνω το θάρρος, πέρα από το σχόλιο αυτό.
1: Λες περισσότερα πράγματα από ό,τι θα πρέπει να πεις, ρε Ζωή. Τι είναι αυτά που λες, ποιος είπα, απαγόρευσε η Ζωή τώρα.
3: Μα σε ενοχλεί? Όχι, απλά κάποια στιγμή.
1: Τι κάποια στιγμή?
3: Είπατε ότι είμαι οδηγός και ίσως σαν οδηγός δεν πρέπει να τοποθετούμε σε άλλα.
1: Σε ποια θέματα δηλαδή, με ένα συγκεκριμένα, μιλάς αόριστα και καταρχήν τώρα, να σου πω κάτι εδώ, με αφήνεις μορφή σε μένα.
3: Παρακαλώ.
1: Εγώ δεν σου έχω απαγορεύσει ποτέ και σου πω ότι είσαι οδηγός και δεν πρέπει να μιλάς. Απλά λες τώρα για να πεις.
3: Απλά σε εξειδικευμένα θέματα, ίσως θεωρείτε ότι δεν μπορούν οι
1: οδηγοί. Τέλος πάντων, άσε τις θεωρίες και πες αυτό που θες, γιατί πρέπει να κλείσω.
3: Λοιπόν. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Κάπου είπα, πήγατε να το προσεγγίσετε το θέμα και το αφήσατε. Όταν. Πώς ξεκινήσαν οι Patriot και πήγανε στην Κάρπαθο? Όταν έγινε, έπεσε αυτός ο πύραυλος σε εγκλέζικες βάσεις στην Κύπρο, από φόβο λοιπόν ότι μπορεί να έγινε η επίθεση της Κύπρου, ηρεμήσαμε όλοι μας όταν καταλάβαμε ότι ήταν αγγλικές οι βάσεις, οι οποίες αποκλειστικά ανήκουν στην Αγγλία. Το κομμάτι εκείνο της Κύπρου δεν είναι ελληνικό, είναι έδαφος αγγλικό. Σωστό. Σωστά. Μέχρι εδώ. Άρα,
1: αυτά έχουν υποθεί τότε.
3: Άρα, τώρα, ναι, ξέρω, πρέπει να υπογραμμιστούν τώρα.
1: Τι να υπογραμμιστούν?
3: Από το φόβο λοιπόν των Ιουδαίων.
1: Οι Ιουδαίοι τώρα ξέρουν να το πήραν.
3: Ναι. Αφήστε που όλοι μας αναστατωθήκαμε, αγχωθήκαμε όταν δόθηκε αυτή η εντολή να πάνε Patriot. Φοβούμουν ότι γιατί κινδυνεύει να γίνει πόλεμος σε βάρος της Ελλάδας από το Ιράν. Φυσικά όχι. Γιατί στόχος του Ιράν είναι βάσεις στρατιωτικές της Αμερικής και ίσως και της Αγγλίας, γιατί αυτοί είναι που δημιουργήσαν τα δεινά στην ανθρωπότητα και δεν υπάρχει περίπτωση να το αμφισβητήσει κανείς. Πήγανε προσωρινά και θα έπρεπε να φύγουν.
1: Θα έπρεπε, ποιος το κρίνει?
3: Τότε αντιδράσαμε όλοι μας γιατί πήγανε και θέλαμε να αναλυθεί το θέμα.
1: Για ποιο, όσο λόγο, δεν πήγανε, αναλύθηκε... για ποιο λόγο πήγανε?
3: Για τον φόβο των Ιουδαίων.
1: Μπράβο.
3: Τον
1: σήμερα έχουν εκλείψει αυτοί οι φόβοι. Έχουν εκλείψει αυτοί
3: γιατί
1: οι φόβοι.
3: Γνωρίζομαι πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν αυτοί οι η επίθεση, ας υποθέσουμε, η επίθεση δεν είχε καμία σχέση με την Κύπρο. Ωστόσο όμως, επειδή οι συμμαχίες αυτές και οι συμφωνίες που έχουν γίνει Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα, θεωρήθηκε για λόγους στρατιωτικούς που αυτοί γνωρίζουν, που δεν τους γνωρίζουμε εμείς και δεν θα πρέπει να τους γνωρίζουμε φυσικά, αλλά όλοι αναστατωθήκαμε και θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να πάνε εκεί, γιατί δεν απειλούμαστε εμείς. Εμέσως πριν, σαφώς, με την κίνησή μας αυτή, θεωρήθηκε από την κοινή γνώμη, προσέξτε, είναι πολύ σημαντική η κοινή γνώμη που όλοι την περιφρονούν, ότι τι, θα ξεκινήσουμε κι εμείς να κάνουμε πόλεμο, να έρθουμε αντιμέτωποι με το Ιράν. Ήρθε ένα δρόν και έρχομαι λοιπόν. Ναι. Και είναι
1: κλείσε με αυτό, Ζωή, κλείσε με αυτό γιατί δεν προλαβαίνω.
3: Λεπτάκι, δώστε μου λίγο.
1: Κλείσε με αυτό, δεν προλαβαίνω. Κλείσε με αυτό.
3: Τη γείτονα χώρα. Εάν αυτό το δρόν, το οποίο είναι κατασκευή και το οποίο δεν αναλύθηκε, δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε, ενώ υπάρχει το Predator, υπάρχουν τα πάντα, δορυφορικές παρακολουθήσεις, δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε αυτό το δρόν ουκρανικής κατασκευής εκεί που βρέθηκε και πώς τυχαία το βρήκανε οι ταπεινοί, οι αλλοίς. Εάν φαντάζεστε αυτό να είχε υπογραφή τουρκικής καταγωγής, φαντάζεστε σε πόσο δύσκολη θέση θα ερχόμασταν.
1: Ωραία.
3: Όμως πέρασε έτσι, τα ψηλά δράματα.
1: Ζωή, σε ευχαριστώ. Ζωή, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Από ένα λεπτό, γιατί πρέπει να έχουμε και θέματα έχουμε. Ορίστε. Ναι. To the next. Παρακαλώ.
4: Πασχαλή.
1: Έλα. Έλα. Δεν ακούει. Πάρε μιλιτσακάκι. Πάρε μιλιτσακάκι. Να τελειώνουμε. Καλησπέρα στον Μαρσέλο. Καλησπέρα στον Γιώργη, στον Κυριάκο από την Νίρεμβέργη. Στον Τζόρς, ο οποίος λέει 120.000 συνταξιούχοι Χηρίας ζητάει στο να επιστρεφούν αναδρομικά 800 έως 3.300 ευρώ από λάθος του ΕΦΚΑ, σε περίπτωση που δεν επιστραφούν θα κρατιούνται αυτόματα. Μπράβο, σε καλό δρόμο. Οι αυτοματοποιήσεις του δημοσίου είναι σε καλό δρόμο. Θα πάνε να πάρουν λεφτά από τον κόσμο. Χηρίας κιόλας. Πάω κάτι γέλια. Η επέκταση του μετρό μέχρι Καλαμαριά ήταν να τελειώσει Νοέμβριο. Μετά πήγε Γενάρη, Μάρτιο, Απρίλιο. Σήμερα είπαν θα τελειώσει τον Ιούλιο. Τα 28 εκατομμύρια ευρώ έγκαιρης παράδοση του έργου που δόθηκαν από το κράτος, η εταιρεία δεν θα τα επιστρέφει. Θυμάμαι όταν δούλευα στην ΟΑΣ, συγκεκριμένη εταιρεία άργησε να παραδώσει τα λεωφορεία 2 μήνες, και 25 εκατομμύρια ευρώ ήταν η ρήτρα που μοιράστηκε σε όλους τους εργαζόμενους. Εδώ και 11 χρόνια καταργήθηκε. Και οι εταιρείες κρατάνε τα λεφτά ακόμα και όταν αργούν να παραδώσουν το έργο. Άστα αυτό. Και ο Άγιος Παΐσιος δεν χρηματοδοτήθηκε και πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από τον Μαρινάκη. Καλά, εδώ πέρα όμως τα 6,5 εκατομμύρια ήξερα να μας κάνουν άλλη δουλειά. Βεζίνη 2.142, αύριο 2.150 στην Χαλκίδα, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλά. 2.150 έχει και στη Δράμα. Βλέπω οι φωτογραφίες έρχονται. Τουκ, τουκ, τουκ. Καλησπέρα. Αν μας πειράζει ότι κάποιος δήμαρχος ήθελε να δώσει το όνομα του Κεμάλ Σοντός στην πόλη μας, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να μας πειράζει η δήλωση του δίθεν Έλληνα Πρωθυπουργού για την παρακαταθήκη που άφησαν ως σφαγέας των ποντίων και ο παλιός δήθεν Έλληνας κυβερνήτης που τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης. Ρεσά, δεν ντρέπονται όλοι οι υποστηρικτές των προδοτών, λέει ο εκπαιδευτικός μας ο κύριος Νίκος. Έχουμε Νίκο Μελιτσακάκη, επιτέλους. Νίκ Μελ, κυρίες και κύριοι, Νίκος Μελιτσακάκης.
5: Καλά είπε ο φίλος Πασχάλη.
1: Ναι.
5: Καλά είπε.
1: Καλά είπε.
5: Καταρχήν της γυναίκας μου, παππούς και γιαγιά, ήρθαν να επιστραψούν τα. Από εκεί ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
5: Για αυτούς που βλέπαν τις Τούρκες σειρές, για αυτούς που λένε οι αδέρφια μας οι Τούρκοι, πολιτικοί το έχουν πει, κόσμος το έχει πει, ναι. Τηλεφαία 40% είχαν τα Τούρκα σειρέλ. Ξεχνάει ο ένας, πολύ εύκολα.
1: Δίθεν
5: είναι. Και το αστείο είναι που λένε αρκετοί θα πάρουμε την πόλη. Εδώ από τη Λάρισα και κάτω δεν ξέρουν που είναι η Αλεξανδρούπολη. Από τη Λάρισα και κάτω, αν δεν γινόταν το τείχος εκείνο που κάνανε για τους λατρομετανάστες, δεν θα ξέρανε που είναι η Αλεξανδρούπολη. Εκεί το μάθανε, στην τηλεόραση την είδα προσφορά. Και συζητάμε τώρα, τι είναι ο Έλληνας, ποιος Έλληνας ρε. Και ασχολούμαστε τώρα με τα Patriot που τα βάλανε, τα είχαν πάει για τους Αμερικάνους. Γιατί είχαν πάει για μας. Για τις βάσεις των Αμερικάνων, ξεκάθαρα, Αλεξανδρούπολη και κάτω.
1: Τον Βρετανών ήταν, ρε, τον Βρετανών.
5: Ναι, για τον Βρετανών, για τις βάσεις.
1: Ακροτήρι.
5: Όχι για μας.
1: Εμείς τι είμαστε.
5: Εμείς είμαστε, άστο. Οι άλλοι, και το έχουμε ξαναπεί, οι άλλοι έχουν κάνει τους χάρτες τώρα, είναι έτοιμοι, όταν βγουν οι άλλοι από τη φυλακή και δουν και τους χάρτες έτοιμους. Ετοιμαστείτε τότε για τις γιορτές. Εκείνοι μόλις δούνε και το χάρτη έτοιμο, το μισό Αιγαίο δικό τους, ξέρεις τι είναι εκείνη μέσα, γυαλίζουν το μάτι τώρα. Άμα φύγει ο Ερντογάν.
1: Εδώ έτσι πως είναι η κατάσταση, ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί το νόμο του ισχυρού. Το βλέπει στον Τραμπ. Το βλέπει με τους Εβραίους. Αν δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε, δεν σε φταίει κανένας. Εδώ έχουμε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Και βλέπουμε και την χώρα μας, η οποία δείχνει να ολισθαίνει κάθε φορά. Άλλος τώρα μπορεί να έχει κάποιο υψηλό εθνικό φρόνημα ενδεχομένως, να αγαπάει πολύ, ξέρω εγώ, το στρατό, ξέρω, είσαι για 100 ευρώ, έτσι. Γιατί όλοι αυτοί κάναν τους επαναστάτες στα μνημόνια και μόλις ο Καλούτσικος ο Καμένος, έτσι, το fast food των Αμερικάνων στην Ελλάδα, τους έδωσε το κατοστάρικο πίσω, να πούμε, εξαφανιστήκανε. Φύγανε και οι πατροτομάχοι, φύγανε και οι κολοκοτρώνητες, φύγανε όλα, να πούμε. Αυτό το πράγμα περνάει στον κόσμο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά κάνει χασπί. Σου λέει τώρα τι ασχοληθώ εγώ τώρα.
5: Μα τόσο πολύ δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει.
5: Δεν μπορώ να καταλάβουν ότι άλλο θέλει, το επάγγελμά του είναι να είναι βουλευτής και δεν τον νοιάζει ποιο κόμμα θα είναι.
1: Όχι.
5: Δεν τον καταλαβαίνει.
1: Όχι, δεν τον νοιάζει. Όχι. Δεν τον νοιάζει. Ναι. Αυτό κοιτάζει να πάει να ψηφίσει για να ικανοποιήσει τα προσωπικά του, πιστεύει μη τυχόν. Και πάρει τη θέση του βουλευτή, άλλο και είναι και κομμουνιστή. Παράδειγμα.
5: Εδώ κομμουνιστέ συνεργάστηκαν με μια δημοκρατία. Δηλαδή, άμα το έλεγε αυτό πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια μάλλον, θα ήταν το αστείο τη ημέρα, έτσι. Και όμως το είδαμε και αυτό στην Ελλάδα. Θέλω το επάγγελμά του εκεί. Ο Άδωνη σήμερα έκανε, ο Σπύρος έκανε σήμερα δήλωση για την ημέρα 19 Μαΐου.
1: Κάτι θα έκανε, δεν μπορεί.
5: Όχι, γιατί μετά την Eurovision έκανε δήλωση. Είναι η πιο χαρούμενη μέρα τη ζωή του που το Ισραήλ βγήκε δεύτερο. Μήπως είναι υπουργός στο Ισραήλ και δεν το ξέρουμε.
1: Προσκυνημένος είναι, φίλε. Γιατί άμα δεν τα πει αυτά, θα φύγει από κυβέρνηση.
5: Η πρώτη δήλωση. Ανάρτηση κατευθείαν.
1: Βέβαια.
5: Τόσο χαρούμενο. Είναι η πιο χαρούμενη μέρα. Που και το Ισραήλ βγήκε δεύτερο. Για την Ελλάδα δεν είπε τίποτα. Μάλλον είναι αλλού υπουργός, σε άλλη χώρα. Δεν εξηγείται.
1: Να.
5: Και ξαναψηφίστε τον ξανά. Να το χαίρεστε.
1: Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Πάμε στα δικά μας.
5: Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, γιατί δεν έχουμε
5: χρόνο. Έχω κάτι νεότερα από κάτω, γιατί είπες χθες για τον Μενίδεθ. Κοντά στον προπονητή της Κοπεχάγης ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό πάλι.
5: Αυτό πάλι. Και μαζί πακέτο με τον Κοτάρσκι. Αυτό πάλι. Γιατί με τον Βλαχοδήμο δύσκολα να τα βρει.
1: Φίλε, δεν ξέρω τι.
5: Α, το δούμε και αυτό.
1: Δεν ξέρω τι. Στον Παναθηναϊκό έχει γίνει θηγατρική του ΠΑΟΚ. Ό,τι πετάει και διώχνει ο ΠΑΟΚ τα παίρνουν αυτοί.
5: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό σου είπα, το δούμε και αυτό.
1: Όλα πιθανά.
5: Απίστευτα πράγματα. Και τι, και όταν θα έρθει και στην Τούμπα των Γιουχάνων κιόλας που τον αγαπούσαν όλοι.
1: Καλά, πάντα έτσι γίνεται.
5: Θα το δούμε και αυτό.
1: Έτσι είναι πάντα με ένα δύο, φεύγει ο ένας από τους δύο. Όταν γυρνάει πίσω, τον φυλάνε στο στόμα. Άσε τώρα.
5: Έτσι ακριβώς.
1: Πίκρα.
5: Πάμε. Πάμε στα. Καλά, βλέπουμε η Σίτη σήμερα να χάνει από σήμερα το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο.
1: Χαμένο το έχει το πρωτάθλημα, δεν χρειάζεται τώρα.
5: Χαμένο το έχει, εντάξει, ναι, τώρα πού να κάνει γκέλεση.
1: Πάμε στο στοίχημα.
5: Αλλά ναι,
1: θα κοπήσει ένα λεπτό, στο λέω να το ξέρει.
5: Ένα λεπτό έμεινε.
1: Βέβαια, γιατί έχουμε τραγούδι κλεισίματος.
5: Λοιπόν, Ποντιακό ξέρω, φαντάζομαι.
1: 8-88.
5: Start, what a glimpt, goal, goal.
1: Start, τι start, ποιο ξεκινάει.
5: Start, τελευταία είναι goal goal με την Bodo Glimt.
1: Α, είναι ομάδα η Start.
5: Ναι, ναι. Όχι φίνι, Start. Λοιπόν, 8.95. Κονγκσβίγκερ, Old Granald, goal goal. 8.96. Μος, Stromgonstant, πού τις διάλεξα αυτές ρε. 1,5 φιλοξενούμενο.
1: Είπα να κάνεις προπόνηση μισή ώρα, τι διάλεξε ρε.
5: 2 γκολ οι φιλοξενούμενοι. 900, Strømmen, Haugesund, over 2,5. Και το βράδυ τελικός, ματσάρα, επιθετικές ομάδες και οι δύο, Freiburg, Aston Villa, goal goal. Γιατί το δίνει 2-10, δεν μπορώ να καταλάβω. Και οι δύο φύση επιθετικές ομάδες, goal goal. Πόσο είναι, Πασκάλη, είδες, η απόδοση, 11 είναι.
1: 11-18.
5: Στο σημερινό θα χάσουμε τη City, έτσι πως πάει, 1,5 City έχουμε.
1: Πόσο θέλει να λήξει.
5: Κάνα 25 λεπτά να τις καθυστερήσεις.
1: Θα προλάβει, θα το γυρίσει κιόλας.
5: Κοίταξε, μπορούμε να φύγει νίκη στην Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει, κάνει δωράκια δηλαδή ο Γκουαρδιόλα τώρα που φεύγει.
5: Εδώ, την άλλη μεταγραφή την έμαθες, για το η Real θα τα πάρει.
1: Ποιο είναι αυτό.
5: Μουρίνιο, έκλεισε.
1: Σοβαρή μεταγραφή.
5: Τι βλέπουμε κάθε μέρα στο ποδόσφαιρο, πολλά και πολλά θα βλέπουμε, πολλά θα δούμε. Αυτά, Πασχάλη, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
5: Βάλε το τραγούδι να ακούσουμε, να συγκινηθούμε λίγο.
1: Ναι. Ωραία.
5: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Λοιπόν, αυτά κύριε
6: Σκουφίδη. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Άκη. Γεια σου, Ράκη. Έχεις κάνει πάταγο, Άκη, να ξέρεις. Έχεις κάνει πάταγο και κάποιο βράδυ θα έρθεις εδώ με την κομπανία να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ, έτσι, με όλη την κομπανία. Λοιπόν, αν ρωτούσε τον καθένα, λέει, από αυτούς τι ψήφισαν, θα έλεγαν τις φιλοκυβερνητικές απόψεις τους τόσο αποκάλυπτα. Προφανώς επειδή είναι ανώδυνα, όχι. Αλλά μπορεί να υπάρχει και τονία σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι θα κάνουμε, θα έτσι γίνει. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
6: Άντε πάλι, πουλάκι!
1: Εσύ. Λοιπόν, από μένα για τον Εμίλιο να έχετε μια καλή συνέχεια. Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Για ό,τι και αν συνεπάγεται. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.